Ενός Θεάρχη της Αγίας μου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σου Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλέ φοράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένικην του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο Κρητής απελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβου κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργίστης εμή τον αθήμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες σας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρύσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανημήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνω αναστήνη και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μος των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθύνεση την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φέδρα λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμή μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου εν οδό η πορευόμενη εν ώμου Κυρίου, μακάρια εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν, σι ένε τήλο τα σεντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφυλαν κατευθυνθεί ήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοιέ χυνθώ εν το με επιβλέπει επί πάσα στα σεντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία, σε το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα, εν την είναι κατορθώς συνότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία απόσυνο από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου από σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέλθει ενός επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές οδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρεκος εγώ η μία εν τη γη, μία που κρύψα πεμούντας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα συμπεριφάνεις, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελαπε μόνιδος και εξουδένωσε, αλλά τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλους ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδός μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου πακεδίας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάν και τα κρίματά σου καπελαθόμη. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνουν την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντουλά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριον σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσουμε τους ονειδίζουσι με λόγον ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθεία σε ως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν πλατισμότητα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλεών και ουκε συγγνώμη. Και μελέτωνε τις εντολές σου ασιγάπησα σφόδρα. Κύρια τα σχέραζον προς τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγον σου το δούλου σου ανεπιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε, ταπεινώσι μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσιν το κρυμάτων σου απαιώνους Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων του νόμου σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων του νόμου σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσιν ενικτή το ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα το νόμο σου. Αυτή εγεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάσαι και ο καταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και τα του νόμου σου καπελαθώμη. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου κύριε πλήρη υγεία τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστώτα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστώτα και παιδεία και γνώση διδαξών ότι τα σεντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθόν μου τε ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρισου επί εις αν με και

0: Επίλπισα, εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθηνος ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθώνουν. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολησίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δόκα εγκατέλειπουν τα θεντουλά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μαϊστή, τόταν απολόμενα τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς μη συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά, σε κόλλησα τους πόδας μου, όπου σαν φυλάξω τους λόγους σου. Από των χρημάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου, τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσες πως ήμουν όμως σου και φως της τρίδης μου. Όμως και αίσθησα του φυλάξεστη τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε. Και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν της χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντε ομαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, τη αγαλία με της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, το πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσα τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντως ως αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας συλλογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον επί φόβου σου τα σάρκασμα από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά του σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώση με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντουλά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσεις τα σεντουλά σου κατορθούμην πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτί και συνετίνη πίου. Στο στόμα μου είναι ξαγγείλκησα πνεύμα, ότι τα σεντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέσον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντουλά σου. Το πρόσωπό σου επίφωναν επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, τεπελάθοντα των λόγων σου η ευφρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. εκέκραξάς εις

0: σώσε με και φυλάξου τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, που δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εκεί είσαι, Κύριε, και πας σε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων επ' των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμαι ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου τα ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτυρίων σου και ξέκρινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμενο ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και οκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου, Κύριε, και τα σεντουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σεντουλά σου και τα μαρτύρια σου ότι πας σε οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Έγκυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξε το τα χείλη μου ήμουν όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας σε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε μου, ότι τα σεντολά σου ρε της άμην. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαισαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξες κρινεζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρθε της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, σερονών και πτυς γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδούον υφιός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νευρίσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατηνεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να ανύψουν κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά ενούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου ελέω φενδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προς επελεύσει τη φωνή λέγουσα, ιδού ανηφίω σου. Βλέπων ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένην. Αλλά γρύπνος καρτέρης, εν επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και δώσει τον υφώνα το Θεό της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθει τον τοίχο, στο τη σωτηρία σου χείρωμα, Θεωτό και παρθένε και τεύομεν. Τα σοναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη της χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Αν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας ενδεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία σκάθαρον και ρίσει εμά από πάση λήψη κακών και οδύνη. Τύχησον εμά, Αγί σου Αγγέλη, να την προβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με ιστινότητα πίστεω και συνεπίδων στα προσήτου του δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ο και πνεύματι, κινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέρα σύγκρα στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα ο λόγο τεκούσαν, την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι επίστασε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυκνίαστα, ενδοξάτε και ξέσει όνο και στην αριθμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεση τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγονος οικειμένου σημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσει το κράτος σου, διότι σωπούμε την ανήκα σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών εκ του βαρύους ύπνου της ρεθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνε και ψάλλει και εξομολογήσετε εσύ, τον πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί και τον Μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και Καθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου στα όρια, ώστε ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε, ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νηξία πάρε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρων της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε Κύριε στα ασθενεία ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επ' της γης. Τον άρχοντα ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Μνήσετε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως ανβίω ήμαρτων, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος, ημίσιο δυνάμενος, εις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς σου δούλων σου, εσύ για την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς σου δούλων σου, εθώ και στη πόνο σου λύπου συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσέσι και εσύ εσκρατείνονται. Δύο ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσετε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω, ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάν εμπλημμυρθέν υπ' αυτών. Κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο, δίνει λύπη και στεναγμός. Ο επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση στον κειμένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομαι. Στην τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και καθώ και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγει τη μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Ελπίσμο Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τρία Αγία δόξεση. Την πάσα ελπίδα μου, εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νύν και αίκησος αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέρα ασύγκλος του Σεραφείμ. Με ενδιαφέρος ο λόγον τεκούσαν την όλτα σε ο τόκος σε μακαλίνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύρος εν ημέρας ηλίσθεως. Υπερασπίζει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστείλε και βοήθεια εξ Αγίου και ποιόν αντιλάβει τόση. Νησί πάση της θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου και ανάτο. Δώσε Κύρος τα λιγκαρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Γαλιασόμεθα από το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα πείματά σου. Είναι αγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσεται αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστείς τη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαστη και ούτε εν ήπη, εμείστε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτήστε ποτίστε και έπεσον, εμείστε ανέστη με κανοθώσιμε. Κύριε Ιησούς τον Βασιλέα και πάκουσον ημών, εν εάν ημέρα επικαλεσόμεθα και. Κύριε εν δυνάμεις ο Θάκης τον Βασιλέας, και επί το σωτηρίο σου γαλιάσε της πόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και τη θέληση βασιλέων αυτού που το θέλεις ας αυτόν. Ότι που έφτασε αυτόν ευλογίες Χριστότητος, έστε κάθε την κεφαλήν αυτού, στέφανο του ίδιου τιμίου. Ζωήν η θα δώσει και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια να ζητήσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμενα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σ' αληθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εκθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα σου μισούντα σε. Ότι οι θύσεις αυτού σας κλείβαν ο πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργή αυτού, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς, το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εισέ κακά, διλογίσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιβλήτης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθη την κίνη τη δυνάμη σου, άσυνο και ψαλούμεντα την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώς της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίας της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αίξους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, και ενίσθε το θέλημά σου προς τον ανέμπτο της γης, τον άφτον ημών των εκκλούσεων, δώσε ημί σήμερο, και άφεσε ημί τα θελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους εφηλέντες ημών, και εμείς ενέμπτυξε ημάς τους πειρασμούς, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κοινωνία σου, νίκα στη βασιλεία σου κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σώρο φυλάτων για τους αυλούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εξωθήσε το σταυρό εκκλησίως και πολύμως η καινή πολιτεία και κτυρμούς του δόλου και Χριστέ ο Θεός, έφτασε δυνάμεις του δυσπιστούς βασιλείς του μου, νίκα στους χορηγών αυτούς κατά εμπολεμίως και σημασίαν έχει εμπιστήν όποιον ειρήνη στα ύψη των τρόπεων, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά κατέσχυνται, μη παρήδη αγαθή, τα συγκυσία Σιμών, πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, σώζε όσοι κέλεσαι του βασιλεύει, τη χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έλεγε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα είναι ψήστης Θεού και επί γης ειρήνης.

Ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανεθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και η ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέχραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι Εσύ επάταξας πάντας εθρενοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, ουκ έστιν ήσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρηνή της σωστής μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρνε κεφαλήν μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμεν, ότι η εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέστην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε που στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και ως ιάρετος σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γινόμενος οι άνθρωπος σου ακούον, και ουκέχουνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ, ακούσε, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους αληθήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύντης ενημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθην σύ του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου υπενεσουσίσε, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται. Ουδέ βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στόμα ρελούντων άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον Σου, εισελθέ των οποιών Σου η προσευχή μου, πλήνων το ούσου εις την δέησήν μου, ότι επνίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με τον καταβενό των εισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο, ω ή τραυματιέ καθέβοντα εν τάφο, όνο και μνήστη έτη και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθε ντόμεν λάκου κατ' ουτάτου, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχτου θυμό σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επίλεγε επεμέ. Εμάκρυνε του γνωστού μου απεμού, έθε ντόμε βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθη και ουξε πορευόμην. Η οφθαλμή μου εισθένησε από πτωχίας. Εκ έκραξε προς Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασε προς τα χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια. Ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το ηλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσει την τοσχότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε γνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινόφινη ξεπορήθην. Επεμέδι ήλθον εουργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου που τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον Σου. Εισελθέ των οποιών Σου η προσευχή μου, πλήνων το ούσου στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα τα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία Σου, των ιόμενων πάσα στα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθωρά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, των επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε του αϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού σε το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όν απέκουσεν να το λέει από δυσμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού του εξαντίζει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, της φυλάωσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αφού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο.

Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

Υπό τους φόβους ημών, εξελέξω το ημίν την κληρονομία με αυτό, ότι καλονήν Ιακώβην εγάπησεν, ανέβη ο Θεός εν ελεγμό, Κύριος εν φωνής άλπιγκος. Ψάλλετε το Θεό ημών, ψάλλετε, ψάλλετε το Βασιλείο ημών, ψάλλετε, ότι ο Βασιλεύς πάσης ισχύσου.

η πόλη του Βασιλέου σου μεγάλου. Ο Θεός να τις βάρισε να αυτής κοινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής ότι ειδού οι βασιλείς της γης ενύχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσελέχθησαν τρόμος, επελάβε το αυτόν. Εκεί ο δίνος ως τεκτούσης, με πνεύμα τη βίαιος, ενδρύψεις πλοία θαρσής, καθάπαι.

Δυνατή φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσουμε, οι επιπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθο του πλούτου αυτών καυχόμενοι, αδερφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, ουδώσε το αυτό εξήλασμε αυτού, και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού, και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος, οκόψετε κατά φθοράν τον ίδιο σοφός αποφνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνος απονούνται και καταλήψωσαν ελωτρείς των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα σκηνώματα αυτών εις γενεών και γενεών επεκαλέσσονται τα ονόματα αυτών επί των γιών αυτών.

0: Όσοι ιδρώσατε την ψυχή μου, χειρός άνδρου, όταν λαμβάνει με, μη φοβώ όταν πλουτίσει άνθρωπος, για όταν πληθυνθεί, δόξα του υπό αυτού. Ότι όταν το παθνείς και αυτόν λείψετε τα πάντα, του δε σε καταβίσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαπήνεις αυτό. Είσαι λέξετε ως γενναίος πατέρων αυτού, έως αιώνος απόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ουνούς ενίκη, παρά συνευλήθης κτίνεσε της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινήν και αηγής τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κοινήν και αηγής τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γη από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξαιώνει επρέπεια της ερώτητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξε ο Θεός ημών και ο παρεσοποίησετε. Πήρε ενώπιον αυτοκαυτίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανό νάνο και την γη. Του διακρίνε το λόν αυτού. Συναγάγεται αυτό το σωσίους αυτού. Τους διατεθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και να αγγελούσαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί.

Κύριε Θεώρης πλέκτης συνέτριχες αυτόν και με τα μοιχού τη μερίδα σου τύχης. Το στόμα σε πλώνει σε κακία και η γλώσσα σου περιέπλε και δελειότητας. Καθήμενος κατά το αδελφού σου κατελάλης και κατά το υιού της μητρός σου τύχης σκάνδαλον. Τα αυτά επίησες και εισήγησαν. Υπέλευες στον ομία ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεχε διτά αυτά υπελαγχανόμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσει και ομοίω οριόμενος. Θυσίον έσω στο ξάσιμε και εκεί οδόση δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησον μου, Θεός, κατά το μέγελό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σε μόνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησαν.

0: του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδεσμη την αγαλία σαν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξούν με. Μη δάξω νόμο στου οδού σου και σε βίσα φυσέ επιστρέψου σε. Ρίστο με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ήθελες ας θυσία να το κάνω, όλο καυτό μου το καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο, καρδιά σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη Σιών δικαιοσύνη, αναφορά και λοκαυτώματα, τότε ανίσωσεν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τι καρφά είναι κακή ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρον, αδική εν ελογίσατε γλώσσα σου, ως εξηρών εικονημένων επί ίσας δόλων, η γάπη σας κακή εν υπέρ αγαθοσύνη, αδική εν υπέρ το λαλίσσα δικαιοσύνη, η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσων δουλείων, δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτέλεσε και μεταναστεύσε από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκγύσεις όντων, όψατε δίκη και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται και ρούσεν. Είδω άνθρωπος όσο κάθετο το Θεόν βοηθών αυτού, αλλά επέλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν δυναμώθη επί τη μετεότητη αυτού. Εγώ Θεός η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίησες και υπομονώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των ουσίων σου. Είπεν άφρανε καρδία αυτού, καίστη Θεός.

Αυτόν που κάθεται νεός ανώος, που έχει γνώσετε πάντα οι συνεργαζόμενοι την ονομία, οι αισθείοντες των λαών με ευρώσια αρτού, τον Κύριον που καπεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον ο κοιν φόβος, ότι ο Θεός διασκόρπισαν ως άνθρωπο αρέσχουν, κατεσχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσαν αυτούς. Τι δώσει αξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψε των Θεών την ευμονωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και ευχαριστήσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσομαι και εν τη δυνάμει σου κρινήσουμε. Ο Θεός εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώ της εταιρεία.

0: Ειρήμη και ο Κύριος αντιλήπτωρ της ψυχής μου, αποστρέψτε κακά τους εχθρείς μου, εν τη ελευθεία σου εξολόχρευσον αυτούς. Εκοσίως θύσουσι, εξομολογήσουμε το ονοματί σου, Κύριο Τεγαθών, ότι εκ πάσης θύσος ερίσουμε και της εχθρείς μου επίδων οφθαλμός μου. Ενώτης ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησήν μου, πρόσχεσμε και εις άκουσόν μου, ελυπήθηνε τη δελεσία μου και τεράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλεινε επεμένω μία καινουργή νεκότορμη, η καρδία μου τεράχθην ημί και δηλία θανάτου επέπεσαν επεμέ, φόβος και τρόμος ήλθεν επεμέ και κάλυψε με σκότους και είπα, τι δώσει με πτέρυγα σου υπεριστερά και επεταστήσουμε και καταπαύσουν. Είδω εμάχρι να φυγοδεύουν και βλύσουν οι θηροί μου. Προσοδεχόμη τον Θεό, το σώζοντά μου από λογοψυχίε και από καταγίδο, καταπόντισον Κύριε και καταδίλα τα γλώσσα αυτών, ότι είδαν ανομία και τη λογία είναι την πόλη, οι μέρες και νυχτός και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικίων κι ούκα ξέλεπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλους ότι εχθρός ονειδησέ με πίνεγαν και ο μισόν επε με μεγαλωριμόνησαν εκρύβηναν από αυτού σε δε άνθρωποι ισόψη και μόνοι μου και γνωστέ μου όσοι επί το αυτό γλυκανάς με δέσματα εν το οίκο του Θεού παρέφθη με νομονία ελθέτω διθάνατος επ' αυτού και καταβήτως εν εισάδος όντες από την πονηρία της παρικίας αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς το Θεό να και έκραξα και ο Κύριος εσήκουσέ μου εσπέρες και πρωί και μεσημβρίες διηγήσουμε και επαγγελώ και εισακούσατε τη φωνή μου λυτρώσε την ειρήνη και ψυχή μου από τον εγγυσόντον μη ότι εν πολλής ήσαν συνεμή εισακούσατε ο Θεός και ταπεινώσε αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Γορέστε να φύσει αντάλλαγμα ότι υποφοβήθησαν των Θεών. Εξέτεινε τη χείρα αυτών τα αποδιδώνε. Ευεβαίλωσαν τη διαθήκη αυτού. Διαμερίστησαν απορργή στο προσώπο αυτού. Κήκησαν καρδία αυτών. Υπολύθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλαιων. Και αυτοί οι συμβολίδες επερίψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου. Και αυτό σε διαθρέψει. Οδώσει τον αιώνα σάλα του δικαίου. Σίδε ο Θεός κατάξει αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρα σημάτων και δολιότητος, ομίμης εύσουτας ημέρας αυτών, εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε, δόξα Πατρικέ Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Έτσι και έτσι.

Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή.

0: Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπους όλην την ημέρα πολεμούν ενθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλην την ημέρα ότι πολλοί πολεμούνται με από ύψους. Ημέρες που βυθίσω με εγώ δεν ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισε όπου βυθίσω με τι ποιήση μη σάξ. Όλην την ημέρα τους λόγους με ευδελίσοντο κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρεκκλήσω και κατακρύψου στην αυτή την τέρνα μου φυλάξουση, καθ' άπερι πέμπναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσους αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός τη ζωή μου εξεκυλάν σε έθου τα δακρυά μου ενωπιών σου, ως και εν και επαγγελία σου. Επιστρέψου στην εχθρή μου στα οποία σου, εν ή μέρη επικαλέσω μέσα, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγο. Επί το Θεό ήλπισε όφου βυθίσω με τι ποιήση με άνθρωπους. Εν εμεί ο Θεός ευχές αποδώσου ενέσαιό σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου τους ορθανούς μου από δακρύων και τους πόδες μου από ολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εμφωτίζοντων. Ελέησόν μου Θεός, ελέησόν μου, ότι επίσης υπέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των τερίγων σου ελπιώ έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξον προς τον Θεό τον ύψιστον, τον Θεό τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσουσε με, έδωκεν εισόνιδες τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Και ηρίσατε την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σκουσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέφουσαν εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου Θεός, ετοίμη η καρδία μου άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξη μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και η κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο. Εξομολογήσω μέση λαής Κύριε, εξαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη ως των ουρανών του ελαιό σου και ως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων και γάρεν καρδία νομή ενεργάζεστε εν τη γη αδική εν εχείρηση μου συμβλέπουση. Απειλωτριώθησεν η αμαρτωλή από μήτρα σε πλανήθησαν από γαστρός ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν το όφιος ως η ασπίδος κοφής και βιούσης στα όρτα αυτής. Ή της ούκες ακούσατε φωνή σε παδόντων, φαρμακούτε φαρμακευουμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίφθη τους οδόντες αυτών και εν το στόμα τη αυτών τα σμήλα των λόγων συνέφλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσε το σίδερ διαπορευόμενον εν ταινή το τόξον αυτού έως ο ασθενήσουσιν. Ο σικυρός ταχής αντανερεθήσονται έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκίδων των ήλιων. Πρώτος συνιένετος ακάνθας αυτών τυράμνων ουσιζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος όταν είδε εκδίκησιν, τα σχήρας αυτούν ύψεθεν το αίμα του αμαρτωλού. Κέρι άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξολούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των υπαϊνισταμένων επεμέλη τρουσέ με. Ρίσι με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξ ανδρών αιμάτων σώσω με. Ότι εδώ εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθετο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, αν επανομία σέδρα μου και κατεύθυνα, εξεγέρθηκε συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσκειστο επισκέψεστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα σου εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν

ανομία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία εν οργή συντελείας και ομοί πάρξουσι και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουν εις εσπέραν και λαιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσους η πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, αν δεν μη χορταστώσει και γογγίσουσιν. Εγώ διάσουμε τη δυνάμει σου και αγαλιάσουμε το πρωί του ελαιό σου. Ότι εγεννήθης αντιλήπτουρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλιψεώς μου. Βοηθός μου εις υψαλώ ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτουρ μου ο Θεός μου το ελαιό μου. Ο Θεός από όσο ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέσυσας την γη και συνετάραξες αυτήν, ή έσαι τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξες το λόγο σου σκληρά, επότησες ημάν σύνον κατανήξεως, έδωκες τη σφουγμένη σε συνείωση του φυγήν από προσώπου τόξου, όπως άριστος είναι η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, αγαλιάσουμε και διαμεριώς οίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εις τη Γαλάδ και εμός εις τη Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αβλεύεις τις ελπίδες μου επί την Ιδουμέα εκτενώ το υποδημά μου εμή αλόφιλη υπετάγησα. Της απάξι με εις πόλην περιοχής ή της οδηγήσει με έως της Ιουδαίας. Ουχίσει ο Θεός όπως άμενος ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεις συνημών. Δώσει μεν βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πείσουμε εν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Εισάξουν ο Θεός της δέησεώς μου πρόσχει στη προσευχή μου. Από των περάτων της γης προσέ και έκπαιξε εν το ακεδιάς.

Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρισάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε απολέσει αυτήν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρα νομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκεί σε με η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτεί με αγανίασιν και εφρουσίνη. Αγανιάσονται ω τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ελεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σε του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικού στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανησύ σου, ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί του θυσιασμού.

Θεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατανιμών, Ιωσήφ και Σιγαστού και Εφραίμου και των Αγιώτου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων και Διακών Προχώρων, Ικάνων και Τίμωνος και Παρμενά, του Ασίου Πατρός Σιμών Παύλου του Ξεροποταμινού και της Ασίας Μητρός Σιμών

0: Βασιλεί του επιγείου, επιγωμένη νυμφευθύνε σεμνή, βασιλέως του ουρανίου, οίκουσα βόντος η Ευαγγελικός, δεύρω ακολούθημη και επίσωσε της εμείς βασιλείας σύμφυτων και κοινωνών, όθεν όγκων περηφανίας και παντός αξιώματος παριδούσα την τιμήν, έδραμε σασχέτο έρωτη τη σύχνεση του ουρανίου εραστού. Τίσουν εξήπη των σών αγώνων τας αρετάς ή των θαυμάτων σου τας χορηγίας τας πολλαπλάς. Μεγάλος γάρ αριστέψασα, μιζόνος και δεδόξασε, πάση τα προσωτηρίαν παρέχουσα, παρά Χριστού ειρήνη του σου νυμφίου, ως λαμπρός σε εδόξασε.
1: Ως λαμπρός σε εδόξασε.
0: Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων, προχώρουν Ικάνωρος, Τίμωνος και Παρμενά, τετράς μαθητών του

Αγκύρα, ρηστής ποταμού βαμάκαρ παραγγέλου, τες χερσί του σώσαντος εκπνής αγγέλου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου, τράχυλον Ακάκιος εκτμηθείς ξύφη, ψυχής το λευκόν μηνύ, βλύζον γάλα. Η Αγία Μάρτης Δροσής εν χώνη χρυσή πληθύσα τελειούται. Χρυσού δροσής βληθύσα χωνευτηρίο, ούχε βρέθη κύφτυλος ή μικτή ρήπο. Τι αυτή η μέρα όσιος Παύλος ο ξηροποταμινός, ο βασιλόπες, ο ιδρύσας εν Αγίου όρη τας δύο μονάς, την του ξηροποτάμου και την του Αγίου Παύλου, εν ειρήνη τελειούται. Μονάς ο Παύλος ιδρύσας κάτω δύο, μονάς κατοικίτας άνω μεταγγέλων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και εις Αποστόλου Σαμψών, επισκόπου ντόλ της Γαλλικής Βρετάνης, έχουν Σαμψών των ζήλων Αποστόλων, λέοντα εν ντόλ φωνεύει απιστίας, ανάμνησης των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Διακονήσεις, και εν εις μόνα γνή τελούντες του ναού σου, συνεξετούμεθα θερμήν προστασίαν. Ο Άγιος Νεομάρτης Χριστόδουλος, ο Εκκασάνδρας εν Θεσσαλονίκη μαρτυρίσας, εν έτη 1777 αγώνη τελειούται. Ο Χριστόδουλος Σταυρών Αίρων, αγώνη στερός υπήλθε, δούλος ως Χριστού Μέγας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδ, του εν Χαλεπίο της Συρίας αθλήσαντος, εν έτη 1660. Θύμα ο Δαβίδ θυμής οικοφαντίας, δια των Χριστών μαρτυρίε καρδίας. Μνήμη του Οσίου Μωυσέως, του εν τη λαύρα του Κιέβου, του Θαυματουργού. Ερήμο πάλε Μωσής σε Θαυματούργη, νυν ούτως Μωσής εν λαύρα του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Πιτηρίμ, επισκόπου Ταμπόφ. Ευαγγελικός ο Πιτηρίμ ποιός σας, κλήρων το Ταμπόφ αφήκεν αυτούς κίνος. Τες των σών Αγίων πρεσβείων,

0: Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του πλήρου του λαού, του Κυρίου Δεϊκόμε. Και της κατηγουμένης της Ιεράδημονης Τάβης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτής.
1: Γελέησον.
0: Πέτσε Αγίας Μονής Τάβης, Πάσης Μονής Πόλης.

0: Μονέσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συνή, Κύριε.
0: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

0: και πάσης εις στο ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρς καθηγουμένης της Ιεράς Βουλής Τάφτης της Νικοδήμης Μονεχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ ελέον ζωής, ίνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρίας και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών.

0: Μιας Δημητρίου, Δήμητρας Αποστόλου Νικολάου και Σπυριδούλας.
1: Και ελέησον.
0: Διόμεθα και υπέ των αδελφών ημών των

ότι δια σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστρέψεις των μονογενήσεων και Θεών τον Κύριο μόνη σου Χριστόν, επίβλεψουν επί τους δούλους τους κατοικουμένους τους υπογεγλικώδες των αυτών αυχένα και καταξίωσουν αυτούς εν καιρό ευθέτου, του λουτρού της παλιγενσίας, της αφαίρεσης των αματιών και του ενδύματος της αφασίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς τη εκλεκτή σου πίμη.

0: Σοφία.
1: Ευχαριστούμε εσύ, Κύριο Θεός, που δυνάμει του καταξιώσουν διμάς παραστήνε και νύν του Αγίου σου θύσια στηρίο και προσπισήν της εκθεμής σου υπέρ των ημετών αμαρτημάτων και των του λαού ολοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την θέση ημών. Πείσουν εμάς αξίους γενναίες και προσφέρεις ειδήσεις και ηγεσίες και θυσίες νεμάχους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνωσουν εμάς τους έθους στην διακονή σου ταύτη εν τη δυνάμη του πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και προσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της ενδύσεως ημών. Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ή να είσαι κόρη μονή λουσιμνήσει το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα δημιουργή προσκύνησης, τον Πατρίκη το Υιό και το Αγίο

πάλιν και φωλάκι εσύ προς σπίρτου μου και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίζεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμό όπως σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θύσια στήριο. Χάρισε δε ο Θεός με τη συνερχομένη σημήν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε χθες πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύου σύση, ανενόχους και κατακρίτους με δέχη των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως που κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως παρά τον επικαλωμένον σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου Σωθήσει αστηρίου και ικάνωσον εμάς προς ενεγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημέτρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύ χάριν ενώπιόν σου του γενέστησε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου.

σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντεται τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Σου και δίκαιον σε ημίν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντή τόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκπαιστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνος, άφτωσον. Σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ που μειώντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς και στον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της στο Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και νούκεισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας τάφτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατ' εξίου σας. Και έτσι παρεστεί και σε χιλιάδες αφεγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειροδύμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια πολιώματα μετά σε πτερωτά.

εκείνη τα άθνη λατρεία υπέρ των επίστεων απαυσωμένων προπατών, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, προστόρων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένου. Εξαιρέτως.

0: αυτοθυσιαστήριον, στους μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Την
0: ενότητα της πίστεως και την

0: χάρισαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και ηγετεύομαι. Καταξίωσιν εμάς μεταλαβήν των επουρανίουσιν και φρικτών μυστηρίων, τάχτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν εδώ το εισάφησα μάρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίας παρησία την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσιν εμάς δέσποτα μεταπαρησία σε κατακρίτους, τον μάνο επικαλείστε σε, τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε, έπει τους υποκεκλικόταστα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σε αρχή και αίμα τη δασί το φοβερό Θεό. Σίγουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν της αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστη διαχρία, της πλεύσης σύμπλεσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύμα θνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ως Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης Βασιλείου σου και ευθύς το αγιάσι μας, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν ουράτου συνών και καταξίαζον την καρδιά σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό Θεός ηλαστήν και αναφορετήσουν. Ο Θεός ηλάσσεται με την αυτολογική λύση.

πρωτοθυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και Χαναναίαν Ελίη σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξε όμοι τα σπράχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξαν προσερχόμενο και πτωμενό σου ως την πόρη και την εμούρουν. Η μέλγα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε και οι δέντρους τους αχράμους πόδας κρατήσε σα την ίση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξεστε μη καταπληκθεί, αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το θύμιο αίμα σου, δέουμουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μου φλέξη με τη μετουσία, πυργάρ υπάρχει στους αναξίους φλέγχων, αλλούν κάθρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμήγα της εχθρής σου το μυστήμιον ύπο, ουφίλη μας ηλό σου καθά.

0: εξκαρεστή του συναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν μου τρέφει ξένος. Έθριξας πόθο με Χριστέ, κυλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλω της αμαρτίας μου και εμπριστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου, εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εις ελεύσου μου ανάξιος, εάν γαρτονήσω εις ελθύνης των υφών, να οχητών με ελέγχει, ότου και έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγένων. Καθάρισον, Κύριε, τον ύπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμω μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον ίναμε. Άλλης κάθασιν και αγιασμού ψυχής τε και σώματος, και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αθών εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιες Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ομήγα της εχθρής το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους επί τη μνήμη της ουσίας μητρός ημών ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, λίγους πάντα καλεί ο Θεός, για να αγωνιστούν στο δύσκολο στάδιο του μοναχικού βίου. Η μοναχική ζωή είναι θεϊκή κλίση. Την κλίση αυτή δέχτηκε και η Οσία Ειρήνη και από αρχόντισσα ή και υποψήφια βασίλισσα ανεδείχθη η θαυμαστή ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου. Οι γονείς της την έφεραν νεότατη από την Καπαδοκία για να γίνει βασίλισσα. Ωστόσο, κρίμασιν εις είδεν ο Κύριος και μετά από πρόρηση του Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, η Αγία, έχοντας φλογερό πόθο να αφιερωθεί στο Θεό, κατόρθωσε να επιτύχει το θεοφιλή σκοπό της και να καρεί μοναχή στη Μονή Χρυσοβαλάντου. Γρήγορα έφτασε σε μεγάλα ύψη πνευματικής θεωρίας και μετά το θάνατο της ηγουμένης το κοινόβιο την ανέδειξε γερόντισσα. Ο βίος της κοσμείται με θαυμαστές αγγελοφάνειες και θείες οπτασίες. Η Οσία είχε το χάρισμα της αδιαλείπτου προσευχής. Συχνά έβγαινε τις νύχτες στην αυλή της Μονής και αγρυπνούσε με πολύ κατάνοιξη. Μία νύχτα κάποια μοναχή αντίκρισε την Οσία να προσεύχεται χωρίς τα πόδια της να πατούν στη γη. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι ένας άγνωστος ναυτικός. Ζήτησε να δει την Οσία Ειρήνη και της έδωσε τρία μήλα σταλμένα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λίγο αργότερα από αυτό το γεγονός, η Οσία προαισθάνθηκε το τέλος της. Αν και είχε φτάσει σε ηλικία 103 ετών, ωστόσο διατηρούσε πλήρη ακμεότητα και χάρη Θεού. Αφού προσευχήθηκε, το πρόσωπό της έλαμψε σαν ήλιος και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της. Τότε διαπίστωσαν όλοι πως η μορφή της φαινόταν νέα και ωραιοτάτη όπως ήταν τότε που πρωτομπήκε στο μοναστήρι, και τούτο ήταν πράγματι δώρο του Θεού για να μαρτυρείται δι' αυτού η ωραιότητα της Αγίας ψυχής της, δια της παρθενικής της ασκήσεως, που τόσο τη χαρίτωσε ο ουράνιος νυμφίος της. Σχεδόν σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας βλέπουμε έκδηλα πως η καθαρότητα της καρδιάς τους ήταν όμοια με αυτή που είχαν οι πρωτόπλαστοι πριν από την πτώση. Για να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα της καρδιακής αυτής καθαρότητος, όπως χαρακτηριστικά είδαμε στη σύντομη αναφορά μας στο βίο της Αγίας Ειρήνης λέγει ο Αββάς Ισαάκ, πρέπει να έλθει στην απλότητα και ακακία του πρωτοπλάστου και να γίνει σαν τον νήπιο, χωρίς όμως τα ελαττώματα του νηπίου. Το νήπιο δεν μπορεί να διακρίνει μέσα στην αφέλειά του το καλό από το κακό. Ο αγιασμένος άνθρωπος όμως, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, βλέπει το κακό, αλλά συγχρόνως βλέπει τον εσωτερικό άνθρωπο και διακρίνει ότι το κακό είναι του πειρασμού και έρχεται απ' έξω. Διακρίνει τον Άγιο από την εγκληματία, θεωρεί όμως καλύτερο από τον εαυτό του και τον εγκληματία και τον αγαπάει με πόνο. Όσο προχωρεί κανείς πνευματικά, τόσο ελευθερώνεται και τόσο αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους. Όλο αγνά σκέφτεται και τα βλέπει όλα πνευματικά, άγια. Ωφελείται ακόμη και από τις πτώσεις των συνανθρώπων του, τις οποίες, έλεγε Όσιος Παΐσιος πάλι, χρησιμοποιεί για γερό φρένο στον εαυτό του, για να προσέχει να μην εκτροχιαστεί. Αντίθετα, ένας που δεν έχει εξαγνιστεί σκέφτεται πονηρά και όλα τα βλέπει πονηρά. Μετά την κάθαρση της καρδιάς εισέρχεται ο άνθρωπος στην καθαρή προσευχή. Λέγει ο ψαλμωδός, «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου». Όσοι φτάνουν στην καθαρότητα της καρδιάς έχουν όλες τις αρετές και έχουν απολύτως καθαρή τη συνείδησή τους. Προγεύονται τη μελλοντική ουράνια δόξα. Όταν προηγηθεί η καθαρότητα στον άνθρωπο και έρθει η απλότητα με τη θερμή της πίστη και την ευλάβεια, τότε πια φιλοξενείται μέσα της η Αγία Τριάδα. Αλλάζει ακόμη και η όψη του ανθρώπου, όπως είδαμε στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Η ομορφιά της ψυχής επίσης προδίδεται και από τα λόγια και τους λογισμούς του ανθρώπου. Το 1963 εκοιμήθη ο γνωστός για την ακακία και την αγιότητά του, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, γέρο φιλάρετος. Όταν προς το τέλος της ζωής του βγήκε από το Άγιο Όρος και πρωτομπήκε σε νοσοκομείο, είδε τις αδελφές νοσοκόμες ντυμένες στα λευκά και δόξασε το Θεό. «Αγγέλους», έλεγε, «μου έστειλε ο Θεός να με υπηρετήσουν», και έκρυβε το κεφάλι του μέσα στα σεντόνια από ντροπή. Εξάλλου, τόσες δεκαετίες στο Άγιον Όρος δεν θυμόταν πως είναι οι γυναίκες. Τις θεωρούσε σαν την Αγία Μαρίνα, σαν την Αγία Βαρβάρα. Ο Άγιος Νικόδημος μας διαβεβαιώνει, «Όσοι έχετε επιθυμία να δείτε το Θεό, μην νομίζετε πως δεν μπορείτε να Τον δείτε και να Τον απολαύσετε. Όχι, διότι αν καθαρίσετε την καρδιά σας από κάθε μίσος και αγαπήσετε τον αδελφό σας σαν τον εαυτό σας, οπωσδήποτε θα αξιωθείτε να δείτε το Θεό νοερά μέσα στην καρδιά σας και θα απολαύσετε το άρρητο κάλος Του και τις δωρεές Του». Τες της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Φέρ' του μη σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέται το ψυχόνιμο. Ό,τι και την παρούση ημέρα, κατηξίωση μας των ουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου του Θεοτόπου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Οδυσσία ο Ελιασμός.

Ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήν επιθώτες. Σώζουν τους λαούς και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς ανιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μην καταλήψει εμάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε. Τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσε ημών του στρατό και παντή του λαού Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εις τι καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν αναπέμπομεν.

πάντοτε λεσφορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις στη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ο δυσπέρμαση τους τρεις πέδας και Δανίλ των Εβαβυλώνια προδιέτων, λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός που ανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτασιν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμη, της οσίας μητρώσιμων ειρήνης της Ξοβαλάντου, ταύτα προετέθησαν παρατασούν δούλων και εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη ποιήστη τελειοθέντων. Παράσχο δε αγαθέ της ευθρεπής εσύ ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρήν αιτήματα και των ειρήνους αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράνου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, της ουσίας Μητρός ημών Ειρήνης της Ξοβαλάντου, εις και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων. Οδυσσία ευλογών και αγιάζοντας είπατε Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξη να αναπέμπομεν, συνονόξου Πατρί και το Παναγίο και

0: θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός επισημών δόξα σύν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο ευθυνός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράντα και Παναμωγές αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ,

0: Η Αγία χρειάζεται φυλάξει επάντες μας, καλυπέρα, βοήθεια μας η Αγία.
1: Επάντεται η της καλής μετουσίας των ζώπιων, μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίσσισον μέγα, και τα άδε θερμός ευψυχής Θεολέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώ Σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ Σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και βουρανίων δωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανόντε και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά τα αυτά και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμία αισία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροφήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ή να είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, εις εις χάριτος μνημονεύω δι' επαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάραστα απελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν. Ένθαω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλος το άρρητον, σιγαρητό όντος εφετών, και η ανέφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς οι επιπάσινες παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και εν των τερίγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκα συνεχουσίως, οποίοι υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσες νεφρούς εις καρδίαν, φλέξοντα κάθαν στον όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εις θύσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο αείς και έτε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, συνόσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρμε φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης σφαίρος υπάνες υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζε στην άφραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπαθνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατον σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δεύει ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και φροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίως όν με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείας εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων στον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλιαμά μου ευχαριστώσει, ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασαν ζωοποιήσόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μύτη, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες αχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζεστε πάσα στις μέρες της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν του σώματός σου καθά περπυρσός, εκλάμψα σαν χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν. Άφυλα αργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε με πρέζευε το Λόγο Χριστό το Θεό. Σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης. Προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε με μακάρις Θεόσιε. Επαξίως εφημούμενσε υπάρχεις γάρ καθηγητής. Ως τα Θεία σαφών δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυθές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέρας η μεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώση μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Η 28 Ιουλίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμονος και Παρμενά, του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα, του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου, της Αγίας Μάρτυρος Θροσίδος, της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης Ηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου, του Οσίου Πατρός Ιμών Παύλου του Ξηροποταμινού, του Κτίσαντος την του Αγίου Παύλου Μονής Άγιον Όρος, του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του εις Θεσσαλονίκην Μαρτυρήσαντος, του Αγίου Πιτηρήμ Επισκόπου Ταμπόφ Ρωσίας, του Οσίου Μωυσή των Σπηλαίων του Κιέβου του Θαυματουργού και της Οσίας Δαρίας Ηγουμένης του Σεζένοβο. Οι Άγιοι Διάκονοι. Εξαιρετικό φαινόμενο της πρώτης Εκκλησίας ήταν τα κοινά τραπέζια που οι χριστιανοί ονόμαζαν αγάπες. Το μεγαλείο αυτό της αγάπης το μαρτυρούν οι πράξεις των Αποστόλων, ότι η καρδία και η ψυχή του πλήθους των ανθρώπων που πίστεψαν στον Χριστό ήταν μία και ούτε ένας δεν έλεγε «αυτό είναι δικό μου», αλλά ήταν όλα για όλους κοινά. Ο αριθμός των πιστών στο Ιεροσόλυμα αυξανόταν μέρα με την ημέρα και τότε άρχισαν να παρουσιάζονται και οι πρώτες δυσκολίες. Οι Απόστολοι δεν μπορούσαν να εξυπηρετούν τους πιστούς και συγχρόνως να κηρύττουν τον Θείο Λόγο. Αυτό τους έκαμε να συγκαλέσουν την Εκκλησία και να παρακινήσουν τους πιστούς να ελέξουν 7 άνδρες πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, προκειμένου να αναλάβουν τη διανομή των βοηθημάτων και αυτοί να αφοσιωθούν στην προσευχή και στο κήρυγμα. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή και εξελέγησαν 7 άνδρες που θα διακονούσαν, δηλαδή θα υπηρετούσαν το λαό του Θεού. Αυτοί ήσαν ο Στέφανος, ο Φίλιππος, ο Πρόχωρος, ο Νικάνορ, ο Τίμων, ο Παρμενάς και ο Νικόλαος. Αυτούς, αφού τους διάλεξαν οι πιστοί, τους οδήγησαν στους Αποστόλους, οι οποίοι προσευχήθηκαν για αυτούς και έβαλαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι καθενός, ώστε να τους μεταδοθεί η αναγκαία για την επιτυχία του έργου τους Θεία Χάρης. Έτσι θα γινόταν με τη θέλησή τους ότι δεν θέλησε να γίνει ο Αδάμ, δηλαδή θα γίνονταν Υιοί Θεού και Θεοί δια του Αγίου Πνεύματος κατά χάριν, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι όπως μία στέγη στηρίζεται σε λίγους στήλους, έτσι και η Εκκλησία στηρίζεται στην προσφορά και την αγάπη των λίγων που θυσιάζουν τα προσωπικά τους και αφουσιώνονται με ζήλο στο έργο του Θεού, όπως έκαναν οι Άγιοι Διάκονοι της Αρχαίας Εκκλησίας. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

σκέφτηκα να ομιλήσω και να σας πω λίγα λόγια περί της μετανοίας. Και ως γνωστόν, όπως όλοι ξέρουμε, είναι τώρα μια νηστίσιμος περίοδος και οπωσδήποτε γνωρίζει κανείς ότι οι ημέρες νηστείας είναι οι κατεξοχήν ημέρες της μετανοίας και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η μετάνοια είναι η συνεχής πνευματική εργασία που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Και πολλές φορές στο Άγιον Όρος, όταν έρχονται διάφοροι προσκυνητές διαφόρων χαρακτήρων, μας λένε τι κάνετε στο Άγιον Όρος. Και εμείς απαντούμε με μία λέξη: μετανοούμε. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοεί συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι ο πρόδρομος, ο Τίμιος πρόδρομος, ο οποίος ήταν πρόδρομος του Χριστού, η πρώτη λέξη που εξεφώνησε όταν άρχισε το έργο του, το οποίο στον οποίο ήταν εντεταλμένος, ήταν «μετανοείτε», «ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Και ακριβώς την ίδια ρίση, ακριβώς την επανέλαβε ο Χριστός μας, αρχίζοντας επισήμως την παρουσία του εδώ εις τον κόσμο, γενόμενος εσαρκωμένος Θεός Λόγος, γενόμενος άνθρωπος δι' ημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία. Η μετάνοια είναι γεννήτρια της πραγματικής ταπεινοφροσύνης και μας ενδυναμώνει να καταβάλουμε τον κόπο που απαιτείται για την απόκτηση των αρετών, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί δάκρυα κατανήξεως που πλένουν την καρδιά και καθαρίζουν την ψυχή, για να καταλήξει κανείς από τη βαθιά ταπείνωση στη θεωρία του Θεού. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ο μετανόν κλαίει, όταν εκείνος ο οποίος μετανοεί έχει μια θλίψη στην καρδιά του, αυτή η θλίψη που έχει δεν είναι η κατάθλιψη που λένε οι ψυχολόγοι. Πρέπει να διαχωριστεί η σημασία της μετανοίας και η κατάσταση του μετανοούντος. Όπως και ο κόπος που κάνει ένας ο οποίος μετανοεί, που άπτεται ενός τρόπου ασκητικής ζωής, δεν θεωρείται υπερκόπωσης. Αλλά ο κόπος αυτός είναι η πραγματική φιλοπονία που γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Και ακριβώς αυτό το πένθος το οποίο μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες, που κατ' εξοχήν του έχει αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως το ονόμασαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι ακριβώς η κατάσταση αυτή που είναι καθαρά πνευματική κατάσταση, δεν είναι ψυχολογική κατάσταση, και ακριβώς αυτό το πένθος εξυπηρετεί και συμβάλλει στην καθαρότητα της καρδίας. Διότι ακριβώς εκείνος ο οποίος μετανοεί, αυτή η ταπείνωση τον οδηγεί στην πίστη της θεωρίας. Και όταν λέμε πίστη της θεωρίας, εννοούμε την πίστη της οράσεως. Και όταν λέμε πίστη της οράσεως, τι εννοούμε? Ακριβώς η πίστη αυτή που γεννιέται στον άνθρωπο, εφόσον έχει μια άμεση και συγκεκριμένη αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Και ακριβώς εκείνος ο οποίος αρχίζει με αυτές τις προϋποθέσεις, επιτυχάνει την καθαρότητα της καρδίας, διότι ακριβώς λαμβάνει πολύ υπόψη του αυτό που είπε ο Κύριος στους μακαρισμούς: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μένει κανείς λοιπόν έκπληκτος από τις τεράστιες διαστάσεις πνευματικής γνώσεως, της οποίας γίνεται πρόξενος αυτό το αδολέσχημα, αυτή η εντρίφηση εις τη μετάνοια. Από το Άγιο Βάπτισμα έχει δοθεί μέσα στην καρδιά μας η χάρη του Θεού. Αυτήν την χάρη είχε ο πρωτόκτης ο Σαδάμ, ο πατέρας όλων μας, και δυστυχώς την απόλεσε. Η χάρη αυτή μετά την πτώση απέστη πλέον από την καρδιά του πεπτοκότος ανθρώπου και επανήλθε μετά την ενανθρώπιση του λόγου, τα πάθη του, το σταυρό, τον θάνατο, την Ανάστασή του και τέλος την Αγία Πεντηκοστή. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον πατέρα μας Αδάμ έδειχνε την ενέργειά της, χαρίζοντας δωρεάν όλες τις αρετές, την θεοκοινωνία, την μακαριότητα,
την Αθανασία και ούτω καθεξής. Όπως όμως γνωρίζουμε, ο Αδάμ δεν αξιολόγησε καθόλου το τεράστιο αυτό δώρο, γι' αυτό και με μεγάλη ευκολία το έχασε. Όταν κανείς δεν κοπιάζει για να αποκτήσει κάτι, δεν το αξιολογεί και το σπαταλά, όπως τα παιδιά των πλουσίων που σπαταλούν την περιουσία του πατέρα τους χωρίς καμία συνέστηση. Ο Θεός προτίμησε να ξαναδώσει τη δωρεά της χαριτός του σε εμάς, αλλά αν και η χάρη αυτή είναι καθαρά δωρεά δική του, όπως εξάλλου και η φυσική ζωή μας, θέλησε να συμμετέχει πλέον και ο άνθρωπος στην ανάπλασή του, ώστε να γίνει Θεός, προσφέροντας, χωρίς ο Θεός να το έχει ανάγκη ασφαλώς, τον κόπο του, πόσο ζούμε είναι αναγκαίος για να αξιολογούμε την τεράστια δωρεά του Θεού. Το ακατανόητο όμως στην υπόθεση είναι ότι ενώ θα μπορούσε να μας διατάξει εντολές που θα έπρεπε να τηρήσουμε εμείς οι πτέοντες προς επιστροφή μας, αυτός από ακατάληπτη αγάπη προτίμησε να καταδικάσει την θεότητά του αιωνίως στην πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως και να γίνει άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να υποδηθεί το ρόλο του μετανοούντος κατά την παρουσία του στη γη αυτή για το δικό μας παραδειγματισμό, ώστε να τον μιμηθούμε, αν και εκείνος γεννήθηκε αναμάρτητα και δεν είχε ανάγκη μετανοίας. Η τρυφερότητα και η στοργή της καρδιάς του τον ανάγκασε. Αυτός πέθανε για μας για να διαλύσει με το ενυπόστατο θεϊκό φως του τον θάνατον και να χαρίσει σε όσους θέλουν την αιώνια ζωή αυτό τούτο το φως του. Όμως δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν το σκοτάδι της πονηρής και πεσμένης φύσεώς μας παρά το φως του. Ξεγελιούνται επειδή η αμαρτία προβάλλει ανάπαυση και ειδονές, ενώ η αρετή φαίνεται πάντοτε να έχει κόπο. Σίγουρα όμως όποιος ξεγελαστεί και ακολουθήσει την κακία θα διαπιστώσει ότι είναι πικρότατη, ενώ η αρετή είναι γλυκία υπερμέλη. Αυτό γίνεται σαφές από την ειρήνη και αγάπη που επικρατεί στις καρδιές των μετανοούντων, ενώ αντίθετα η ταραχή και το μίσος συντρίβουν την πεσμένη προσωπικότητα των αμαρτανόντων και αυτό γίνεται με νοσοζούμεν ως ενεσόπτρο και ενερήγματι, με τα θάνατον όμως οι διαστάσεις που λαμβάνουν είναι υπερφυσικές. Αν και με το Άγιο Βάπτισμα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι μας δόθηκε όλη η χάρη του αγιασμού και ο Θεός δεν έχει να προσθέσει τίποτα σε αυτήν την τέλεια δωρεά, όμως μας έδωσε τη χάρη του όχι πλέον εν ενεργία αλλά εν δυνάμει. Η χάρη του Θεού στους βαπτισμένους είναι τελεία. Όμως όταν αντί να εφαρμόσουμε τις εντολές του και να το μιμηθούμε στη ζωή μας, εμείς προσθέτουμε απιστία, υπερηφάνεια, ψευδείς τρόπους και συμπεριφορά, φιλιδονία, πονηρία, κατάκριση των άλλων και πολλά άλλα τα οποία κάνουν την χάρη του Θεού να συστέλλεται στα βάθη της καρδιάς μας, τότε δρούμε αντίθετα στους νόμους του Θεού που είναι, ας το πούμε, το προσπέκτους της ορθής λειτουργίας της προσωπικότητάς μας και η ενέργεια της χάρας τους του Θεού δεν εμφανίζεται. Οι Άγιοι Πατέρες εξηγούν ότι πριν το βάπτισμα εδρεύουν στα βάθη της καρδιάς οι δαίμονες και η χάρη του Θεού προσπαθεί να διορθώνει τους ανθρώπους από έξω. Και θέλω να σημειώσω ότι ενθυμούμε όταν ο ύμνηστος πατήρ Παΐσιος, όταν του έφεραν ένα παιδί που ήταν δαιμονισμένο και αμέσως μόλις το είδε, τον φώτισε ο Θεός και είπε ότι αυτό το παιδί δεν είναι βαπτισμένο καλά. Δεν το βάπτισα σωστά, αυτός ο ιερέας που το βάπτισε φαίνεται βιαζόταν και δεν το ευούδειξε σωστά και εξαιτίας αυτής της ενέργειας του ιερέως το παιδί είχε δαιμονικές επίρειες. Άρα το βάπτισμα βοηθεί πάρα πολύ ώστε ο άνθρωπος να πάρει εν δυνάμει όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μετά το βάπτισμα
Η χάρη του Θεού μπαίνει βαθιά, όπως είπα, στην καρδιά και οι δαίμονες περιέρχονται απ' έξω και όχι από μέσα. Και οι μεν δαίμονες προσπαθούν να εισέλθουν στα βάθη της καρδιάς δια της αμαρτίας, ώστε ή δυνατόν να χάσουμε τελείως την δωρεάν του βαπτίσματος. Πράγμα σπάνιο, λόγω του ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος και ελεήμων. Η δε χάρης περιμένει να δει την πρόθεσή μας και τη δράση μας, να κινηθούν προς την αγάπη του Θεού, ώστε από ενδυνάμει κατάσταση να γίνεται ενεργία. Πράγμα που πετυχαίνουν όχι μόνο οι Άγιοι, αλλά και οι μετανοούντες από αυτή τη ζωή. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμαρτάνει, και αυτός ο Θεός το γνώριζε, σαν δεύτερο βάπτισμα μας έδωσε τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι το μεγάλο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί από τη στιγμή που θα αποδεχθεί κάποια έντονα μηνύματα διαμαρτυρίας από τη συνείδησή του και δεν τα απορρίψει. Αυτά τα μηνύματα δημιουργούνται από την πρόνοια του Θεού μυστηριωδώς, κατά πρόγνωση, μέχρι σε σημείο που πολλάκις ακούει κανείς έντονα την ελεκτική φωνή της, ή σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιεί φρικτές αποκαλυπτικές

σωστοί χριστιανοί μετά από δοκιμασίες, μετά από θλίψεις. Διότι ακριβώς ξέρετε ότι ο άνθρωπος όταν έχει ιδιαίτερα υγεία και χρήματα, ο διάβολος του δίνει μια αυταπάτη και αυτή η αυταπάτη νομίζει ότι είναι μια μόνιμος κατάσταση της επηγής αθανασίας και νομίζει ότι δεν θα πεθάνει. Νομίζω ότι θα είναι πάντα υγιής. Και αυτό πολλές φορές έτσι περικεί μας εύχονται διάφοροι έτσι, με καλή καρδιά βέβαια και λέει υγεία να έχουμε, υγεία, υγεία, το μόνο είναι υγεία. Ναι, αλλά αυτό είναι αυταπάτη, διότι θα έρθει η ώρα που δεν θα έχουμε υγεία. Λόγω των χρόνων, λόγω του χρονικού διαστήματος της ζωής, τότε και αυτή η υγεία θα παρέλθει. Δεν θα έχουμε υγεία. Άρα εκείνος ο οποίος δεν έχει υγεία είναι δυστυχής. Όχι, ασφαλώς. Διότι πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος για να μπορέσει να μετανοήσει σωστά ότι ο άνθρωπος επιτυχάνει σε αυτήν τη ζωή, αδελφοί μου, όχι αν προαχθεί σε κοινωνικές, οικονομικές προαγωγές και αναβαθμίσεις. Αλλά σαν πνευματική υπόσταση που πρέπει να σε ενσανθεί ότι είναι, πρέπει να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της χάρτας του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς η μετάνοια είναι εκείνη η οποία τον βοηθά ώστε να γίνει δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ας θυμηθούμε τον Άσο των Ιών. Αν εκλάβουμε σε επίπεδο ψυχής ότι τρεφόταν με την τροφή των χείρων, θα εννοήσουμε ότι δεν χόρτενε διότι οι ακάθαρτες ειδονές των παθών είναι η τροφή των ζώων που λειτουργούν μόνο σωματικά. Χανόταν από την πείνα διότι η ψυχή του πεινούσε για την πραγματική ευτυχία που βρίσκεται στην θεοκοινωνία και την αγάπη προς τον πατέρα του. Βέβαια, το μακάριο είναι ότι όποιος κοινωνεί με τον πατέρα κοινωνεί ταυτόχρονα με κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Λέγω, ανέφερα τον Άσωτο, διότι ξέρετε ότι η παραβολή του Ασώτου είναι νομίζω η ενδεικτικότερα παραβολή της μετανοίας. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας την παραβολή του Ασώτου, που μερικοί λένε ότι αν το Ευαγγέλιο χανόταν και έμενε μόνο αυτή η παραβολή, αυτή δείχνει όλο το βάθος και το πλάτος της επηγής παρουσίας του Χριστού. Και βλέπετε ότι η μνήμη του θανάτου έφερε τη μνήμη του Θεού. Και αμέσως, μόλις ο Άσωτος είπε «Πώς η μισθή του πατρός μου τρώνε και εγώ είμαι λοιμού απόλυμε, αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου». Άρα η μνήμη του θανάτου οδηγεί στη μνήμη του Θεού. Και ξέρετε ότι ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να αντέξει αυτά που λένε, που λέγει η Ορθοδοξία. Επειδή δεν ζει σωστά. Οι μερικοί νομίζουν ότι αυτά τα οποία προσφέρει η Ορθοδοξία νομίζουν ότι είναι κάτι παροχημένα, είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να σερβιρίσουν σήμερα στον άνθρωπο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση όταν ήρθε κάποιος στο μοναστήρι μας και ο οποίος ήταν από την Αμερική και στην πολιτεία τους υπήρχε ένα κημητήριο, όπως το λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, το λένε αυτοί νεκροταφείο βέβαια, το οποίο τώρα δεν είναι σε χρήση και ο δήμαρχος της πόλεως αυτής το μετέβαλε σε έναν πάρκο. Και δηλαδή έβαλε πρασινάδες, όπως μου είπε, στα διάφορα αυτά, να μην φέρονται οι τάφοι των κήτων και κειμένων, και έκανε διάφορα πράγματα που έγινε πάρκο. Και όταν μπήκαν οι δημοσιογράφοι και του είπα, γιατί μετέβαλε το κημητήριο σε πάρκο, απαντά ο Αμερικανός δήμαρχος, για να μην το βλέπουν οι άνθρωποι και τους πιάνει η κατάθλιψη. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν παρεξηγήσει τον θάνατο. Γι' αυτό και κάποτε που μιλούσα εκεί στο μοναστήρι μας σε μια σύναξη προσκυνητών περί μνήμης θανάτου, κάποιος ήταν και κάποιος ψυχολόγος εκεί. Και ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι αρκετοί δεν πιστεύουν στην ύπαρξη ψυχής. Και λέγονται ψυχολόγοι. Και μου λέει, πάτερ, λέει, μιλάτε περί μνήμης του θανάτου και οδηγείτε τον κόσμο σε κατάθλιψη. Και εγώ του απάντησα και του είπα ότι η εχριστό μνήμη του θανάτου δεν οδηγεί στην κατάθλιψη, αλλά στην χαρά. Διότι ακριβώς ο χριστιανός μνημονεύοντας τον θάνατο, αμέσως αισθάνεται και βιώνει ότι ο Χριστός θάνατον πατή σας. Και ακριβώς ότι η μνήμη του θανάτου είναι μία στάση νίκης κατά του θανάτου. Διότι ακριβώς ο Χριστός ενίκησε τον θάνατον και μας έδωσε εμάς την εξουσία να είμεθα παιδιά του, έδωσε αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, και ακριβώς ο άνθρωπος ξεπερνά το θάνατο. Γι' αυτό πολύ λυπούμε όταν βλέπω τις μερικά γεροντάκια που είναι στον θάνατο, που είναι στον κόσμο,
Και πολλές φορές μου συγκρίνουν τα γεροντάκια που έχουν

μένει στο μοναστήρι, στο Άγιο Όρος γενικά, που βλέπεις ότι επειδή εργάζονται την πνευματική ζωή, είναι τόσο ειρηνικά, δεν έχουν ιδιοτροπίες, είναι τόσο έτσι χαρούμενα που προσδοκούν αυτήν την λύτρωση, όχι από την κακή έννοια, αλλά από την αγαθή έννοια ότι θα πάνε στον Χριστό. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος που μετανοεί, και ο μοναχός είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της μετανοίας, είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται μέσα του την παρουσία του Θεού. Και ακριβώς αισθανόμενος την παρουσία του Θεού, αισθάνεται την πατρική πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό ξέρετε, ο Άγιος Σημειώνας Θεολόγος λέει κάτι που ίσως σας φανεί παράξενο. Λέει το εξής χαρακτηριστικό. Εάν ο άνθρωπος, λέει, δεν αισθανθεί από εδώ την παρουσία του Χριστού και δεν βιώσει τον Χριστό από αυτήν τη ζωή, δεν μπορεί να το δει στην άλλη ζωή. Διότι, όπως λέει και ένας καθηγητής, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, λέγει ότι η ορθοδοξία, η ορθόδοξη ζωή, δεν είναι όπως πας σε ένα γιατρό και σου λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και στην άλλη ζωή θα γίνεις καλά. Δηλαδή, όπως μερικοί, να εκτελήσεις εντολές για να σωθείς. Δεν μας αρκεί αυτό το πράγμα να εκτελούμε τις εντολές για να σωθούμε. Ο χριστιανός εκτελεί τις εντολές του Χριστού και παίρνει τη χάρη του Χριστού, η οποία χάρη είναι συγκεκριμένη κατάσταση που τη βιώνει μέσα του. Και ακριβώς ο άνθρωπος, ο αγωνιζόμενος, βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται όπως η έγκυος γυναίκα όταν έχει το έμβριο μέσα της και χορπηδά στην κοιλιά της. Εάν της πεις εσύ, μήπως δεν είσαι έγκυος και είναι η ιδέα σου, θα σου πει είσαι παλαβός. Εγώ αισθάνομαι αυτό το που χορπηδά μέσα στην κοιλιά μου. Έτσι ακριβώς οι Άγιοι Πατέρες είπαν και για τον άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ακριβώς η χάρη του Θεού είναι κάτι το συγκεκριμένο το οποίο το αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία, ζει τη ζωή της μετανοίας, και ακριβώς αυτή η ζωή της μετανοίας είναι μια αδιάλειπτος και συνεχής κατάσταση που δεν έχει ούτε απόγνωση ούτε απαγοήτευση. Πολλές φορές ξέρετε ότι οι άνθρωποι πάνε να μετανοήσουν και αντί να μετανοούν οδηγούνται στην απόγνωση και στην απαγοήτευση. Δεν είναι αυτή η κατάσταση της μετανοίας και δεν την δέχεται ο Θεός αυτή την κατάσταση. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος που μετανοεί αισθάνεται και το έλεος του Θεού, αισθάνεται την εσπλαχνία του Θεού, αισθάνεται την αγάπη του Θεού που είναι πέλαγος αγάπης ο Θεός, και ακριβώς αμνηστεύει εύκολα ο Χριστός, διότι όπως λέγεται στις ευχές της συγχωρητικής ευχής, ο Χριστός είναι ο τέλειος αμνηστή κακούς δεσπότης. Πολλές φορές μου λένε μερικοί, μα ξέρεις, έκανα την τάδια αμαρτία και ντρέπομαι να προσευχηθώ. Έκανα την τάδια αμαρτία και ντρέπομαι να πάω στην Εκκλησία. Αυτές είναι αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν γίνεται έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία δεν ζει διότι είναι τέλειος. Ζει στην Εκκλησία για να γίνει τέλειος. Έχει τον πόθο της τελειότητος και αυτό γίνεται σιγά σιγά. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος, ας πούμε, πορεύεται προς τον αγιασμό, θέλει τον αγιασμό, θέλει την θέωση, θέλει την τελειότητα, σημαίνει ότι θα είναι αναμάρτητος. Δεν είναι αναμάρτητος ο άνθρωπος. Ούτε κακοφαίνεται της χάρης του Αγίου Πνεύματος, εάν υποθεθεί ότι εμείς κατά τη διάρκεια μέσα τη εντάξεω, μέσα στην Εκκλησία, κατά τη διάρκεια του αγώνα μας, κάνουμε μερικά λάθη. Το ζήτημα πότε. Κακοφαίνεται στη χάρη ή αν μένουμε στα λάθη μας και δεν σηκωνόμεθα. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν με μία λέξη, πιπτέγυρε. Έπεσε αμέσως να σηκωθεί. Και αυτή η κατάσταση επισφραγίζεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και είναι μια μεγάλη παράκληση, είναι μια μεγάλη παρηγοριά, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Αισθάνεται ο άνθρωπος ένα πλήρωμα μέσα του. Διότι ακριβώς η χάρη που φέρνει η μετάνοια είναι τόσο πολύ ωραία, είναι τόσο πολύ γλυκιά, που πραγματικά ο άνθρωπος ότι αισθάνεται ότι είναι όντως τέκνο του Θεού. Πράγματι, όταν δια μετανοίας επιστρέψουμε, ο πατέρας μας μόλις το προβλέψει, ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε ακόμη τι σημαίνει η πατρική του στοργή, εξέρχεται προς συνάντησή μας και μας ασπάζεται. Και πολλές φορές σας λέω ένα παράδειγμα από τους μοναχούς. Ένας μοναχός, ας πούμε, πολεμείται από έναν πόλεμο, λογισμό. Και μόλις πει, αυτό θα πάρω το εξομολογητό στο γέροντα, αμέσως καταπάβει ο πόλεμος. Αμέσως αισθάνεται ανακούφιση. Γιατί? Διότι η απόφαση της εξαγορεύσεως είναι μια συγκεκριμένη στάση μετανοίας. Και μόλις ο άνθρωπος αποφασίσει χωρίς, πριν ακόμα να εφαρμόσει αυτό που αποφάσισε, αμέσως έρχεται η χάρη και τον πληροφορεί ότι αναπαύεται. Να εννοήσουμε ότι ο ασπασμός αυτός είναι η αίσθηση της αγάπης του που δίνεται σε κάθε μετανοούντα μόλις επιστρέψει. Ενώ ο μόσχος ο συντευτός είναι ο Υιός του Θεού που για μας φαγιάστηκε στον τίμιο σταυρό του και αναστήθηκε για να μας δίδει τη σάρκα του και το αίμα του,
για να το τρώμε και να το πίνουμε. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης Του προς εμάς από το να θέλει να ενωθεί μαζί μας εσωτερικά και να γίνουμε ένα μαζί Του με αυτήν την υγειασμένη βρώση και την υγειασμένη πόση. Αυτό το πράγμα βέβαια εύχομαι ο Θεός να ανοίξει το νου μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει σώμα και αίμα Χριστού. Να καταλάβουμε τι μεγάλη τιμή δέχεται εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος για μία θεία κοινωνία. Και λυπούμε πολλές φορές, διότι καμιά φορά μου λένε εκεί, ας πούμε, δεν ξέρω στον κόσμο αν γίνεται και εδώ, γίνεται η θεία κοινωνία. Μα το σπουδαιότερο σημείο της θείας λειτουργίας είναι η θεία κοινωνία. Και γίνεται, ας πούμε, βιαστικά πολλές φορές, γίνεται απρόσεκτα, γίνεται επιπόλαια, γίνεται, ας πούμε, δεν γίνεται σωστά στην ώρα της. Διότι ακριβώς η μεγαλύτερη στιγμή της θείας λειτουργίας είναι η θεία κοινωνία. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή λαμβάνει κανείς το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Διότι έρχεται και γίνεται σύσσωμος και σύνυμος με τον Χριστό. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Επειδή ακριβώς το κεφάλαιο περί μετανοίας είναι πολύ μεγάλο, θέλω να τονίσω, για να μην σας απασχολώ και πολύ, το εξής ουσιαστικό. Αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα, στην ουσία του είναι η αλαζονική διάθεση υπεροχής προς τους άλλους ανθρώπους. Προς τους αθέους εκδηλώνεται με απιστία και αθεία. Που στους αθέους εκδηλώνεται με απιστία και αθεία. Διανοητική αντικατάσταση δηλαδή του Θεού σε υπαρξιακό επίπεδο με τη δική μας μηδαμινή ύπαρξη, που όμως λόγω κληρονομικής διαστροφής εγκυμένης διάνοιας επί τα πονηρά αποκτά ισχύ δευτέρας φύσεως. Η διάθεση αυτή, όταν δεν χτυπηθεί από τα παιδικά ακόμη χρόνια, από την παιδεία που παίρνουν από τους γονείς και τους δασκάλους, με την ταπείνωση και τη θυσιαστική προς τους άλλους διάθεση, παίρνει και επίκτητα ακόμη δικαιώματα και ο άνθρωπος επαναλαμβάνει κάθε στιγμή την ίδια πτώση του πατέρα μας Αδάμ, απορρίπτοντας την ύπαρξη και δύναμη του Θεού και βάζοντας στη θέση του Θεού την νοησιαρχία, την ίηση, την υπερηφάνεια. Και βλέπω τώρα, ιδιαίτερα στη σύγχρονη περίοδο που ζούμε, οι άνθρωποι συνεχώς, ο καθένας έχει και μία φιλοσοφία. Ο καθένας έχει και μία θεωρία με αυτά που διαβάζει, με αυτά που ακούει. Και σύμφωνα με την δική του νοοτροπία, αρχίζει και λέει: εμένα η θέση μου είναι αυτή. Ο άλλος λέει: η θέση μου είναι αυτή. Γιατί η Εκκλησία να κάνει έτσι, γιατί οι ιερείς να κάνουν αυτό, γιατί οι δεσποτάδες να κάνουν το άλλο. Και συνεχώς, δυστυχώς, οι άνθρωποι σήμερα είναι κριτές των πάντων εκτός από τον εαυτό μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι ανησυχητικό. Διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, λόγω της υπερηφανίας φταίνε όλοι. Λέει ένας: με αυτός με τάραξε, με αυτός με θύμωσε. Λάθος, δεν σε θύμωσε. Απλώς επίεσε λίγο το κουμπί και άναψε το φως του πάθους του δικού σου. Γιατί βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι όπως τον Αδάμ ο οποίος αμάρτησε. Πήγαινε ο Θεός του λέει: η Εύα που με πειράσε, που σήμου την έδωκες. Βλέπετε ότι γι' αυτόν οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν ότι ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχω πειρασμόν έως εσχάτης αναπνοής. Πρέπει ο άνθρωπος να ρίξει πάντα το πτέσμα επάνω του. Λέει ο Αββάς Μάρκος ένα πολύ φοβερό. Λέει ότι βρίσκεις κάποιον στον δρόμο ο οποίος σου κατακρίνει κάποιον άλλον άνθρωπο. Γιατί να τον βρεις και να τον ανταμώσεις τώρα, ενώ μπορούσες να περάσεις πριν 5 λεπτά και να μην το συναντήσεις? Επειδή ακριβώς είχες πονηρή διάθεση να ακοείς, επέτρεψε ο Θεός σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο και βρίσκεις κάποιον και το συνάντησες μπροστά σου, ο οποίος έχει διάθεση κατηγορίας και συκοφαντίας, και άρχισε να σου κατηγορεί και να σου γίνει το δηλητηριό του σε σένα, και ότι είσαι δεκτικός αυτής της καταστάσεως. Είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε, αλλά πολλές φορές ο πνευματικό νόμο ενεργεί και σύμφωνα με τις διαθέσεις μας συναντούμε και διάφορες ανάλογες καταστάσεις. Πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε και πάσο ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε. Στην υπερήφανη αυτή κατάστασή μας, όταν ο Θεός προγνωρίζει ότι θα μετανοήσουμε, αντί να προκόβουμε, πέφτουμε από τη μία αμαρτία στην άλλη και ταυτόχρονα μας ζώνουν θλίψεις. Πολλές φορές όμως, το να πέσει κανείς, το να πάθει μια κάφρα, όπως τη λέμε στη λαϊκή γλώσσα, αυτή η κατάσταση παραχωρείται από τον Θεό, διότι έτσι εγκολπωνόμεθα και εγκοβωνόμεθα την ταπείνωση. Γι' αυτό στον προφήτη Ισαΐαν υπάρχει μια ρήση που είναι πολύ σημαντική και λέγει: ου και στην κακία ειν και ποιήσε ο Κύριος. Και ακριβώς λέει, εννοεί και το ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι δεν υπάρχει δοκιμασία, δεν υπάρχει πτώση στον άνθρωπο που δεν την παραχωρεί ο Θεός.
Άρα και αυτή η πτώση του ανθρώπου είναι ένα μυστήριο, το οποίο πάντοτε αποσκοπεί στη μετάνοια. Ο βασικός τρόπος επιστροφής είναι η ταπείνωση, όπως είπαμε, και αυτή θα αποκτηθεί μόνο δια της συνεχούς μετανοίας. Μόλις αντιληφθούμε την άσχημη εσωτερική μας κατάσταση, αρχίζουμε πρακτικά με κόπο την επιστροφή σε δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας της επιστροφής μας είναι η προσευχή. Η προσευχή μπορεί να γίνεται απλά. Υπάρχει όμως μια πιο επίπονη προσευχή, η οποία δίνει χτυπήματα στο αλαζονικό φρόνημά μας, που δεν το θέλουμε πια, δυστυχώς όμως το έχουμε, έστω και να εννοήσουμε ότι είναι ολέθριο και για την προσωπικότητά μας και για την ύπαρξή μας σε επίπεδο αιωνιότητος και στην καθημερινότητα της επικοινωνίας μας. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συστηματική προσευχή, και βλέπετε ότι πολλές φορές προσευχόμεθα. Έχουμε διάθεση σήμερα, προσευχόμεθα. Αύριο, επειδή βιαζόμαστε, βάζουμε ένα σταυρό και αυτόν όχι και καλά και φεύγουμε. Βλέπετε ότι πρέπει να προσευχόμεθα ουσιαστικά, συστηματικά και κανονικά. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει το εξής: όταν πεινάσει το σώμα και τροφή να απαιτεί, ενθυμήθητε ότι και η ψυχή την ίδια χρειά ζητεί. Άρα λοιπόν, έρχεται ένας, ας πούμε, ήρθε ένας στο μοναστήρι μας και μιλούσαμε και λέει: εγώ δεν έχω χρόνο να προσεύχομαι. Του λέω: πόσες φορές τρώει την ημέρα? Και μου λέει: μπορεί να τρώω και 15 φορές. Δηλαδή, τώρα τρώω μια σοκολάτα, μου λέει, τώρα τρώω, ανοίγω το ψυγείο, πίνω ένα χυμό, τώρα πίνω κοκακόλα κλπ. Ακριβώς, τρώμε για το σώμα. Η τροφή της ψυχής είναι η προσευχή. Γι' αυτό χρειάζεται μια συστηματική προσευχή. Γι' αυτό βλέπετε ότι η ορθόδοξη ζωή μας είναι κατ' ουσίαν ασκητική ζωή. Και μια έκφραση της ασκητικότητος είναι και η προγραμματισμένη προσευχή. Γι' αυτό μην αμελούμε την προσευχή. Βλέπετε το θέμα του εκκλησιασμού. Πόσες φορές το αμελούμε? Και είπα και σε ένα παιδάκι που μιλούσαμε πριν λίγο, του λέω: βρε παιδί μου, εμείς πάμε 7 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Εσύ δεν μπορείς να πας μία ώρα την εβδομάδα? Και όμως δεν πάμε. Δαπανούμε τόσο χρόνο στην τηλεόραση για το τίποτα. Πόσο χρόνο δαπανούμε στην κουβέντα? Πόσο χρόνο δαπανούμε στα σχόλια? Πόσο χρόνο για κάτι ανάξια πράγματα? Και σκοτώνουμε τον χρόνο μας. Και όμως δεν εκκλησιάζουμε θα συστηματικά. Δεν προσευχόμε θα συστηματικά. Γιατί όμως? Γιατί δεν έχουμε κάνει τέτοια ζωή που να ποθεί η ψυχή μας στην προσευχή. Γι' αυτόν ότι όταν πραγματικά μας επισκέπτεται ο Θεός, μια απόδειξη είναι ότι η ψυχή ζητά την προσευχή. Για να ζητήσει όμως την προσευχή η ψυχή, πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο προσευχής. Γι' αυτό και εμείς στο Αγιερόνας έχουμε, ξέρετε, την αδιάλειπτη προσευχή. Οι μοναχοί διδάσκονται, είτε δουλεύουν στον κήπο, είτε δουλεύουν σε διάφορες άλλες εργασίες, λέγουν αυτή την τιμολόγηση στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό. Διότι ακριβώς η προσευχή αυτή βοηθάει πάρα πολύ ώστε να φωτιστεί ο νους. Διότι αν δεν φωτιστεί ο νους, δεν μπορεί να μετανοήσει, διότι για να μετανοήσει ο νους πρέπει να δεχτεί φωτισμό Αγίου Πνεύματος. Είναι απείρως ουσιαστικό αυτό που λέμε με το στόμα μας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Να τονούμε σε βάθος μέσα στην καρδιά μας. Συνήθως λέμε με το στόμα ότι είμαστε αμαρτωλοί, μέσα όμως θεωρούμε ότι είμαστε δίκαιοι, έξυπνοι και έχουμε πολλά καλά. Βλέπετε πολλές φορές ο άνθρωπος, και αυτό συμβαίνει πολύ σήμερα, να κοιτάζουν οι άνθρωποι να βλέπουν εξωτερικά πράγματα, εξωτερικά χαρίσματα και να καμαρώνουν τον εαυτό τους. Όπως το χάρη υπάρχει άνθρωπος που μίλουσα, ο οποίος διαθέτει ένα 1,5 ώρα την ημέρα στον καθρέφτη. Για να βλέπει τον εαυτό του, για να βλέπει την ομορφιά του, δείτε. Αυτό είναι μια αρρωστημένη κατάσταση υπερηφανία. Όπως ένας ήρθε εκεί στο Άγιο και μου λέει: όταν θα βγούμε έξω με τη γυναίκα μου, πρέπει να τη πω 2,5 ώρες πριν. Αν δεν τη πω 2,5 ώρες πριν να ετοιμαστεί, δεν μπορεί να βγούμε έξω. Δεν πρέπει να πάει εκεί, να ξέρετε. Και βέβαια δεν λέω να μην τακτοποιηθεί μια γυναίκα, ένας άντρας, αλλά όμως όχι αρρωστημένες καταστάσεις. Διότι ακριβώς πολλοί άνθρωποι που περιποιούνται το σώμα τους εξωτερικά είναι ότι δεν ξέρουν και δεν έχουν αισθανθεί την πνευματική ζωή εσωτερικά. Ότι η αρχοντιά του ανθρώπου είναι το τι χάρη έχει μέσα του. Γι' αυτό λέει μέσα η γραφή καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπο θάλει. Άρα λοιπόν ο πλούτος του ανθρώπου δεν είναι τι κάνει εξωτερικά. Είναι υπάρχει καρδία καθαρή εσωτερικά. Τότε αυτό είναι απάρσμα απ' έξω. Λέμε πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός έχει καλή έκφραση. Διερωτηθήκετε καμιά φορά μόνοι σας τι είναι η έκφραση του ανθρώπου? Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, το στόμα του? Μα έχουν και οι αόματοι έκφραση. Και ο άματος, ο οποίος δεν έχει καθόλου μάτια, έχει έκφραση.
ακριβώς η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική κατάσταση της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος εκφράζεται εάν όντως έχει χάρη Θεού μέσα του. Αν δεν έχει χάρη Θεού, ο άνθρωπος είναι σκοτεινός. Γι' αυτό βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, έτσι από τη μικρή πείρα σας λέω, έρχονται μερικές που να γίνουν μοναχοί στο Άγιον Όρος και έρχονται και ενώ στην αρχή έχουν ένα πρόσωπο όχι τόσο φωτεινό. Και βλέπω πολλές φορές, επειδή εσείς στην υπακοή και στη μετάνοια, πόσο σιγά σιγά φωτίζει το πρόσωπό τους και αποκτούν αγγελικό πρόσωπο. Και ενώ ένας μοναχός μπορεί να είναι 80 χρονών, 70 χρονών, 60 χρονών, υπάρχει πρόσωπο αγγελικό όπως του βρέφους. Υπάρχουν καθαροί οφθαλμοί. Και η καθαρή οφθαλμή είναι η έκφραση της καθαρότητας εσωτερικής. Ναι, αλλά δεν υπάρχει καλοειρική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα. Η πνευματικότητα είναι η ίδια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν δει μέσα στην Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε αυτά όλα τα πράγματα τα απολαμβάνει. Και ο Μέγας Βασίλειος, άμα διαβάσετε τα έργα του, θα δείτε ότι δεν διαχωρίζει μοναχική ζωή και κοσμική ζωή. Λέει το πνεύμα είναι το ίδιο. Το μόνο που διαφέρει ο μοναχός από τον κοσμικό είναι ότι ο κοσμικός παντρεύεται. Άρα λοιπόν ο ασκητικός τρόπος της ζωής του χριστιανού είναι ενδεδειγμένος για όλους τους ανθρώπους με όποιον τρόπο και να ζουν μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ένας λόγος που σήμερα δεν αισθάνονται οι άνθρωποι την πνευματική ζωή, δεν αισθάνονται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι ότι δεν αγωνίζονται σωστά να αισθανθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πολλές φορές βλέπετε το εξής, ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, μόλις κάνει κάτι μέσα του, αρχίζει και τον ελέγχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε η αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνο το οποίο πραγματικά στοιχίζει στον πνευματικό άνθρωπο. Γι' αυτόν αγωνίζεται. Βλέπετε στις ακολουθίες, λέμε καταξίωσον Κύριε, αναμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα? Διότι ναι, δεν είμαι θα αναμάρτητε, αλλά πορευόμεθα στην αναμαρτησία. Διότι πρέπει να γίνουμε κατά χάριν Θεοί, κατά χάριν αναμάρτητοι. Γι' αυτό και πραγματικά ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, όχι ψυχολογικά. Η ψυχολογική ευαισθησία είναι ασθένεια. Ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος πνευματικά. Και πραγματικά λυπείται πολύ όταν αμαρτάνει. Γι' αυτό προσπαθεί ο άνθρωπος σιγά σιγά να φύγει από τις αμαρτίες και όταν πορεύεται τον δρόμο της τελειότητος, η αμαρτία μένει στο πλαίσιο των λογισμών που σιγά σιγά και αυτόν το ξεπερνάει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν χρειάζεται η κανονική μετάνοια, η σωστή μετάνοια. Δεν πρέπει ποτέ να ξεθαράβει κανείς τον εαυτό του. Ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα λέει το εξής: «Και αν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκα, υπεραφέσεως αμαρτιών προσεύχου». Δηλαδή, αν ανέβηκε όλη την κλίμακα των αρετών και έφτασε στην τελειότητα, η προσευχή σου πρέπει να είναι προσευχή υπεραφέσεως των αμαρτιών σου, διότι πάντοτε ο άνθρωπος, εφόσον μένει σε αυτή την εσαρκή ζωή, πάντοτε είναι ευόλιστος και πάντοτε είναι επιρρεπής στο αμαρτάνι. Η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή και στην ταπείνωση του νοός. Γι' αυτό όσο μπορείτε νηστεύσετε, να νηστεύσετε, όσο μπορείτε να εξομολογήσετε, όσο μπορείτε να εκκλησιάζεστε. Τώρα είναι και τα ευλογημένα 40 λίτουργα που δεν ξέρω αν γίνονται στην Καβάλα, πιστεύω να γίνονται, που όποιος έχει χρόνον ας πηγαίνει και ας κοπιάζει λίγο. Ας έχουμε αυτήν τη φιλοπονία, αυτών των Άγιων Κόπων για την αγάπη του Χριστού. Και τότε θα δείτε ότι θα αισθανθείτε τη γλυκύτητα της χάρης του Θεού. Ιδιαίτερα την Κυριακή, τι να σας πω. Εάν ένας χριστιανός δεν πηγαίνει την Κυριακή Εκκλησία, γι' αυτό είναι μαύρη μέρα. Τότε τι διαφέρει η Κυριακή από το Σάββατο ή από την Παρασκευή, το ότι δεν δουλεύουμε και κοιμούμεθα μέχρι δηλαδή μετά το μεσημέρι? Τι βγαίνει? Η μισή ζωή του ανθρώπου είναι ύπνος. Γι' αυτό όσο μπορούμε, αδελφοί μου, να ποθούμε τα αιώνια, τα άνω να φρονούμε, μη τα επί της γης. Και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς φρονάει τα άνω, τότε ποθεί τον παράδεισον. Και όταν λέμε παράδεισος, είναι η κοινωνία με τον Θεό. Και η κοινωνία με τον Θεό αρχίζει από αυτήν τότε τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή αρχίζει και πραγματικά ποιοτικά η ζωή μας γίνεται χαρούμενη ζωή. Διότι ακριβώς η χαρά δεν είναι αυτό που λέμε έναν φεστιβάλ, μια φέστα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και την αληθινή χαρά την παίρνει εκείνος ο οποίος πραγματικά ζει τον Χριστό. Διότι ακριβώς ο Χριστός είναι η όντως χαρά, είναι η όντως αλήθεια. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας και εύχομαι η χάρη του Θεού να είναι πάντα στην καρδιά σας και η ζωή σας αυτή στην γη αυτή να είναι έναν συνεχές κυνήγι της χάριτος του δια της συνεχούς μετανοίας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που ονομάζεται Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή η οποία παρουσιάζει με όσο το δυνατόν πιο εύληπτο και πιο κατανοητό και πιο εκλαϊκευμένο τρόπο την ασκητική μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών για την πορεία προς την τελειότητά μας. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην προοπτική της επικοινωνίας μεταξύ μας, δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυνατότητες ώστε εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε και να συνομιλούμε και να συμπροβληματιζόμαστε πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Τα πάθη δεν δόθηκαν στον άνθρωπο ως μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προξένησε τη γέννηση των παθών μέσα του. Οι πατέρες ομόφωνα επιβεβαιώνουν ότι τα πάθη δεν αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος υπενθυμίζει ότι ούγαρ τα πάθη εις εικόνα Θεού παρήληπτε. Δεν είναι δυνατόν η εικόνα του Θεού να είναι γεμάτη πάθη. Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε έχοντας αρετές, όχι έχοντας πάθη. Τα πάθη λοιπόν εμφανίζονται ως το προϊόν μιας εφεύρεσης του ίδιου του ανθρώπου και ακολουθούν το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εφευρέτης των παθών του, εφευρέτης των κακών του. Βέβαια και ο διάβολος συμβούλευσε τον άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε και μαζί με το διάβολο έγινε και ο ίδιος ο άνθρωπος ευρετής κακών. Τα πάθη λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της κακής χρήσης του αυτεξουσίου από τον άνθρωπο και ο καρπός του προσωπικού θελήματος, αυτού που χωρίστηκε από το φυσικό θέλημα, το κατά Θεόν θέλημα. Ελεύθερα ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του, κακή χρήση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού του, κάνοντας κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του, υποδουλώθηκε στα πάθη. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος δημιουργός των παθών μέσα του, είναι ο ίδιος ευρετής των παθών, ο άνθρωπος είναι ο υπεύθυνος για τις κακίες και τα πάθη τα οποία τον ταλαιπωρούν και τον κάνουν να υποφέρει. Δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει αρετές. Δεν έχει πάθη. Αποστρεφόμενος όμως τις αρετές, εισάγει μέσα του τα πάθη. Τα πάθη, τι είναι πάθη? Αυτά πρέπει καταρχήν να ορίζονται αρνητικά ως η απουσία και η απώλεια των αρετών, οι οποίες του αντιστοιχούν και οι οποίες συνιστούν την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό, δηλαδή είναι ενάρετος, αλλά η απουσία των αρετών, η άρνηση των αρετών γεννά τα πάθη, αφήνει χώρο να αναπτυχθούν τα πάθη. Έτσι, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, έχει μίσος. Όταν δεν έχει, ας πούμε, θεϊκό έρωτα, έχει σαρκικό έρωτα. Όταν δεν έχει ηρεμία, έχει θυμό. Και πόσο άνθρωπος έπεσε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Ο Μέγας Βασίλειος στην Εξεήμερο και ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης λένε ότι φυσικώς έδωκεν ημίν ο Θεός τας αρετάς. Πάθη δε ούκα έχομεν φυσικώς. Ουδέ γαρέχουσιν ουσίαν τινά ή υπόστασιν τα πάθη. Κλίνασε η ψυχή διαφιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής.

Επιστρέφουμε μετά από αυτήν την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας η Αποστολία Φονταρά, που μας βοηθάει να επικοινωνούμε ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο και μας ξεκουράζει επιλέγοντας αυτές τις όμορφες μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να αφομοιώνουμε αυτά που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Στην φύση του έχει εγχαραγμένες τις αρετές. Επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα της αγάπης, ο άνθρωπος υπό φυσιολογικές συνθήκες, όταν υγιένει πνευματικά, εκφράζεται ενάρετα. Εκφράζεται με τρόπο θεϊκό, αφού είναι εικόνα του Θεού, φανερώνει και αποκαλύπτει χαρίσματα και αρετές και δεν είναι υποδουλουμένος στα πάθη. Τα πάθη δημιουργούνται στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλιδονίας. Η ψυχή λέει, με αυτό είχαμε κλείσει το προηγούμενο πεντάλεπτό μας, η ψυχή κλίνασα δια φιλιδονίας εκ των αρετών, κατεσκεύασε τα πάθη και εστερέωσεν αυτά καθεαυτής. Αναζητώντας η ψυχή τη φιλιδονία, τις ειδονές τις αρκικές, δηλαδή την ικανοποίηση των αισθήσεων, δηλαδή την αυτοεπιβεβαίωσή της, έκλεινε, απομακρύνθηκε από τις αρετές, δημιούργησε τα πάθη, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Οι αρετές υπάρχουν, τα πάθη δεν υπάρχουν. Είναι κακή χρήση, είναι των αρετών. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορίζονται αρνητικά τα πάθη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι η έλλειψη των αρετών. Είναι κάτι που δεν έχουμε, τα πάθη. Κατασκεύασε λοιπόν τα πάθη και στερεώθηκε πάνω σε αυτά, μας λέει ο Αββάς Δωρόθεος Γάζης. Οι αρετές αποτελούν δυνάμεις, δεξιότητες, έξεις ή αγαθές κλίσεις του ανθρώπου και αντιστοιχούν προς τη φυσιολογική και έλογη χρήση και νόημα των δυνάμεών του και στοχεύουν στον προσανατολισμό και την άνοδο του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι είχαμε πει. Στην φυσιολογική του, ας πούμε, κατάσταση, στην υγιή του κατάσταση, ο άνθρωπος εκφράζεται ως ενάρετος και οι αρετές είναι δυνάμεις, δεξιότητες, κλίσεις στον άνθρωπο μέσα που τον βοηθάν να στρέφεται προς το Θεό. Αντίθετα, τα πάθη συνίστανται στην παραφύση λειτουργία, δηλαδή λειτουργία που έχει εκτραπεί από την εντελέχειά της, δηλαδή από τον Θεό, παραφύση λειτουργία των δυνάμεων της ψυχής και των οργάνων του σώματος. Στην παρέκκληση, στην διαστροφή, στην παράχρησή τους. Τα πάθη λοιπόν είναι αφύσικη έκφραση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές που τις χρησιμοποιεί για να φανερώσει τις αρετές του, τις στρέφει σε λάθος κατεύθυνση, τις χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργεί τα πάθη. Τα πάθη φανερώνουν μία ανώμαλη κατάσταση στον άνθρωπο, μία κατάσταση αφύσικη, αντίθετη προς τη φύση του, αντίθετη προς τη δημιουργία του, αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να υπάρχει και να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και θα λέγαμε ότι οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και εκφράζονται ως εντολές του Θεού. Εάν ο άνθρωπος ζει αντίθετα από τον σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε για να ζήσει, αντίθετα από τις οδηγίες χρήσης του, αυτοκαταστρέφεται
δημιουργώντας στον εαυτό του τα καταστροφικά πάθη.

όπως τον δημιούργησε ο Θεός, βλέπουμε και κατανοούμε τον τρόπο με ερμηνεία των πατερικών κειμένων και της Αγίας Γραφής που ο Θεός θέλει να ζει ο άνθρωπος και που ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του, όλες τις ικανότητές του, όλα του τα χαρίσματα για να φτάσει σε μια τελειότητα η οποία θα του χαρίσει ευτυχία, ισορροπία, αρμονία και κυρίως την πνευματική του αλλά και σωματική του πολλές φορές υγεία. Και μιλάμε σήμερα για τα πάθη του ανθρώπου και είπαμε ότι οι αρετές που ο άνθρωπος έχει φυσιολογικά εγχαραγμένες μέσα στη φύση του, εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως εικόνα Θεού, είναι κατά φύση ενάρετος. Οι αρετές λοιπόν αυτές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη λόγω της κακής χρήσης και λόγω του κακού προσανατολισμού που ο άνθρωπος θέτει στην καρδιά του. Προσανατολίζει την καρδιά του σε λάθος κατεύθυνση, εκεί που η καρδιά του ήταν προσανατολισμένη στο Θεό, αποστρέφεται τον Θεό η καρδιά του ανθρώπου και στρέφεται και αγαπά λάθος πράγματα, αντικείμενα ή πρόσωπα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αρετές παραμορφώνονται και γίνονται πάθη. Και πρέπει να ξαναμεταμορφωθούν, θα πούμε για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης των παθών, να ξαναμεταμορφωθούν και να γίνουν αρετές. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει τον ορισμό της κακίας και λέει «και έστιν ούτως κακίας όρος». Ο ορισμός της κακίας λέει είναι αυτός. «Η πονηρά και παρεντολήν του Κυρίου χρήσης τον επαγαθώ παρά του Θεού δεδομένων ημίν». Το να κάνουμε κακή χρήση των αγαθών που ο Θεός μας δόρισε. Ο Θεός μας τίμησε και μας έκανε δημιουργήματα κατ' εικόνα Του και αυτές τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός για αγάπη, για ενότητα, για γνώση, τις έχουμε χρησιμοποιήσει με πολύ λάθος τρόπο. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής επιβεβαιώνει συχνά τον παραφύση χαρακτήρα των παθών και κινούμενος στο ίδιο πνεύμα με τον Μέγα Βασίλειο, όπως διαβάσαμε παραπάνω, προσδιορίζει τα πάθη και λέει «ουδέν εν της ούση κακών ημί η παράχρησης ή της επισυμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν». Δεν υπάρχει τίποτα κακό στη φύση, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε κακά πράγματα. Ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όλα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει, όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλές αιρέσεις και σε πολλές θρησκείες και ομάδες, ως αιτία των κακών θεωρείται η ύλη, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου και η διδασκαλία αυτών των ομάδων, που πολλές φορές έχουν και χριστιανικό μανδύα. Η διδασκαλία λοιπόν αυτών των ομάδων δημιουργεί μία τάση εμφυλίου πολέμου του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να τα βρει με το σώμα του και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον κόσμο γύρω του, τον οποίο θεωρεί άκοσμο και όχι κόσμο, θεωρεί δηλαδή κάτι κακό την παρούσα ζωή, και έτσι δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει και δεν δοξολογεί και δεν ευχαριστεί για τη ζωή του τον Θεό. Ο Άγιος λοιπόν Μάξιμος λέει ότι τίποτα δεν είναι κακό. Κακό είναι η κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Αυτό είναι αμαρτία και αυτό είναι πάθος. Και συμπληρώνει και λέει «και επί πάντων των πραγμάτων η παράχρηση σε στήν η αμαρτία».

Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως την Αποστολή Φονταρά που φροντίζει να δώσει χαρακτήρα, ταυτότητα, χρώμα στην εκπομπή μας επιλέγοντας αυτές τις μουσικές ανάσες, αυτά τα μουσικά διαλύματα, αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά κομμάτια για να μας ξεκουράζει και να μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να στοχαστούμε με τρόπο ώστε να αφομοιώσουμε καλύτερα όλα αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για τα πάθη του ανθρώπου, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Στις διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες, ιδεολογίες, ομάδες, αιρέσεις, παραχριστιανικές και παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει σύγχυση για το τι πραγματικά είναι τα πάθη στον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος πρέπει να τα διαχειριστεί, να τα αντιμετωπίσει. Και έτσι πολλές φορές προτείνουν αυτές οι ομάδες τα φαρμάκια ως φάρμακα. Είδαμε πριν από αυτό το μουσικό διάλειμμα ότι τα πάθη στον άνθρωπο δεν είναι φυσικές καταστάσεις, είναι αφύσικες. Ότι και έτσι δεν μπορούμε να τα δικαιολογούμε. Στην εποχή μας, ξέρετε, υπάρχει μια τάση να δικαιολογούμε την αμαρτία. Να θεωρούμε ανθρώπινη κατάσταση την αρρωστημένη μας έκφραση. Ακόμη και στην εξομολόγηση που έρχεται ο κόσμος, κάνει αμαρτία και λέει άνθρωπος είμαι. Ναι, μα επειδή είσαι άνθρωπος, δεν σου επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς επειδή είσαι άνθρωπος, αυτή η συμπεριφορά δεν αρμόζει σε άνθρωπο. Άνθρωπος λοιπόν είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένο και έχει αρετές εγχαραγμένες, αποτυπωμένες στην ίδια του τη φύση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τρόπο αβίαστο και φυσικό ο άνθρωπος φέρεται ενάρετα. Κάτω από συνθήκες αφύσικες, ο άνθρωπος φέρεται άσχημα. Και είπαμε ότι αυτές οι κακίες, αυτά τα πάθη, είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και δημιουργούνται από την κακή χρήση των καλών πραγμάτων. Στην πράξη συμβαίνει τα καλά να μας οδηγούν στην αμαρτία, καθώς τα χρησιμοποιούμε κακός, με κακό τρόπο, λέει ο Οργένης και το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Είπαμε ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας λέει πως αμαρτία είναι η κακή χρήση καλών πραγμάτων. Πάθος εστί, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο ορισμός του πάθους. Τι είναι πάθος? Πάθος εστί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κίνησης ψυχής παραφύσιν, μία μη φυσιολογική κατάσταση της ψυχής ή επιφυλίαν άλογων ή επιμίσως άκρητων ή τινος ή διατήτων αισθητών. Μία αφύσικη προσκόλληση σε κάποιον ή σε κάτι το αισθητό ή μία αφύσικη απέχθεια και μίσος για κάποιον άνθρωπο ή για κάτι το αισθητό, για κάποιο δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι το πάθος. Είναι μια κίνηση της ψυχής η οποία είναι αφύσικη, ατέριαστη δηλαδή στην ψυχή μας. Δεν είναι φυσιολογική και δεν έχει λογική. Γι' αυτό ακριβώς και τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες, ως πνευματικές αρρώστιες. Και όπως ακριβώς υπάρχουν οι αρρώστιες του σώματος, κατά τον ίδιο και αντίστοιχο τρόπο, τα πάθη ορίζονται ως αρρώστιες της ψυχής και είναι μεγάλη τέχνη ο τρόπος που θα θεραπευθεί η ψυχή μας. Είναι κακή χρήση των αρετών, των χαρισμάτων, των φυσικών μας δυνάμεων. Επομένως, δεν έχουμε σαν στόχο τα πάθη να τα καταργήσουμε και να τα πετάξουμε από πάνω μας, αλλά να τα μεταμορφώσουμε σε αρετές. Η ίδια δύναμη που γίνεται και εκφράζεται ως αρετή, η ίδια δύναμη λόγω της κακής χρήσης της εκφράζεται ως πάθος. Ο στόχος είναι η καλή χρήση των φυσικών μας
δυνάμεων, δηλαδή η καλή χρήση του εαυτού μας, η καλή έκφραση, η καλή εξωτερήκευση της αγάπης που έχουμε μέσα μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και να ακούσετε τις σκέψεις μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις, μια εκπομπή η οποία έχει τις ευλογίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, φιλοξενείται από το πολύ φιλόξενο και αγαπητό σε όλους μας Ίδρυμα Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι αόκνως εργάζονται ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω αυτού του τεχνολογικού, του σύγχρονου τεχνολογικού τρόπου. Η εκπομπή μας, όπως ξέρετε, αναφέρεται στις αιρέσεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε όλοι, μόλις ακούτε την λέξη αίρεση, το μυαλό μας πάει στην παραποίηση του κειμένου της Αγίας Γραφής. Οι αιρέσεις από παλιά εμφανίστηκαν στην Εκκλησία, σήμερα έχουμε πολλές αιρέσεις και όλες αντιλαμβάνονται με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό από ότι η Εκκλησία μας την Αγία Γραφή, με σκοπό να την κακοποιούν, να την παραποιούν και με σκοπό, όπως λέει και η ίδια η Αγία Γραφή, να οδηγούνται στην απώλεια. Ποια είναι η σωστή ανάγνωση της Αγίας Γραφής, ποια είναι η θέση της στην Εκκλησία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ιερό αυτό κείμενο, με ποιο τρόπο να το πλησιάζουμε και πώς να το κατανοούμε. Αυτά και άλλα πολλά θέματα, πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, θα συζητήσουμε σήμερα με τον καθήλυνα αρμόδιο, με τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, τον κύριο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας και ειδικός πάνω στα θέματα της Καινής Διαθήκης και ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Τιμή μας, χαρά μας, ευλογία για μας να σας έχουμε κοντά μας.
3: Καλημέρα Πατέρα Ανδρέα, καλημέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
2: Δικιά μας χαρά, αλίμονο. Καταλαβαίνουμε ότι ένας καθηγητής έχει πάρα πολλά να κάνει, πάρα πολλές εργασίες, αναλύσκεται στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, αλλά βρήκατε χρόνο να έρθετε εδώ κοντά μας και να μοιραστείτε αυτές τις γνώσεις, τις πολύτιμες μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι η Αγία Γραφή είναι, όπως και ο Ιησούς Χριστός, είναι σημείο αντιλεγόμενο.
2: Μάλιστα, σωστά.
3: Και μην ξεχνάμε, όπως ο Λόγος του Θεού σάρξ εγένετο, έτσι και οι αλήθειες που αποκάλυψε πήραν σάρκα και οστά. Πήραν δηλαδή το ένδυμα του γραπτού λόγου.
2: Μάλιστα.
3: Επομένως, όπως και ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι και θα είναι σημείων αντιλεγόμενων, το ίδιο και τα κείμενα της Αγίας Γραφής προκαλούν τον κάθε άνθρωπο κάθε εποχής, από το παρελθόν μέχρι και σήμερα και στο μέλλον βέβαια.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται επειδή είναι μεθοδολογικά λανθασμένος ο τρόπος που το πλησιάζουμε το κείμενο?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύσιμο κείμενο, πολύ διαβασμένο, το έχουν διαβάσει πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι έχει μεταφραστεί σε 3.000 περίπου γλώσσες.
2: Το καλύτερο best seller,
3: ναι, δηλαδή. Δεν υπάρχει καλύτερο. Αν φανταστείτε ότι μέσω του Ευαγγελίου, μέσω της Αγίας Γραφής, διαφημίζεται και η χώρα μας, διότι η ελληνική γλώσσα, ο θησαυρός, ο μέγας θησαυρός, έτσι. Λοιπόν,
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας
3: λέτε. Η οικουμενικότητα βέβαια της ελληνικής γλώσσας γνωρίζουμε εμείς, είναι και από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, αλλά κυρίως όμως έγινε γνωστή μέσω του Ευαγγελίου.
2: Μέσω του Ευαγγελίου.
3: Υπάρχει πιο ιερό πράγμα για την ελληνική γλώσσα,
2: είναι
3: για τη γλώσσα μας.
2: Τιμή
3: είναι
2: μας.
3: Μεγάλη τιμή.
2: Γι' αυτό πρέπει να τη φροντίζουμε τη γλώσσα μας.
3: Βεβαίως,
2: να την προσέχουμε.
3: Βεβαίως, πρέπει να την καλλιεργούμε.
2: Και να την καλλιεργούμε.
3: Και να βελτιώνεται η γλώσσα μας. Που είναι ζωντανός οργανισμός, δεν είναι στατικό φαινόμενο.
2: Έτσι. Ναι. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι αυτή τη στιγμή βγήκε ο φιλόλογος από μέσα σας.
3: Α, μάλιστα. ναι.
2: Εκτός από θεολόγος, ο κύριος καθηγητής είναι και φιλόλογος.
3: Ευχαριστώ που βγάζετε κάτι που δεν το. Ευχαριστώ πολύ, ναι.
2: Όντως η γλώσσα που. Γράφτηκε η Αγία Γραφή, η κοινή ελληνική της εποχής εκείνης,
3: η Αλεξανδρίνη.
2: Είναι αριστουργηματική, δίνει πραγματικά στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εκφράσει με σαφήνεια όλα αυτά τα οποία έχει μέσα του και ψάχνει τρόπους να τα εξωτερικεύσει. Νομίζω είναι η κατάλληλη γλώσσα για να μπορέσει να τα εκφράσει.
3: Καταρχήν η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Η λέξη μεταφέρει μία έννοια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν δηλαδή τώρα ο Αριστοτέλης ήταν μέγας φιλόσοφος, ήταν μέγας φιλόσοφος διότι βρήκε την έννοια αλλά βρήκε και την κατάλληλη λέξη για να αποδώσει.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι δηλαδή όλες οι γλώσσες οι οποίες είναι κατάλληλες και ακριβείς για να αποδώσουν.
2: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της γλώσσας.
3: Ναι, η ιδιαιτερότητα πάνω σε αυτή τη γλώσσα διατυπώθηκαν τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Και είναι πολύ σημαντικό.
2: Και νομίζω ότι η έλλειψη κατανόησης της γλώσσας οδήγησε και σε παρερμηνία της Αγίας
3: Γραφής. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια και η γλώσσα, διότι άνθρωποι γράψανε, έτσι, και η γλώσσα είναι ένα όργανο που συγκαταβαίνει ο Θεός κατά συγκατάβαση για να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον Θεό, να εκφράζει τα συναισθήματά του, αλλά να επικοινωνεί και με τον συνάνθρωπό του. Να βγάζει το αίσθημα της αλληλεγγύης, της αγάπης, της ευαρέσκειας, της ευχαριστίας. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Άρα το να γνωρίζεις τη γλώσσα δεν είναι απλό πράγμα, πρέπει να τη γνωρίζεις τη γλώσσα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχεις και το παράγοντα του Αγίου Πνεύματος.
2: Μάλιστα.
3: Διότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής έχουν διπλό χαρακτήρα. Έχουν θείο χαρακτήρα και ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή είναι θεόπνευστη γραφή, αλλά και ανθρώπινη παραγωγή.
2: Τώρα είπατε μία λέξη η οποία πυροδοτεί συζήτηση.
3: Μάλιστα.
2: Η λέξη θεόπνευστη.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό το πράγμα είναι ένας σκόπελος, θα λέγαμε, στη σκέψη της δυτικής εκκλησίας, ομολογίας, έκφρασης του χριστιανισμού, οι οποίοι αλλιώς κατανοούν τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και των Ιερών Κειμένων. Εμείς κάτι άλλο λέμε, νομίζω, για αυτό το θέμα.
3: Είναι πράγματι η θεοπνευστία ένα λεπτό ζήτημα. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη ή ότι έχει γραφτεί με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό, όπως φαίνεται δηλαδή από τα βιβλικά κείμενα, από την δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχος 16, πάσα γραφή θεόπνευστος. Επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην Β' Καθολική Επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1 στίχο 21, γράφει: «Υπό πνεύμα τους Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Όμως ποια είναι η φύση της θεοπνευστίας?
2: Δηλαδή, έτσι. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι το Άγιο Πνεύμα ψιθυρίζει στο αυτή.
3: Ακριβώς, θα τα πούμε τώρα.
2: Αυτός γράφει.
3: Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί πάρα πολλές, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι δύο.
2: Μάλιστα.
3: Πρώτον, η μηχανική ή κατά γράμμα θεοπνευστία, κατά την οποία ο ιερός συγγραφέας ενεργεί μηχανικά ως άβουλο όργανο του Αγίου Πνεύματος.
2: Χωρίς συνείδηση δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Χωρίς συνείδηση. Δηλαδή, σαν να λέμε απλά ότι το Άγιο Πνεύμα ομιλεί στο αυτή και άβουλα ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς καταγράφουν αυτό το οποίο υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα.
2: Είναι κάτι σαν την αυτόματη γραφή που κάνουν τα medium. Που καταλαμβάνονται υποτίθεται
3: μαγικά,
2: από ένα
3: πνεύμα
2: μαγικά και
3: τρόπο.
2: Το χέρι πηγαίνει μόνο του χωρίς να έχει συνείδηση του.
3: Είναι γι' αυτό και λένε ότι η θεοπνευστία είναι, εντοπίζεται και στο γράμμα, εντοπίζεται και στη λέξη, εντοπίζεται και στη στίξη ακόμη του κειμένου.
2: Οπότε αν δεχτούμε αυτή την, την άποψη ότι αυτό είναι θεοπνευστία, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε στην Αγία Γραφή φυσική, χημεία, μαθηματικά, αστρονομία.
3: Ναι, όλα αυτά.
2: Δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
3: Σκεφτείτε ότι καταργείται η ελευθερία του συγγραφέως.
2: Σωστά. Δεν είναι ελευθερία.
3: Είναι άβουλο όργανο. Ναι, λειτουργεί ναι. Δηλαδή τελείως μηχανιστικά.
2: Οπότε ναι. Χάνεται η προσωπικότητά ναι. του, καταπατείται ναι. από τη θεότητα ναι. η ανθρώπινη φύση.
3: Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη θεώρηση.
2: Που μάλλον δεν είναι ορθόδοξη.
3: Ναι, όχι, θα το πούμε. Δεύτερη θεώρηση είναι η δυναμική η κατένεια θεοπνευστία, κατά την οποία ενεργεί βέβαια το Άγιο Πνεύμα, εμπνέει τους ιερούς συγγραφείς, αποκαλύπτοντας τις θείες αλήθειες, χωρίς όμως να καταργεί την αυτοσυνειδησία και την ελευθερία των ιερών συγγραφέων. Δηλαδή, οι ιεροί συγγραφείς έχουν το Άγιο Πνεύμα, φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, όχι μηχανιστικά, φωτίζονται, ζουν, βιώνουν εντός του κλίματος της Εκκλησίας, γράφουν για την Εκκλησία, εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, και γράφουν έχοντας ελευθερία. Δηλαδή ο καθένας αποτυπώνει με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του τρόπο, τις αλήθειες.
2: Γι' αυτό βλέπουμε και διαφορά στα κείμενα, ναι. στην έκφραση του κειμένου.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, οι ιερείς συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι τζομπάνιδες, βασιλιάδες, ψαράδες ναι. κλπ.
2: Γιατροί, ο Λουκάς.
3: Γιατροί, ναι, ναι. Τελώνες, ο Ματθαίος. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και το Ευαγγέλιο τι λέει, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέει κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Δεν λέει Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη γραφίδα του Μάρκου. Ή το κατά Ματθαίον σύμφωνα με τη γραφίδα του Μάρκου. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το Ευαγγέλιο είναι ένα.
2: Α, όπως ναι. γράφει ο αργιογράφος, δηλαδή διαχειρός τάδε, έτσι ναι. και στο Ευαγγέλιο.
3: Ακριβώς κατά... είναι διαχειρός του Μάρκου, ας πούμε.
2: Είναι η οπτική, ας πούμε, του Μάρκου.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Πολύ λεπτομέρεια, ναι. πολύ σημαντική.
3: Και εδώ είναι το περίεργο, ότι υπάρχει διαφορά, γλωσσική διαφορά ανάμεσα στους συγγραφείς, μεταξύ των συγγραφέων, των ιερών συγγραφέων. Αρκεί να σας πω ότι, παραδείγματος χάρη, ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, η γλώσσα του είναι τελείως γλώσσα προφορική. Έχει την αίσθηση κανείς διαβάζοντας το κείμενο ότι είναι μια γλώσσα ομιλουμένη.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Ο Ματθαίος έχει ένα άλλο επίπεδο γλώσσας. Ο Λουκάς ο Ευαγγελιστής άλλο επίπεδο, διότι είναι και γιατρός.
2: Και έτσι. Ήταν και ελληνιστής, ναι, ήξερε ναι. τα ελληνικά πολύ καλά.
3: Βέβαια, ναι, ναι. ήταν και ελληνιστής οπωσδήποτε, γνώριζε την ελληνική. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά.
2: Και φιλοσοφία και αυτά, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και βέβαια είχε και φυσικά και μόρφωση ιουδαϊκή, εβραϊκή, αλλά και ελληνική. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, και ήταν κέντρο φιλοσοφικό.
3: Παρόλα δηλαδή. Αυτά, τα κείμενα έχουν και σουλικισμούς. Σουλικισμός,
2: τι είναι ο
3: είναι οι ασυνταξίες.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, οι ασυνταξίες. Εάν ήταν αυτά τα κείμενα, εάν δηλαδή τα υπαγόρευε το Άγιο Πνεύμα και γράφαν άβουλα ως άβουλα όργανα οι ιερείς συγγραφείς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι σουλικισμοί, αυτές οι ασυνταξίες. Ή θα έπρεπε να υπάρχει μια ομοιομορφία σε όλα τα κείμενα.
2: Όλοι να γράφουν με τον ίδιο τρόπο.
3: Με τον ίδιο τρόπο.
2: Ο Ιωάννης ναι. έχει πολλά...
3: Ο Ιωάννης επίσης, η γλώσσα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου είναι και αυτή σε ένα επίπεδο καλύτερο, πιο βελτιωμένο, επεξεργασμένο σε σχέση με τα τρία άλλα Ευαγγέλια, τα συνοπτικά, που είναι το κατά Μάρκον, κατά Ματθαίο και κατά Λουκάν Ευαγγέλιο.
2: Παρόλο που ήταν αγράμματος ο Ιωάννης.
3: Ναι, παρόλα αυτά έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Οι ψαράδες έχουν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή από ψαράδες γίνανε ιερείς συγγραφείς. Και τώρα έρχονται οι σημερινοί φοιτητές και επιστήμονες και γράφουν για μία λέξη. Καταλαβαίνετε, για μία έννοια, ας πούμε, γράφουν ολόκληρη διατριβή.
2: Για μία λέξη της Αγίας
3: Γραφής. Για ένα χωρίο. Ολόκληρη Μάλιστα. διατριβή. Σκεφτείτε δηλαδή τι δυναμισμό είχαν. Είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Ζούσαν
2: Αυτό.
3: μέσα στην Εκκλησία.
2: Είναι θαυμαστό ότι οι ναι. ιερείς συγγραφείς είχαν βιώματα αγιοπνευματικά μέσα στην καρδιά τους.
3: Τα Αυτό οποία είναι πιο σημαντικό.
2: Τα αφομοίωσαν σε τέτοιο βαθμό ώστε μπόρεσαν και τα εξωτερήκευσαν. Γιατί άλλο να έχει κανείς ένα έκτακτο βίωμα ή να έχει ένα βίωμα για λίγο διάστημα. Ναι, ναι. Αυτοί ήταν τόσο έντονα τα βιώματά τους που τα αφομοίωσαν, γίνανε ένα με τη φύση τους
3: Μάλιστα.
2: και μπόρεσαν μετά και τα εξέφρασαν τόσο καλά. Ναι. Ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας, κύριε καθηγητά, άλλο πράγμα διαβάζω ένα κείμενο και καταλαβαίνω τι λέει, και άλλο πράγμα το κείμενο αυτό που διάβασα να μπορώ να το διδάξω κιόλας.
3: Βεβαίως.
2: Το κατάλαβα, δεν σημαίνει ότι μπορώ και να το διδάξω.
3: Ναι.
2: Πρέπει να το κάνω δικό μου.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, μας λέγανε, παραδείγματος χάρη στην φιλοσοφική σχολή, μας έλεγαν ότι όταν θέλουμε να καταλάβουμε έναν πεζογράφο, έναν λογοτέχνη, θα πρέπει ή δυνατόν να φτάσουμε στο νου του πεζογράφου ή του λογοτέχνη. Εδώ που τα κείμενα είναι, που έχουν διπλό χαρακτήρα, που έχουν θείο και ανθρώπινο χαρακτήρα, δεν αρκεί μόνο να φτάσουμε στο νου του Αποστόλου Παύλου ή στο νου κάποιου Ευαγγελιστή, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.
2: Μάλιστα. Οπότε χωρίς
3: Εδώ είναι το θέμα, ότι πολλοί ζουν εκτός εκκλησίας, και φυσικά διαβάζουν ένα κείμενο που το διαβάζουμε κι εμείς, αλλιώς το καταλαβαίνουν αυτοί και αλλιώς το καταλαβαίνουν
2: τους λείπει
3: εμείς.
2: Η εμπειρία, λοιπόν.
3: Τους λείπει η πνευματική εμπειρία.
2: Χωρίς Άγιο Πνεύμα η Αγία Γραφή δεν γίνεται κατανοητή.
3: Εφόσον έχει διπλό χαρακτήρα, εφόσον οι ιερείς συγγραφείς είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, εμείς πώς έχουμε την απέτηση να το καταλάβουμε? Γι' αυτό και πολλοί σήμερα οι οποίοι κάνουν υπομνήματα ως φιλόλογοι στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Ναι. Οι αστοχίες οι ερμηνευτικές οφείλονται σε αυτή την, στο ότι δεν είναι θεολόγοι. Και επιπλέον δεν έχουν αυτή την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μηχανιστική, δεν είναι κάτι το εξατικό, δηλαδή συμβαίνει τώρα ή σε κάθε αναγνώστη. Είναι ολόκληρη προετοιμασία. Ναι. Δεν είναι όπως διαβάζω ένα λογοτέχνημα και λέω, α, εντάξει, το διαβάζω με την άνεσή μου. Εδώ η Αγία Γραφή θέλει μια προετοιμασία, έναν δυναμισμό πνευματικό. Δεν είναι κάτι το απλό, κατά την άποψή μου.
2: Κύριε καθηγητά, δηλαδή, δώσατε απάντηση σε ένα χρόνιο ερώτημά μου. Έβλεπα πολλές φορές σε σταθμούς τρένων, στα λεωφορεία, Προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, Πεντηκοστιανούς, να διαβάζουν την Αγία Γραφή, και έλεγα: οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Και νομίζω σήμερα πήρα την απάντηση. Γιατί η Αγία Γραφή, ναι, για μας είναι προσευχή. Για μας είναι
3: ακριβώς
2: μια διαδικασία, έτσι, διαφορετική.
3: Προετοιμασία.
2: Δεν το είναι ένα βιβλίο που το ανοίγουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
3: Ναι, προετοιμασία. Μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή θέλει κόπο, θέλει, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Θέλει να το βασανίσεις, να βρεις στο βάθος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πρέπει να βρούμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου, της περικοπής.
2: Όπως η σχέση μας, ναι, με τον Χριστό πρέπει να μας κοστίζει και να έχει τη σχέση, το στοιχείο της θυσίας.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι και η σχέση μας με την Αγία Γραφή.
3: Βεβαίως. Αυτό, κοιτάξτε, τώρα θίξατε ένα πολύ βασικό θέμα, διότι η Αγία Γραφή τι παρουσιάζει? Τον Χριστό, έτσι, και μέσω του Χριστού, διότι ο Χριστός αποκαλύπτει τον τέλειο Θεό, τον μοναδικό Θεό, Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, έτσι. Και όχι μόνο να αποκαλύπτει τον τέλειο Θεό, τον μοναδικό Θεό, αλλά αποκαλύπτει και τον εν Χριστώ άνθρωπο.
2: Ναι, αυτά είναι αποκάλυψη για τον άνθρωπο.
3: Αυτά τα δύο όλα προβάλλονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Και όμως τώρα, με αυτή τη διάκριση της καταγράμμα θεοπνευστίας, τη μηχανιστική, και την δυναμική κατά πνεύμα θεοπνευστίας, όπου δεν είναι άβουλα όργανα ιερή συγγραφή, έτσι, επηρεάζεται και η ερμηνεία.
2: Μάλιστα.
3: Επηρεάζεται και η ερμηνεία. Ναι. Και εδώ είναι το τραγικό, ότι ενώ διαβάζουν το ίδιο κείμενο, πολλοί ερμηνευτές, πολλοί συγγραφείς Προτεστάντες, το κατανοεί ο καθένας διαφορετικά.
2: Παρόλο που είναι από τον ίδιο,
3: ναι,
2: χώρο.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό και λέμε θεολογία του Λούτς, θεολογία του Μπούλτμαν, θεολογία του Κόντσερμαν, θεολογία, καταλαβαίνετε.
2: Γιατί ο καθένας, παρόλο που είναι από τον ίδιο χώρο,
3: ναι, ναι,
2: προερχόμενο,
3: έχουν μια θεολογία.
2: Ναι. Ναι, ενώ σε εμάς οι πατέρες είναι,
3: ενώ
2: ταυτίζονται.
3: Αυτό είναι η θεοπνευστία, ότι ενώ οι ιερείς συγγραφείς είναι διαφορετικά πρόσωπα, γράφουν κάτω από διαφορετικές ιστορικές συνθήκες κάθε φορά, και όμως η διοίκουσα έννοια είναι η αυτή. Χωρίς να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον συγγραφέα. Αυτό είναι το θαυμαστό.
2: Και η ερμηνεία,
3: ότι υπάρχει μια ενιαία δομή θεολογική.
2: Μάλιστα. Ναι. Και η ερμηνεία των πατέρων, δεν λέμε εμείς σχολή του Μεγάλου Βασιλείου, σχολή του Χρυσοστόμου. Ναι, ναι. Είναι η ίδια.
3: Επίσης, διότι και οι πατέρες της Εκκλησίας, εδώ είναι πολύ βασικό, διότι κοιτάξτε να σας πω, πώς κάνουν ένα λάθος, ας πούμε. Λέει, πάσα γραφή θεόπνευστος.
2: Μάλιστα.
3: Τι κάνουν οι Προτεστάντες, λέει, πάσα ή γραφή θεόπνευστος.
2: Γιατί
3: βάζουν το άρθρο ή, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Με ποια έννοια? Γιατί, διότι αυτό που θέλουν να δείξουν, ότι μόνο η γραφή είναι θεόπνευστη, διότι έχουμε το σόλα σκριπτούρα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι. Σόλα σκριπτούρα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εάν μείνουμε στην σόλα σκριπτούρα,
2: μόνο η γραφή δηλαδή,
3: μόνο η γραφή, τότε τίθενται διάφορα ερωτήματα. Να σας πω μερικά ερωτήματα, παραδείγματα για να καταλάβετε. Από πού άντλησαν την πίστη ο Αβραάμ, ο Νόε, ο Μωυσής.
2: Που δεν υπήρχε γραφή τότε.
3: Δεν υπήρχε. Από πού? Ένα. Το δεύτερο. Ποιος εγγυάται για τα Ευαγγέλια τη στιγμή που τα Ευαγγέλια δεν αποκαλύπτουν το όνομα του συγγραφέα? Δεν υπήρχε ο τίτλος κατά Μάρκων Ευαγγέλιο.
2: Αυτά τα προσθέσαμε εμείς.
3: Τα προσθέσαμε το δεύτερο αιώνα. Ενώ τα Ευαγγέλια γράφτηκαν σχεδόν περίπου στο 70, τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα συνοπτικά, και γύρω στο 90 και κάτι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
2: Και ταυτόχρονα κυκλοφορούσαν και πολλά άλλα.
3: Και πολλά άλλα, βέβαια. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τον κανόνα, που είναι η συλλογή των ιερών κειμένων? Ποιος έκανε? Ναι.
2: Ποιος μας είπε ότι αυτά είναι τα ιερά κείμενα και δεν είναι τα άλλα?
3: Ναι, ναι. Και γιατί έγινε ο κανόνας? Ναι, έτσι τυχαία δηλαδή. Εδώ ήθελα να πω ότι υπήρχε, κυκλοφορούσε ο κανόνας του Μαρκίωνα, ο οποίος δεχόταν μόνο το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, μερικά κεφάλια από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, και 10 επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Και αυτές σύμφωνα με τη δική του.
2: Να πούμε ότι ο Μαρκίωνας ήταν αρχαίος αιρετικός.
3: Μαρκίων. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ανάπτυξη του κανόνα. Έχουμε τα παλαιοχριστά, απόκριφα χριστιανικά κείμενα ή ψευδεπίγραφα.
2: Μάλιστα.
3: Έμπαινε δηλαδή ένας τίτλος πράξης του Αποστόλου Παύλου.
2: Και
3: δηλαδή, ενώ δεν ήταν, απλά μπαίναν ονόματα ψευδεπιγράφος για να δώσουν αξία σε αυτά τα κείμενα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, οπότε εκεί δεν είναι τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης ή τα 49 βιβλία πρωτοκανονικά και δευτεροκανονικά, γιατί εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία δεχόμαστε 49 βιβλία.
2: Στην Παλαιά Διαθήκη.
3: Στην Παλαιά Διαθήκη, ναι, ναι. Διότι και τα δευτεροκανονικά χρησιμοποιούνται στην Θεία Λατρεία. Επομένως, δεχόμαστε 49 βιβλία.
2: Με κριτήριο τη Θεία Λατρεία το δεχόμαστε.
3: Βέβαια, το κονσένσους το εκκλησιαστικό, για να είναι το βασικό δηλαδή κριτήριο της της κανονικότητας ενός βιβλικού κειμένου, είναι το εκκλησιαστικό κονσένσους. Εάν δηλαδή οι τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες χρησιμοποιούσαν στη Λατρεία αυτό το κείμενο.
2: Πω, αυτό, ναι, που λέτε
3: αυτό
2: είναι
3: πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
3: Ναι, εκκλησιαστικό κονσένσους. Και μετά βέβαια έπαιζε σημαντικό ρόλο ο συγγραφέας να είναι Απόστολος, ή το όνομα δηλαδή του συγγραφέως,
2: ναι.
3: Γι' αυτό και προσπαθούσαν στα απόκριφα χριστιανικά κείμενα να βάλουν όνομα Αποστόλων.
2: Ναι.
3: Και τώρα έρχεται η Εκκλησία, η οποία πιέζεται εκ των πραγμάτων, έτσι, για την πίστη, την ακριβή πίστη των πιστών, και βάζει και
2: ονόματα πάνω.
3: Όχι μόνο ονόματα, βάζει ένα όριο και ένα κριτήριο και κριτήρια για τη συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και έτσι έχουμε 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι μια εφάπαξη διαδικασία. Να σκεφτείτε δηλαδή, ο κανόνας της Καινής Διαθήκης έκλεισε το 367. 4 αιώνες κράτησε αυτή η διαδικασία.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Και μπήκε παρακαλώ και η Αποκάλυψη του Ιωάννη με την εορταστική επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου, του Μεγάλου Αθανασίου. Όπου αναφέρονται τα ονόματα των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Τα 27 κείμενα.
2: Παρόλο που κάποιοι πατέρες είχαν αμφιβολίες, παρόλα αυτά μπήκε η Εκκλησία.
3: Μπήκε, ναι. Αποφάσισε. Αυτό απασχόλησε πάρα πολύ την Αποκάλυψη, διότι είναι ένα αποκαλυπτικό κείμενο πραγματικά. Ένα δισερμήνευτο κείμενο. Ένα κείμενο εσφραγισμένο.
2: Ναι, με σφραγίδες πολλές.
3: Με σφραγίδες πολλές, ναι, ναι, τα σφραγίδες, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το κείμενο πώς ξεσφραγίζεται, δηλαδή ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα για έναν ερμηνευτή σήμερα, ο οποίος ίσως να μην έχει και αγιοπνευματική ζωή, ποια είναι η σφραγίδα ώστε να υπάρχει το πλαίσιο? Το πλαίσιο είναι το εκκλησιαστικό, η Εκκλησία.
2: Η εκκλησία. Οπότε αυτό που λένε πάσα η γραφή, ναι, θεόπνευστος και ωφέλιμος,
3: ναι,
2: για αυτούς τους λόγους, ναι, δεν ισχύει.
3: Ναι, δεν ισχύει, και λέμε ότι θεόπνευστη είναι η Αγία Γραφή, αλλά θεόπνευστη είναι και οι Αποστολικοί Πατέρες, υπάρχει συνέχεια, θεόπνευστη είναι και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Ναι.
2: Οπότε τώρα, το Πάσα Γραφή, αφού,
3: ναι,
2: δεν λέμε Πάσα Ή
3: Γραφή, γραφή.
2: Εφόσον,
3: ναι, ναι,
2: δεν υπάρχει, ναι, το άρθρο Ή,
3: ναι, ναι, ναι,
2: Γραφή,
3: ακριβώς,
2: το Πάσα Γραφή εννοεί, ναι, Πάσα Γραφή ανθρώπου Αγίου.
3: Βεβαίως.
2: Είναι θεόπνευστη.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και βέβαια φυσικά και η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, και είπαμε τα χωρία από τον από την προς
2: Τιμόθεον, με, ναι,
3: Τιμόθεον επιστολή και Β' Πέτρου επιστολή. Ναι.
2: Κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε να προσθέσω και ένα ακόμη, ναι, ναι, επιχείρημα, ναι, που διάβασα κάπου, Όταν λένε ο προτεσταντικός χώρος ότι μόνο η Αγία Γραφή πρέπει να... Σόλα σκριπτούρα που το είπα.
3: Σόλα σκριπτούρα, ναι.
2: Λένε κάτι που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή.
3: Βέβαια.
2: Και αυτή η φράση δηλαδή δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Και μόνο που το λένε βγαίνουν εκτός Αγίας Γραφής.
3: Εκτός αυτού, η αρχαιότερη ομολογία πίστεως, την οποία διατύπωσε ο Απόστολος Παύλος και βρίσκεται στην Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15, στίχη 3 έως 5, εκεί τι λέει? Εκεί λέει, σας παραδίδω ό,τι παρέλαβα. Άρα,
2: μάλιστα,
3: όταν καταργείται ουσιαστικά η παραλαβή και η παράδοση. Τι παρέλαβες, από πού το παρέλαβες?
2: Αυτό
3: και
2: πολύ
3: πού το παραδίδεις?
2: Αυτό
3: καταλαβαίνετε,
2: πολύ
3: δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια. Δεν είναι η Εκκλησία μας ότι ζούμε μόνο, επομένως, δεν είναι ένα μουσιακό είδος η Εκκλησία. Δεν είναι κάτι στο παρελθόν. Έχει μάλιστα μια συνέχεια, είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον.
2: Και είναι αυτή η παράδοση. Και η Αγία Γραφή παραδίδεται δηλαδή.
3: Παραδίδεται.
2: Είναι μέρος της παράδοσης.
3: Βεβαίως παραδίδεται. Τώρα τι επικρατεί, ας πούμε, στον ευρωπαϊκό χώρο, τι παρατηρείται? Πάει κανείς στο περίπτερο και βλέπει, ας πούμε, στα μανταλάκια το Κοράνιο, ας πούμε. Ή βλέπει την Αγία Γραφή δίπλα στο Κοράνιο. Και λέει ένας Ευρωπαίος, α, το Κοράνιο ή ο μουσουλμανισμός είναι η θρησκεία του ενός βιβλίου. Προσέξτε τώρα. Και λέει, βέβαια το Κοράνιο λέει είναι ο λόγος του Θεού. Προσέξτε. Ναι. Και άρα και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο του χριστιανισμού. Ναι, πράγματι έχουμε την Αγία Γραφή. Οπωσδήποτε η Εκκλησία δεν έζησε χωρίς Αγία Γραφή. Αλλά τι προηγείται? Μπαίνει ένα διλημματικό ερώτημα. Προηγείται η Αγία Γραφή της Εκκλησίας ή η Εκκλησία της Αγίας Γραφής?
2: Πολύ
3: θα υπήρχε Αγία Γραφή αν δεν υπήρχε εκκλησιαστική κοινότητα? Και τι έγινε? Εάν, εφόσον τα Ευαγγέλια γράφτηκαν γύρω στο 70 μετά Χριστό, σας λέω εγώ χοντρικά έτσι, ναι, περίπου, πλην, πάνω κάτω.
2: Ναι.
3: Πριν από το 70 δεν έζησε η Εκκλησία? Βεβαίως έζησε. Και πώς φαίνεται? Από τις αρχαίες ομολογίες πίστεως, έτσι, από τους ύμνους, δηλαδή είχε ανάγκη η Εκκλησία να ομολογήσει. Είχαν ανάγκη οι πρώτοι χριστιανοί, αισθάνθηκαν την ανάγκη. Γιατί? Εδιώκετο η Εκκλησία. Όταν έλεγε πού πιστεύεις, πιστεύω λέει στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Να μία τριμερής ομολογία πίστεως.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία προηγείται της Αγίας Γραφής ή η Αγία Γραφή της Εκκλησίας?
3: Βλέπετε, να δηλαδή το... είχε την ανάγκη, οι πρωτοχριστιανοί είχαν την ανάγκη να εκδηλώσουν αυτό. Και μετά στη λατρεία είχαν τους ύμνους. Δοξολογούσαν τον Θεό με τους ύμνους. Επίσης είχαν την ανάγκη να κηρύξουν, να κάνουν κατήχηση, αλλά και να μεταδώσουν προς τους έξω. Να λοιπόν το πρωτοχριστιανικό κήρυγμα. Πώς προείστε, δηλαδή ως κατήχηση και ως ιεραποστολή.
2: Κύριε καθηγητά, να σας δεσμεύσουμε σε μία ακόμη εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινήσαμε. Θα μας κάνετε λοιπόν.
3: Βεβαίως, με τα χαρά σας.
2: Να σας έχουμε πάλι κοντά μας, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει. Αγαπητοί τηλεθεατές, με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου εδώ των Αθηνών, και ενωδιαθηκολόγο, ειδικό πάνω στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, συζητήσαμε για τη θέση της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία, για το τι είναι θεοπνευστία, για το πώς κανείς πρέπει να προσεγγίζει την Αγία Γραφή. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ήταν πραγματικά καταπληκτικές και θα σας αφήσουμε τώρα να τις επεξεργαστείτε κι εσείς, να τις αφομοιώσετε, και τον έχουμε δεσμεύσει για να τα πούμε και την επόμενη φορά, την ίδια ημέρα και ώρα, να συναντηθούμε και να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ανδρέα. Και... για μένα μεγάλη τιμή να συμμετάσχω σε μια τόσο έτσι ωραία εκπομπή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Να έχετε καλή συνέχεια. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Μέσα στον κόσμο υπάρχει το κακό. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε από την αρχαία ακόμη εποχή, από την αρχαία Ελλάδα, τους φιλοσόφους, αλλά και όλα τα άλλα τα ανατολικά ρεύματα, θρησκευτικά ρεύματα, τι ακριβώς είναι αυτό το κακό το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Γιατί παρατηρεί κανείς ότι εκτός από τα αγαθά πράγματα υπάρχει το κακό, ο θάνατος, τα διάφορα προβλήματα τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν προσπάθησαν πολλοί να ερευνεύσουν τι είναι το κακό. Από ορθοδόξου πλευράς, είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ουκ έστιν αίτιος του κακού ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι αίτιος, δεν είναι αιτία του κακού. Επομένως το κακό προέρχεται από κάτι άλλο, όχι από το Θεό. Δεν δημιούργησε ο Θεός το κακό μέσα στον κόσμο, ούτε τον θάνατο το δημιούργησε ο Θεός. Είναι αποτέλεσμα της πτώσεως του ανθρώπου. Και στα ανατολικά ρεύματα, στα θρησκευτικά ανατολικά ρεύματα, πάντοτε υπήρχε μια τάση να ερμηνευτεί το κακό. Γι' αυτό και γίνεται μια διαρχία, δηλαδή γίνεται λόγος για μια διαρχία. Πολλές θρησκευτικές πίστεις και θρησκείες κάνουν λόγο για το ότι υπάρχει ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Αυτό σημαίνει διαρχία. Και όλα τα καλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο θεωρείται ότι είναι προέρχονται από τον αγαθό Θεό, και όλα τα κακά πράγματα τα οποία υφίστανται τον κόσμο προέρχονται από τον κακό Θεό. Μέσα σε αυτή την προοπτική εκκινείται και ο μανιχαϊσμός, ο οποίος θεωρούσε ότι το σώμα του ανθρώπου είναι δημιούργημα του κακού Θεού και η ψυχή του ανθρώπου είναι δημιούργημα του καλού Θεού. Μέσα σε αυτή την προοπτική λοιπόν θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή για το θέμα των δαιμόνων, για το θέμα του διαβόλου, για το θέμα των δαιμονικών ενεργειών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, γιατί διότι ένα από τα κεφάλαια της Ορθοδόξου Δογματικής είναι και το κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Δαιμονολογία». Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ξεχωρίσει ή να αποκόψει από την Ορθόδοξη Δογματική το θέμα περί των δαιμόνων. Και θα έλεγα καλύτερα, θα δούμε στη συνέχεια, με τους δαίμονες, για τους δαίμονες, για το διάβολο, και όπως ακριβώς λέγεται και σε Ορθόδοξες Δογματικές, είναι οι εκπεσόντες άγγελοι. Πρώτα-πρώτα να δούμε την ονομασία την οποία έχει αυτά τα όντα τα οποία είναι πρόξενα του κακού. Γιατί στην Ορθόδοξη παράδοση ο διάβολος δεν είναι απλώς η προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος δεν είναι ένα πρόσωπο, ένα όν το οποίο εμείς το βρήκαμε ακριβώς γιατί πρέπει να εκφράσουμε κάτι, το κακό το οποίο υπάρχει στον κόσμο, αλλά είναι ένα όν, είναι ένα δημιούργημα του Θεού το οποίο εξέπεσε από τον αρχικό προορισμό του. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο σημείο που είναι οι ονομασίες αυτού του πονηρού πνεύματος του κακού. Στην Αγία Γραφή λέγεται αιωσφόρος. Αιωσφόρος, η λέξη προέρχεται από το αιώ και φόρος, δηλαδή είναι φορεύς, είναι φέρει την αυγή. Το αιώ σημαίνει η αυγή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην αυγή, δηλαδή όταν ανατέλει ο ήλιος, πριν ανατείλει ο ήλιος, είναι ακόμη σκοτάδι, πολύ πρωί πριν την ανατολή του ήλιου, υπάρχει σε μερικές περιόδους του χρόνου, από την πλευρά της ανατολής υπάρχει ένα φωτεινό αστέρι που λέγεται Αυγερινός και είναι ο πλανήτης Αφροδίτη και αυτό δείχνει, αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα αιωσφόρος, είναι αυτός ο οποίος φέρει την αυγή. Και το έχουν αποδώσει αυτό στο διάβολο, διότι αυτός ήταν στην αρχή αιωσφόρος, ήταν γεμάτος δηλαδή από φως και αυτός δημιουργήθηκε πρώτα από το Θεό. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μερικοί τουλάχιστον εκ των πατέρων, ότι ο διάβολος λέγεται αιωσφόρος γιατί ήταν το πρώτο δημιούργημα του Θεού του φωτός και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι άλλοι άγγελοι. Γι' αυτό και υπάρχει στον ψαλμό του Δαβίδ ένα χωρίο που λέγει, παρουσιάζει το Θεό Πατέρα να λέγει στον Υιόν «Προαιωσφόρου εγέννησάσαι», δηλαδή «εγγαστρός προαιωσφόρου εγέννησάσαι», «σε γέννησα από τη γαστέρα πρώτου αιωσφόρου», που σημαίνει υπήρχε αηδίως ο Υιός με τον Πατέρα γιατί γεννήθηκε από τον Πατέρα και στη συνέχεια το πρώτο κτιστό δημιούργημα ήταν μάλλον ο αιωσφόρος. Έτσι λοιπόν μια ονομασία του διαβόλου είναι αιωσφόρος. Άλλη ονομασία είναι σατανάς. Η λέξη σατανάς προέρχεται από το εβραϊκό ρήμα σατάν που σημαίνει αντιδικό, διεκδικό και κατηγορώ κάποιον ενώπιον άλλου. Και επειδή ο σατανάς συνεχώς κατηγορεί τα δημιουργήματα του Θεού και κυρίως τον άνθρωπο στο Θεό, γι' αυτό και λέγεται σατανάς. Άλλη ονομασία είναι αντίδικος. Η λέξη αντίδικος προέρχεται από τα δικαστήρια που σημαίνει αυτός ο οποίος είναι στη δίκη και προσπαθεί να δώσει και να κάνει επιχειρήματα για να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Άρα είναι αντίδικος, είναι ο αντίπαλος του Θεού και είναι ο αντίπαλος του ανθρώπου. Εδώ επαναλαμβάνω, υπάρχει η υποδομή των δικαστηρίων. Επίσης λέγεται δαίμον. Δαίμον, η λέξη δαίμον στην αρχαία εποχή αποδιδόταν σε Θεό και θεότητες. Γι' αυτό και βλέπουμε η λέξη δαίμον εναλλάσσεται με τη λέξη Θεός. Δαίμον τεινός αναφέρεται σε παλιά κείμενα που σημαίνει το πνεύμα το οποίο προστατεύει κάποιον. Πιθανόν, λένε οι ερευνητές, πιθανόν προέρχεται από τη ρίζα του ρήματος του ρήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσης «δέο», που σημαίνει «διαμοιράζω τις τύχες των ανθρώπων». Επίσης λέγεται «πονηρό πνεύμα». Είναι πνεύμα, δεν έχει σώμα, αλλά συγχρόνως είναι πονηρόν, γιατί κάνει όλα τα πονηρά έργα. Και όπως το έχω πει ήδη στην αρχή, λέγεται διάβολος, γιατί η λέξη διάβολος προέρχεται από το ρήμα διαβάλλω, συκοφαντώ, γιατί αυτό είναι το βασικό έργο του διαβόλου. Να συκοφαντεί τα δημιουργήματα του Θεού στο Θεό, να συκοφαντεί τους ανθρώπους, να διαβάλει και να συκοφαντεί τον έναν άνθρωπο προς τον άλλον και έτσι δημιουργούνται όλα τα προβλήματα μέσα στην κοινωνία. Δόθηκαν λοιπόν πολλά ονόματα, όπως επίσης πονηρών, ρίσε ημάς Κύριε από του πονηρού, όπως λέμε στην ευχή, στην προσευχή Πάτερ ημών, και όλα αυτά αποδίδονται στο πονηρό και κακό αυτό πνεύμα. Είπαμε προηγουμένως ότι οι δαίμονες είναι εκπεσόντες άγγελοι. Ήταν άγγελοι του Θεού. Ο Εωσφόρος ήταν ένας αρχάγγελος και είχε υπό την εξουσία του πολλούς άλλους αγγέλους και ακριβώς υπήρξε ένα γεγονός με το οποίο έπεσε από αυτή τη δόξα και έχασε αυτή την κοινωνία που είχε με τον Θεό και απόλεσε αυτό το φως του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα. Στο κεφάλαιο 14 και στο στίχο 14 υπάρχει ένα χωρίο το οποίο είναι το εξής. «Αναβήσωμε και θύσωμε το θρόνο μου ενώπιον του Θεού και έσωμε όμοιος του υψίστου». Δηλαδή παρουσιάζεται ο διάβολος, ο Εωσφόρος, να λέγει ότι θα ανεβώ και θα ανέλθω, θα ανεβάσω το θρόνο μου ενώπιον του Θεού και πάνω από τη δόξα του Θεού και να γίνω κι εγώ όμοιος με τον ύψιστο Θεό. Και όταν εσκέφτηκε αυτό το κακό, το γέννησε εσωτερικά μέσα του και μόνος του, γι' αυτό το κακό στο διάβολο δημιουργήθηκε από μέσα του και γι' αυτό δεν μπορεί να μετανοήσει, ενώ στον άνθρωπο ήρθε απ' έξω με τη συμβολή του διαβόλου, γι' αυτό και μπορεί να μετανοήσει. Και όσο κανείς να προσευχηθεί και όσο να θέλει ο Θεός να τον σώσει και όσο κανείς θέλει να προσευχηθεί, δεν μπορεί να μετανοήσει ο διάβολος, γιατί αυτός εγέννησε το κακό. Θέλησε να υψωθεί πάνω από τη θέση την οποία είχαν οι δαίμονες, ο Εωσφόρος και όλοι αυτοί που ήταν κάτω από την εξουσία του. Ήθελε να υψωθεί και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλουμε να αποδώσουμε την υπερηφάνεια, τι είναι η υπερηφάνεια, λέμε εωσφορική αλαζονία. Και όταν γέννησε μέσα το κακό, τότε ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα». Είδα δηλαδή, γιατί γεννήθη πρώτο Εωσφόρου, εκ γαστρός εκ του Θεού, είδα τον σατανά να πέφτει από πάνω προς τη γη ως αστραπή. Πώς πέφτει η αστραπή και ο κεραυνός? Έτσι ακριβώς έπεσε ο Εωσφόρος και στην πτώση αυτή τον ακολούθησαν και όλοι εκείνοι που ήταν κάτω από τη δική του κυριαρχία. Επομένως γέννησε το κακό ο ίδιος, ο Εωσφόρος, ο διάβολος, γι' αυτό και δεν μπορεί να μετανοήσει. Το ερώτημα το οποίο τίθεται από μερικούς πατέρες της Εκκλησίας είναι πότε έπεσε ο διάβολος. Με την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια, η αλαζονία και στη συνέχεια και ο εγωισμός είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που έγινε η αιτία της πτώσεως του Εωσφόρου. Πότε έγινε αυτό? Σίγουρα έγινε πρώτης πτώσεως του ανθρώπου. Δηλαδή πριν τη δημιουργία του ανθρώπου και πρώτης πτώσεως του. Αλλά ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, κάπου εκεί γράφει ότι η πτώση του αγγέλου συνέπεσε με την πτώση του ανθρώπου, λίγο πριν πέσει ο άνθρωπος. Δηλαδή δημιουργήθηκαν οι άγγελοι και φυσικά και ο Εωσφόρος, στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο κόσμος και αμέσως μετά ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελείται από νοερό και αισθητό. Και όταν ο Εωσφόρος είδε τη δόξα του ανθρώπου, του πλάσματος που δημιούργησε ο Θεός, που είχε σώμα, είχε ψυχή και είχε πολύ μεγάλη δόξα και φως, γι' αυτό εζήλωσε το πλάσμα του Θεού και θέλησε να υψωθεί ακόμη περισσότερο και γι' αυτό έπεσε στην αμαρτία της υπερηφάνειας και επομένως έγινε αυτή μέσα του η καταστροφή. Ένα άλλο σημείο το οποίο πάρα πολύ σημαντικό και θα προχωρήσουμε είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοεί την ύπαρξη του διαβόλου. Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που λένε ο διάβολος, ο δαίμονας, ο σατανάς, με την ποικιλία αυτή των ονομάτων, είναι απλώς μια προσωποποίηση του κακού. Ως αν το κακό να είναι κάτι αφηρημένο, όχι έχει μια οντότητα, και επομένως εμείς ζωγραφίζουμε το διάβολο ή μιλάμε για το διάβολο, ένα φανταστικό πρόσωπο, ένα φανταστικό όν, το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, γιατί θέλουμε έτσι να αποδώσουμε το κακό. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί από ορθοδόξου πλευράς. Είπα προηγουμένως ότι ένα από τα βασικά κεφάλαια της ορθοδόξου δογματικής είναι η δαιμονολογία. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει τη δαιμονολογία, όποιος δεν πιστεύει την ύπαρξη των δαιμόνων, αυτός δεν μπορεί να πιστέψει και το έργο του Χριστού. Γιατί? Διότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του ήταν εκείνος ο οποίος μας απεκάλυψε τι ακριβώς είναι ο διάβολος και ποιο είναι το έργο του. Και μπορεί να αναφέρω μερικά χωρία τα οποία είναι σημαντικά για το θέμα μας. Για παράδειγμα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας πει ότι ο διάβολος εξ αρχής αμαρτάνει. Και μάλιστα θα πει ότι εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του ανθρώπου ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε στον κόσμο για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Ένας από τους σκοπούς της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού είναι για να νικήσει το κράτος του διαβόλου. Και είναι γνωστό ότι ο Χριστός μετά την βάπτισή του στην Ιορδάνη ποταμό υπό του Ιωάννου εινήχθη υπό του Πνεύματος στην έρημο, εδώ το Πνεύματος εννοεί το Άγιο Πνεύμα με κεφαλαίο το ποιή, γιατί δεν μπορούμε να εννοήσουμε ότι ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος μετέφερε τον Χριστό στην έρημο. Εινήχθη, λέγει, στην έρημο υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Γίνεται λοιπόν διάκριση μεταξύ Πνεύματος, Αγίου Πνεύματος, που πάντοτε ήταν ενωμένο με τον Χριστό, φυσικά και με τον Πατέρα, να πειραστεί από τον διάβολο. Και είναι γνωστόν οι τρεις πειρασμοί τους οποίους δέχτηκε ο Χριστός. Ο πρώτος πειρασμός μετά από 40 μέρες που ενίστεψε είναι όταν επείνασε, γιατί είχε ανθρώπινο σώμα, του είπε να μεταβάλει τους λίθους σε άρτους για να κορέσει την πείνα του. Και τότε ο Χριστός είπε εκείνο το λόγο, ου και πάρτο μόνο ζήσετε πάσα άνθρωπος. Ο δεύτερος πειρασμός είναι να ανεβεί επάνω στο πτερύγιο του ναού και να πέσει από το πτερύγιο του ναού και θα στείλει ο άγγελος, ο Θεός τους αγγέλους του για να τον συγκρατήσουν. Και ο Χριστός πάλι απέκρουσε αυτόν τον πειρασμό ότι δεν μπορεί κανείς να πειράζει Κύριον τον Θεόν. Και ο τρίτος μεγάλος πειρασμός είναι να τον ανεβάσει επάνω σε ένα όρος υψηλό και του είπε ότι θα σου δώσω όλες αυτές τις βασιλείες εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Και ο διάβολος του είπε τότε, ο Χριστός του είπε τότε, είπα αγιοποίησιμο σατανά ότι ου φρονήσει τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Είπα αγιοποίησιμο σατανά. Και αυτό το είπε αργότερα και στον Απόστολο Πέτρο. Τρεις μεγάλοι πειρασμοί που οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο Χριστός δεν υπέκυψε αυτούς τους πειρασμούς, δεν μπορούσε να υποκύψει τους πειρασμούς, γιατί η ανθρώπινη φύση είχε προσληφθεί από τη Θεία Φύση και είχε θεωθεί, αλλά αυτοί οι πειρασμοί συνεχίζουν στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ο πειρασμός της φιλιδονίας, είναι ο πειρασμός της φιλοδοξίας, είναι και ο πειρασμός της φιλοκτιμοσύνης και της φιλαργυρίας. Σε άλλο σημείο ο Χριστός, λέγοντας και ομιλώντας για την δευτέρα παρουσία του και ότι θα κρίνει τους ανθρώπους, λέει ότι θα πει στους αμαρτωλούς, πηγαίνετε, λέει, στην κόλαση, στο πύρι το εξώτερο, το οποίο έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πάλι υπόμνηση του Χριστού ότι υπάρχει διάβολος, ή αυτό που είπε στον Απόστολο Πέτρο όταν προσπάθησε να τον αποτρέψει από το Γολγοθά, από το Σταυρό, είπα αγιοποίησιμο σατανά ότι ου φρονήσει τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και επίσης λέγεται ότι μέσα στον Ιούδα εισήλθε ο σατανάς, γι' αυτό και συνέλαβε την προδοσία του Χριστού, να προδώσει το Χριστό. Επομένως όλα τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ιδιαίτερος δε στην Καινή Διαθήκη που παρουσιάζεται το έργο και η ανθρώπιση του Χριστού, φαίνεται ακριβώς η ύπαρξη του δαίμονος και ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο για να απαλλάξει τους ανθρώπους από το κράτος και τη δυναστεία του θανάτου. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την προς Εβραίους επιστολή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το διαβάζουμε συχνά στην εκκλησία μας. Λέει, επί τα παιδεία και κοινών και σαρκός και αίματος, επειδή οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά του Θεού, έχουν αποκτήσει σάρκα και αίμα, και ο Χριστός παραπλησίως μετέσχεται τον αυτόν, και ο Χριστός πήρε, προσέλαβε την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου παραπλησίως, δηλαδή προσέλαβε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου χωρίς την αμαρτία, είναι δια του θανάτου καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη το διάβολο, ώστε δια του θανάτου του ο Χριστός να καταργήσει το κράτος του θανάτου που είναι ο διάβολος. Επομένως εδώ παρουσιάζεται ότι ο διάβολος έχει το κράτος του θανάτου και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Τι σημαίνει στο χωρίο αυτό? Σημαίνει ότι ο διάβολος έχει το κράτος του θανάτου. Αυτό που λέμε θάνατο και το κράτος του θανάτου είναι μέσα εκεί ο διάβολος. Δηλαδή αυτός προξένησε το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος είναι υποχείριος του διαβόλου, τότε στην πραγματικότητα είναι κάτω από το κράτος του θανάτου. Και το άλλο το οποίο σημαίνει ότι εκείνος ο οποίος διακατέχεται από το φόβο του θανάτου, αυτός διακατέχεται και με την επιρροή και είναι κάτω από την επιρροή του δαίμονος, και αυτός αισθάνεται μέσα του ενοχές, και αυτή η ενοχή είναι δουλεία. Και ο Χριστός ήρθε να καταργήσει το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Εδώ ενώνεται πολύ στενά ο θάνατος με το διάβολο και τα πάθη φυσικά, που σημαίνει ότι ο διάβολος ενεργεί μέσα στον άνθρωπο με τους λογισμούς, με τα πάθη, με άλλες ποικίλες ενέργειες, μεταστρέφει και με την ελευθερία του ανθρώπου τη βούλησή του, μεταστρέφει τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος, οι οποίες δυνάμεις αντί να στρέφονται προς το Θεό, στρέφονται εμπαθώς προς την κτήση, και ο άνθρωπος παραμένει κάτω από το κράτος του θανάτου. Επομένως δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την ύπαρξη των δαιμόνων και την ύπαρξη του θανάτου, γιατί ταυτόχρονα αν το κάνει αυτό αρνείται τον Χριστό, ο οποίος ομιλεί περί του δαίμονος και του διαβόλου, και αρνείται ακόμη και το έργο του Χριστού, γιατί ο Χριστός ήρθε ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, και αυτά λύνονται μέσα στην Εκκλησία με το έργο το οποίο κάνει η Εκκλησία. Ο σώμα Χριστού λαμβάνει από την κεφαλή τη δύναμη και την ενέργεια και απαλλάσσει τον άνθρωπο από την ενοχή του θανάτου, από το φόβο του θανάτου, από το κράτος του θανάτου και φυσικά από τη δουλεία του διαβόλου, γιατί ο διάβολος ενεργεί μέσα από το φόβο του θανάτου στον άνθρωπο. Επομένως η δαιμονολογία είναι πολύ σημαντικό σημείο. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πλήρως τη Χριστολογία εάν δεν καταλάβει τη δαιμονολογία. Εάν δεν καταλάβει το μίσος του διαβόλου, τότε δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό και όλη η Καινή Διαθήκη, παλιά και καινή, αλλά και τα συναξάρια της Εκκλησίας μας και όλα τα τροπάρια ομιλούν για την επίδραση των δαιμόνων στον άνθρωπο. Και μάλιστα, εάν διαβάσει κανείς τα κείμενα των πατέρων, θα δει ότι γίνεται μια μεγάλη ανάλυση γύρω από, από τους δαίμονες. Δηλαδή, παρουσιάζεται στους πατέρες ότι ο διάβολος είναι μεγάλος θεολόγος. Ένας θεολόγος βέβαια ξέρει την ύπαρξη του Θεού, γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, γιατί λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος ότι τα δαιμόνια πιστεύουν, βλέπουν την ύπαρξη του Θεού και φρύτουν, όπως έλεγαν οι δαιμονισμένοι όταν πλησίαζε ο Χριστός, «Τι εμεί και εσύ, του Θεού του υψίστου, ήρθες όδε προ καιρού, βασανίσαι ημάς». Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιε του υψίστου? Τον λέει, τον ονομάζει Υιό του υψίστου. Και ξέρει ότι θα υπάρξει αιώνια κόλαση. Ήρθες προ καιρού, βασανίσαι ημάς. Επομένως, εκείνος που αρνείται την ύπαρξη των δαιμόνων, εκείνος αρνείται και το έργο του Χριστού, αρνείται και το έργο του Χριστού που είπε αυτά τα πράγματα, την διδασκαλία περί των δαιμόνων, αρνείται και την ίδια την Εκκλησία. Ο διάβολος είναι ένας διαστροφεύς, ένας θεολόγος που διαστρέφει. Θα δούμε αργότερα σε άλλες εκπομπές πώς ενήργησε και διέστρεψε το λόγο του Θεού στην Εύα και την έκανε αμαρτήσει. Εθεολόγησε με τρόπο διαστραμμένο. Δημιούργησε σκέψεις, επιθυμίες, διάφορες. Και μπορεί κανείς να πει ότι ο διάβολος είναι ένας στρατηγός αιώνων. Δηλαδή ξέρει πώς να πολεμά τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα και πώς να πολεμά τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, με πολύ σκληρό και αποτελεσματικό τρόπο. Γνωρίζουμε ότι στους πολέμους υπάρχουν μερικοί κανονισμοί. Υπάρχουν κανονισμοί που καθορίζουν δημόσιες διεθνείς οργανισμοί και συμφωνίες, όπως ας πούμε στη συμφωνία της Λοζάνης, που λένε πώς να γίνονται οι πόλεμοι και κυρίως πώς στην εμπόλεμη κατάσταση θα αντιμετωπίσει κανείς τους αιχμαλώτους. Οι αιχμάλωτοι είναι ιερά πρόσωπα, ιεροί άνθρωποι, δηλαδή έχουν μια ιερότητα, πρέπει να τους σεβαστεί κανείς. Γι' αυτό και λένε ότι όταν συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι πρέπει να τους σεβαστεί, να τους δώσει την αναγκαία τροφή, την ενδυμασία, την ξεκούραση κτλ. Κτλ. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν οι εμπλεκόμενοι σε πολέμους. Όμως, ο διάβολος δεν έχει κανένα κανονισμό σε πολέμους. Δεν υπολογίζει απολύτως τίποτα. Χτυπάει αλίπητα τον άνθρωπο. Μισεί υπερβολικά τον άνθρωπο, το ωραιότερο δημιούργημα του Θεού. Και λένε τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, έχει τόσο μίσος εναντίον του ανθρώπου, ώστε θα μπορούσε να τον εξαφανίσει σε μια στιγμή, εάν ο Θεός του το επέτρεπε. Δεν του το επιτρέπει. Θα μπορούσε να καταργήσει και να διαλύσει και τη γη. Τέτοιο μίσος έχει εναντίον του δημιουργήματος, του ωραιότερου δημιουργήματος του Θεού που είναι οι άνθρωποι. Όπως είπα στην αρχή, ότι η πτώση του ανθρώπου κατά τους πατέρες, ιδίως κατά τον Άγιο Ειρηναίο, συνδέεται με τη ζήλια την οποία είχε όταν είδε τον Αδάμ και την Εύα να έχει τέτοια πολύ μεγάλη δόξα. Και επομένως είναι ένας αλίπητος στρατηγός και πολεμιστής. Στην αρχή μας λέει, για παράδειγμα, μας αποτρέπει να κάνουμε το καλό, να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Να πω ένα παράδειγμα, την νηστεία. Στην αρχή λέει ότι δεν πρέπει να νηστεύεις, γιατί η νηστεία θα προξενεί κακό, θα δυνατήσει το σώμα, διότι και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν νηστεύουν, γιατί να νηστεύεις εσύ κτλ. Όταν όμως ο χριστιανός προσπαθεί και νηστεύει, τότε αρχίζει και του βάζει περηφάνεια. Ναι, μπράβο σου που νήστεψες, ώστε με τον τρόπο αυτό να το αλλοιώσει την εσωτερική ζωή και διά της επερηφανίας να το ρίξει σε χειρότερο βάθος. Γιατί και ο ίδιος όταν έπεσε δεν έπεσε από κάποιο σαρκικό παράπτωμα, αλλά έπεσε από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Ο διάβολος λοιπόν κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι φυσικά πνεύμα. Δεν είναι πανταχού παρόν, αλλά ως πνεύμα συνεχώς κινείται με μια αστραπιαία ταχύτητα. Δηλαδή μπορεί εδώ να πειράζει έναν άνθρωπο και μετά από λίγο να πάει στην Αυστραλία και να πειράξει έναν άλλον άνθρωπο. Ταχύτατα. Γιατί? Διότι είναι σε άλλη διάσταση χρόνου. Δεν περιορίζεται σε χρόνο και τόπο, αλλά φυσικά δεν είναι και πανταχού παρόν όπως είναι ο Θεός. Και πειράζει εκατομμύρια τους ανθρώπους. Και τους πειράζει με έναν πολύ έξυπνο κατά αυτόν τρόπο, γιατί θέλει να τους απομακρύνει από το Θεό. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι το διάβολο, όταν το ζωγραφίζουμε οι αγιογράφοι, όπως το βλέπουμε στην εικόνα της Αγίας Μαρίνης, ζωγραφίζεται σαν ένα κατσίκι. Γιατί κατσίκι? Διότι έχει μια αγριότητα μέσα του και διότι καταστρέφει την άμπελο που είναι ο Χριστός και όπου πηγαίνει καταστρέφει τα πάντα, δηλαδή ξεριζώνει ακόμη και τη ρίζα. Τον ζωγραφίζει η αγιογραφία σαν μαύρο. Γιατί? Διότι δεν έχει το φως του Θεού. Δέχεται τις ακτίνες του Θεού, αλλά επειδή ο ίδιος είναι υπερήφανος, οι ακτίνες αυτές επάνω του ενεργούν, θα έλεγα, όχι φωτιστικά, αλλά καυστικά. Και αυτό τους γραφίζουν μαύρο. Τους γραφίζουν ακόμη μικρόν, γιατί δεν έχει τη μεγαλοσύνη. Δεν συνδέεται με τον Χριστό να είναι να έχει μέσα το μεγαλείο, αλλά έχει μια σμίκρινση, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός, διότι έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Είναι ένα πνεύμα το οποίο είναι νεκρό, λέει ο Άγιος Γιώργος Παλαμάς, γιατί δεν δέχεται τη χάρη και το φως του Θεού, είναι σκοτεινό πνεύμα, και σαν νεκρό πνεύμα μεταδίδει την έκρωση και σε αυτούς οι οποίοι το δέχονται. Γι' αυτό αίτησή μας και κραυγή μας, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ο διάβολος και βασανίζει τους ανθρώπους και τους ενοχλεί και τους πειράζει, κραυγή μας πρέπει να είναι αυτό που λέμε στην προσευχή Πάτερ ημών: ρίσε ημάς Κύριε από του πονηρού, και να κάνουμε κι εμείς προσπάθεια για να μην έχει επάνω μας επίδραση το πονηρό πνεύμα.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η κοίμηση της Αγίας Άνης, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήμων. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
4: Μπήκαμε για καλά στο καλοκαιράκι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ. Έχουμε αρκετή ζέστη και καλοριφέρ δωρεάν. Τι ωραία τα ρυθμίζει και τα κανονίζει ο έσπλαχνος και φιλόψυχος πλάστης μας. Όμορφες αυτές εναλλαγές, και για να μην πλήττουμε και για να συντηρούμεθα. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα πολλά και μεγάλα καλά του. Είναι η εσπλαχνία του ανίποτη και η καλοσύνη του απερινόητη. Μας κρατά κάθε μέρα στα χεράκια του, στην αγκαλιά του, στη στοργή και στην πρόνοιά του. Αυτό να μην το ξεχνάμε, να το ενθυμούμεθα, και μάλιστα σε δύσκολες και ανελαίτες ώρες. Το έχουμε ανάγκη. Η εποχή μας έχει τέτοιες διακυμάνσεις και τόσες δυσκολίες και τόση σύγχυση που δεν ξέρουμε πολλές φορές τι γίνεται. Όμως, έχοντας την αίσθηση και την πίστη ότι κυβερνά ο Θεός, ο Κύριός μας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, νιώθουμε ασφάλεια, παίρνουμε δύναμη, καταλαβαίνουμε τα πράγματα αλλιώς και τον ευχαριστούμε για την προστασία και την εσπλαχνία του. Και ο Θεός να μας φυλάει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κακό, από κάθε άρνηση, γιατί ζώντας πολλές φορές μέσα σε αυτά υποφέρομαι και είμαστε από όλο τα πρόβατα, αλλά και πάλι και τότε να αισθανόμεθα ότι ο Κύριος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, δεν μας αφήνει. Είναι έσπλαχνος, όλες τις φορές έσπλαχνος και κάθε μέρα έσπλαχνος και κάθε στιγμή έσπλαχνος. Αν το καταλαβαίναμε αυτό έστω και από λίγον, θα παραδεινόμαστε πού αλλού, στα χεράκια του, στην καλοσύνη και στη στοργή του. Άλλωστε, ο Κύριος κάνει και μεγάλη υπομονή με εμάς τους ανθρώπους, τη μεγαλύτερη, την εξαντλεί, τη φτάνει μέχρι το τέλος και ενδιαφέρεται απόλυτα για μας. Γιατί είναι φορές που πιστεύουμε, άλλο την αλήθεια και άλλο τα ψέματα βέβαια και κατά φαντασία, πως δεν μας θέλει κανείς, πως είμαστε μόνοι μας, πως είμαστε αφημένοι κατάχαμα της γης και τόσα άλλα. Και υποφέρομαι και πικραινόμεθα και μελαγχολούμε και τραβάμε τόσα και τόσα. Ας ξέρουμε ένα πράγμα, ότι έστω και κανένας να μας θέλει και σε κανένα να μην είμαστε χρήσιμοι, μας θέλει ο Κύριος και του είμαστε χρήσιμοι, του είμαστε πολύτιμοι, του είμαστε μοναδικοί, αφού για μας σαρκώθηκε και έχισε το άχραντο αίμα του και ανέστη εκ των νεκρών και μας περιμένει στη βασιλεία του, αφού ποτέ δεν έφυγε και από τη γη μας και από την εκκλησία του και από τη ζωή μας και από την πλάση ολόκληρη. Και τα κάνει αυτά γιατί είναι Θεός, Θεός Μέγας, Θεός Άγιος, Θεός Ύψιστος. Η πίστη βοηθάει. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στη λογική του Θεού, εμπιστοσύνη στην αγάπη του, εμπιστοσύνη στις ενεργές του, έστω και σε αυτές ακόμα οι οποίες φαντάζουν παράτερες και αντιβαίνουν στη λογική και στη δική μας ψυχική κατάσταση. Με εμπιστοσύνη αφέθηκαν στον Κύριο όλοι εκείνοι οι οποίοι έκαμαν το θέλημά του. Ανάμεσά τους η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα, της οποίας σήμερα εορτάζομαι την κοίμηση, και εορτάζομαι καθώς βγαίνει από τους ύμνους της σημερινής ακολουθίας και την κοίμηση του Αγίου Ιωακείμ, του συζύγου αυτής, των γονέων της Παναγίας μας και των προπάπων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του παππού και της γιαγιάς του. Την πανέμορφη η σχέση αυτή Ιωακείμ και Άννης Παναγίας και Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου. Και είναι ένα σύνολο δυνάμεως και αγάπης και στοργής και προστασίας και τρυφερότητες. Γι' αυτό και στις ταπεινές προσευχές μας ας μην ξεχνάμε τις Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Συμμονεύει η Εκκλησία κάθε μέρα στην απόλυση. Και είναι πολύ σημαντικό και στη μικρή ακόμη απόλυση μνημονεύονται οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, οι γονείς της Παναγιάς και ο παππούς και η γιαγιά κατ' ανθρώπινο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τους μιλάμε, ας τους λέμε όλα ό,τι έχουμε. Υπάρχει εκεί μεγάλη δύναμη, υπάρχει πηγή αγιασμού, υπάρχει προστασία και σκέπη. Η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους έδωσε εκείνος μια δοκιμασία, την ατεκνία, το όνειδος. Και ήταν όνειδος το Ισραήλ η ατεκνία, διότι από αυτούς που δεν έκανα τέκνα δεν θα προήρχε το λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και πονούσαν, και είχαν και δίκιο. Πονούσαν και οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ήσαν πλούσιοι, είχαν υπόλοιψη, είχαν αρετή, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Ήθελαν και ένα παιδάκι, ένα δώρο του Θεού, να περπατάει μέσα στο σπίτι, να το γεμίζει με την παρουσία του, να είναι ένας άνθρωπος, μια ανάσα, μια πνοή, μια ομορφιά. Το ήθελαν αυτό τόσο πολύ και το ζητούσαν, και ας πλάκωσαν τα γεράματα και ας ήρθαν τα χιόνια των γερατιών. Εκείνοι επέμεναν, προσευχόντουσαν, και όσο περούσαν τα χρόνια ψυχανεμιζόταν η ψυχή τους ότι κάτι θα έλθει. Παρακαλούσαν περισσότερο, επέμεναν πιο πολύ. Και μάλιστα η Άννα πήγε στον παράδεισο, στον κήπο της εκεί και προσευχόταν, και ο Ιωακείμ στο βουνό. Και έγινε ο Ευαγγελισμός των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε πως θα γεννήσουν κόρη, την οποία θα μάθουν και θα υμνούν όλα τα πέρατα της γης. Και όντως συνελήφθη κατά τρόπον θαυμαστό και με τους νόμους της ανθρωπίνης φύσεως βέβαια η υπεραγία Θεοτόκος. Χαρά μεγάλη. Τη μεγάλωσαν, την ανέθρεψαν, την αφιέρωσαν στον Κύριο και από αυτήν γεννήθη ο λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αφού την άφησαν στο ναό, αφού την αφιέρωσαν με μεγάλη χαρά, την ζούσαν πάλι εν Κυρίω, με αγάπη, με ευσέβεια όπως λέει το συναξάριο, και με πολλές ελεημοσύνες, και αναφέρεται περισσότερο στην Αγία Άννα, η οποία ή το κόρη της πίστεως και ψυχή αγάπης και ελπίδος και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε για τους ανθρώπους και μάλιστα τους πονεμένους, τους φτωχούς και τους ταλέπορους, που κανένας δεν τους πρόσεχε, κανένας δεν έδινε έναν παρά, και όλοι τους περιφρονούσαν ή τους είχαν και τους εκμεταλλευόντουσαν κατά τον πιο απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Η ψυχή της Αγίας Άνης ήταν διαφορετική. Ένιωθε ασπλαχνία και στοργή και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και αυτό ευχαριστούσε το Θεό, ο οποίος, όπως είπαμε και αρχικά, μας αγαπά και μας προστατεύει. Και όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εκείνος προστατεύει, να προσπαθούν να αγαπούν και να προστατεύουν τους συνανθρώπους, τον καταχαίρεται ο Θεός, συγκινείται, συγκλονίζεται και επιβλέπει επί την ταπείνωση αυτών. Η Αγία Άννα λοιπόν είχε αγάπη πρακτική και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό μεγάλη. Σε μια εποχή που όλα ανατρέπονται και όλα είναι δυσκολεμένα, η εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει ισορροπία και η αγάπη πλήρωμα της ψυχής μας γεμίζει. Γιατί ο άνθρωπος για να γεμίσει και να πληρωθεί θέλει την αγάπη, θέλει τη λατρεία στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον, στο όνομα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένθεος, τότε γίνεται άγιος, τότε γίνεται ανάλαφρος, τότε γίνεται σπουδαίος, τότε τα έχει όλα. Εκείνο που μας λείπει στην τάλανη εποχή μας είναι η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Η ελπίδα είναι έμψυχη στην Εκκλησία, είναι ένσαρκη, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Άμα είναι ανέλπιδος ο άνθρωπος, δεν έχει πια νόημα η ζωή του και ο βίος είναι στενόχωρος. Ενώ άμα ελπίζει και πιστεύει και αγαπά, είναι γεμάτος, είναι σπουδαίος, είναι μεγάλος. Κι ας είναι φτωχός, κι ας είναι δυσκολεμένος, κι ας είναι οτιδήποτε. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα την κοίμηση της Αγίας Άνης. Πολλοί την αγαπούν στο Άγιο Όρος. Υπάρχει και η σκήτη και η μικρά και η μεγάλη της Αγίας Άνης. Υπάρχει και το τμήμα του Λιψάνου της. Υπάρχει και η τόση αγάπη των πατέρων και αδελφών μοναχών, των σεβαστών πατέρων και αδελφών μοναχών, εκεί στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς. Τιμάνε και τη μάνα της Παναγιάς, την Αγία Άννα. Και εκείνη ιδιαίτερα τους προσέχει και τους σκεπάζει και τους βοηθάει και δεν τους αφήνει. Έχουμε και εμείς την ανάγκη από την ευχή της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης και από την προσευχή της και την προστασία της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και να έχουν την ευλογία της, γιατί γιορτάζει και ο Άγιος Ιωακείμ, όπως είπαμε, την ευλογία και των δύο, και όσα είναι άτεχνα ζευγάρια, ας παρακαλούν τον Κύριο, ας μην χάνουν τις ελπίδες τους, ας αφήνουν την αποσταμένη τους ελπίδα στα ποδαράκια των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Και αν είναι θέλημα Θεού, όπως ήταν και για αυτούς μέγα θέλημα, θα δώσει ο Θεός τέκνο. Και αν δεν είναι θέλημα Θεού, πάλι δεν θα δώσει. Εμείς όμως ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός αγαπά και όταν δίνει και όταν δεν δίνει, γιατί όλα τα κάνει με βάθος σοφίας προς το συμφέρον του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη είναι μέγα και σπουδαίο. Ακόμη γιορτάζει και αύριο η Αγία ο Παρθενομάρτης Παρασκευή, μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας, πολύ λαοφιλής, πολύ αγαπημένη σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτή είναι καρπός προσευχής, κατήγητο από τη Ρώμη, από Έλληνες γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Και εκείνοι δεν είχαν παιδάκι και παρακαλούσαν με εμπιστοσύνη και με ελπίδα τον Κύριο να τους δώσει. Και ο Κύριος τους έδωσε και γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή και έβαλαν το όνομα της ημέρας της εβδομάδας. Αυτό το όνομα το συμβολικό, γιατί όλη μας η ζωή εδώ είναι Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία, προπαρασκευή, προπαρασκευαστική πίστη και ζωή. Και τη μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Ήσαν άνθρωποι ένθεοι, άνθρωποι ευσεβείς, και αυτό έδωσαν και στο παιδί τους. Και εκείνη, καθώς ήταν γη καλή και αγαθή, εκαρποφόρησε εκατονταπλασίωνα. Την έμαθαν γράμματα, την έμαθαν τρόπους, την μίησαν στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία, και έλαμπε εκείνη και με τη σοφία της και με την ομορφιά της και με την αρετή της και με τα μεγαλεία της. Και όταν οι γονείς αναχώρησαν από τη μάταιη αυτή πλάση για την αιώνια ζωή, άφησαν την Παρασκευή 20 χρονών κοριτσάκι με μεγάλη περιουσία και φήμη και δόξα και όλα τα συναφή. Εκείνη όμως εσκέφθη ως φρονίμη οικονόμος των αγαθών του Θεού. Γι' αυτό και τα περισσότερα υποστατικά της τα άφησε στους φτωχούς και ανεχείς και σε οίκους ευαγής. Έγινε μοναχή και πήρε του Ιεραποστόλου το ραβδί και γύριζε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και σε κάμπους, σε στερίες και σε θάλασσες, και κήρυτε το Λόγο του Θεού. 20 χρονών παιδούλα που άλλες στην ηλικία της θα έκαναν άλλα πράγματα κυρίως. Και έφερνε στο δίχτυ του Χριστού αμέτρητες ψυχές και ειδωλολάτρες και Εβραίους και πάσης φύσεως. Το έμαθαν λοιπόν οι ειδωλολάτρες, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος, και την εκάλεσε. Του είχαν πει οι Εβραίοι ότι μία παιδούλα πεντάμορφη μιλάει για το γιο κάποιας Μαρίας και πως είναι Θεός και πως αναστήθηκε και πως κάνει θαύματα και πως αγαπά τους ανθρώπους. Λέγοντας όμως αυτά εκείνη, εσένα είπα.

Χριστού, κατά των χριστιανών, κατά τον χειρότερο τρόπο ακόμη και στην πατρίδα μας. Τι δείχνει όμως αυτό, την αξία της Εκκλησίας, την αξία της Αναστάσεως, το μέγεθος της καλοσύνης και αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αστεκόμαστε με υπομονή και καλοσύνη και προσευχή και λεβενδιά απέναντι στις τέτοιες επιθέσεις. Άλλωστε μπόρα είναι και θα περάσει. Ο νικητής είναι ένας και θα είναι πάντοτε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο σφαγμένων αρνίων, το οποίο εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Η ιστορία, το μέλλον, τα πάντα, εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Στην αναστημένη καλοσύνη και στη Θεία υπομονή και στην ανίποτη στοργή. Ας το ξέρουμε αυτό, μας κάνει καλό. Και ας προσευχόμεθα ταπεινά και εγκάρδια και με συντριβή για τους άλλους αδελφούς μας και περισσότερο για εκείνους οι οποίοι πολεμούν την αμόμετη πίστη. Στη τελευταία ανάλυση πολεμούν τον ίδιο τον εαυτό τους και τον ρίχνουν στα βάραθρα της αθεΐας και απιστίας και στα σκοτάδια της πλάνης και του κακού. Αυτούς τους ανθρώπους τους θρηνεί ο Θεός, τους κλαίει η Εκκλησία και με πόνο πολύ τους αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί που αγαπάνε τον Κύριο και συμπονούν τους ανθρώπους και είναι μέλη της Αγίας και αθάνατης Εκκλησίας του. Κάλεσε λοιπόν ο Αντωνίνος την πανέμορφη Παρασκευή την Ιεραπόστολη και διδάχο, Ιεραπόστολο και διδάχο αυτή της Εκκλησίας, την κάλεσε και της μίλησε απαλά. Θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Της έταξε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη. Μα εκείνη έμεινε ακλόνητη, αμετάπιστη, χαρούμενη, γενναία, ηρωική και σπουδαία. Πάντοτε οι σιρήνες του κακού και του ολέθρου μας προκαλούν, μας προσκαλούν και μας απειλούν. Ποιος απειλεί? Ο αδύνατος. Ο δυνατός δεν απειλεί. Αγαπά. Φέρεται με βγένεια. Φέρεται με αρχοντιά. Φέρεται με ανίποτη αγάπη και καλοσύνη. Αγρίευσε το τέλος ο Αντωνίνος και διέταξε και τσέβαλαν περικεφαλαία πυρακτωμένη στο κεφάλι για να τις καταστρέψει, όπως είπε, την άστατη γνώμη και τις παράξενες θεωρίες και πίστης που είχε η κεφαλή της. Φορώντας όμως ιδιώκτε αυτή την περικεφαλαία την πύρινη στην Αγία, εκείνη αισθάνθηκε δροσισμό όπως τα τρία παιδιά στην Κάμινο της Παλαιάς Διαθήκης. Απόρρισε εκείνος. Ταράχτηκε, καθώς και εις αυτό, όμως αμέτρητοι που σαν εκεί δωρολάτρε πίστεψαν στο Χριστό και διέταξε και τους έσφαξαν και βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτυρίου και έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας, της Αγίας. Την έδεσε μετά και την έβαλε στη φυλακή. Μήπως αλλάξει γνώμη? Αλλά εκεί άγγελος Κυρίου την έλυσε. Πέταξε τα δεσμά στα πόδια της, κάτω από τα πόδια της, και η Αγία προσευχόταν. Πήγαν να την πάρουν και τη βρήκαν ελεύθερη και χαρούμενη. Επέμενε αυτοκράτορες. Διέταξε να τη βασανίσουν και να τη βάλουν σε ένα λεβέτι γεμάτο πίσα και λάδι που έβραζε. Μέσα εκεί η Αγία αισθανόταν σαν στον παράδεισο. Ή το αναψυκτήριο, το λεβέτι εκείνο με την πίσα και το λάδι που έβραζε. Και έτσι λέει ο Αντωνίνος, θαυμάζω πως αντέχεις. Τι κάνεις αυτού και δεν καίγεσαι? Τι συμβαίνει και τι γίνεται?
κίνητο.

λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, ο Αναστάς εκ νεκρών, μεταβάλλει τη θερμότητα σε ψυχρότητα και με κρατά εδώ και με αναψύχει. Ψέματα είναι αυτά που λες. Ρίξε και σε μένα λίγο από το δροσερό αυτό πισόλαδο. Του ρίχνει, τον πήρε στα μάτια και τυφλώθηκε, κατακάηκε και φώναζε. Και η Αγία του λέει, ο Θεός μου σε συμπονεί και στο όνομά του σε κάμω καλά. Και ανέλαβε την όρασή του και λέει το συναξάρι πως μετάνιωσε ο Αντωνίνος, ο ευσεβής, ο ποιος, και έλαβε δύναμη, σταμάτησε τους διωγμούς, έφυγε εκείνος και αργότερα ήρθε φιλόσοφος Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος παρότι το ελληνιστής, παρότι το στοϊκός, παρότι έγραψε ωραία συγγράμματα, εδίωξε και αυτός δυστυχώς τους χριστιανούς και στην εποχή του εμαρτύρησε η Αγία, αφού υπέστη βάσανα μεγάλα, απαιτμήθη την κεφαλή την Αγία. Και ανέβηκε στα ουράνια σκηνώματα, όπου χοροβατεί και όπου προσεύχεται για μας. Και όχι μόνο, αλλά κατεβαίνει στη γη και θαυματουργεί και τρέχει πάλι σε στεριές και σε θάλασσες, σε πόλεις και σε βουνά και προστατεύει. Στα 1342, 14 Οκτωβρίου στοιχείο, έγινε τέτοια κοσμοχαλασιά, έπεσε τόση βροχή, περιμένουμε και σήμερα και αύριο βροχή και εδώ και καταιγίδες, η θάλασσα ολόκληρη επετέθη στη ξηρά και υπήρχε κίνδυνος να καταποντιστεί ηχείως το ολόμορφο νησί. Εκεί στο κάστρο ήταν μια εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και λειτουργούσε, έκανε σπερινό ένας ιερομόναχος ευλαβής, ο Αμβρόσιος. Και καθώς διάβαζε τον σπερινό, είδε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα και φοβήθηκε. Πίστεψε πως ήλθε ο τέλος του κόσμου και προσευχόταν, προσευχόταν όλη τη νύχτα. Γύρω ήταν ο θόρυβος και κρότος, όπως λέει το συναξάριο, μέγας και φόβος. Κάποιοι βγήκαν και έτρεχαν να κρυφτούν και παρακαλούσαν. Και εκεί καθώς ήλθε η κονταυγή και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί ο ρυθής ιερομόναχος, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσης ο Πάριος στο συναξάριο για την περίπτωση και το συμβάν αυτό που έγινε στοιχείο, τον πήρε ο ύπνος λιγάκι και βλέπει πως η εκκλησιά δεν είχε σκέπη και ως ψηλά στον ουρανό ήταν ένα σύννεφο και μέσα στο σύννεφο έλαμπε μία γυναικεία ύπαρξη η οποία είχε υψώσει τα χέρια και παρακαλούσε και γυρίζει προς τον ρηθέντα ιερομόναχο Αμβρόσιο και του λέγει, Αμβρόσιε μη φοβηθείς, εγώ μισομάρτης Παρασκευή, σε σωστέ σου η πατρίς, θα σωθεί η πατρίδα σου. Και εκείνος ξύπνησε, πήρε θάρρος, συνέχισε την ακολουθία, κόπασε κάπως η βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τότε έφτασαν εκεί οι πρώτοι χριστιανοί οι οποίοι είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί και τόσο φοβηθεί που δεν μπορούσαν ούτε να σταθούν. Πήραν την εικόνα της Αγίας όλοι μαζί και βγήκαν και έκαναν λιτανία και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και από τότε, 14 Οκτωβρίου, γίνεται ανάμνηση αυτού του συγκλονιστικού θαύματος της Αγίας Παρασκευής. Μας προστατεύει. Και στον εμφύλιο θυμάμαι, παιδάκι που ήμουν, η Αγία έτρεχε εκεί στα μέρη μας σε απλούς ανθρώπους και ταπεινούς και τους μιλούσε και για τον πόλεμο, για τους κινδύνους και για τα δεινά, για τους άπιστους που πολεμούσαν την πατρίδα και την εκκλησία. Μιλούσε και κάποιοι από αυτούς έβριζαν την Αγία. Αλλά όταν σε μια μάχη
είδαν την ίδια να τους διώκει, την ίδια να τους κυνηγά, γιατί δεν υπήρχε στρατός να προστατεύσει την πόλη της. Και γυρίζουν σε εκείνη στα χωριά από όπου είχαν περάσει πριν, ανεβαίνοντας για την πόλη να πολεμήσουν. Ζητούσαν από τους κατοίκους εικόνες της Αγίας, την οποία πριν έβριζαν, όπως και όλους τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Τι τις θέλετε βρε τις εικόνες? Εσείς βρίζατε. Βρίζαμε όσο δεν είχαμε δει. Τώρα που είδαμε την Αγία και το θαύμα της, δεν μπορούμε πια να βρίζουμε. Και πήραν τα εικονίσματα και γονάτισαν οι καημένοι και έκλαιαν. Πολλοί πλανέθησαν και στον εμφύλιο. Πολλές ψυχές αγαθές χάθηκαν εκατέρωθεν. Αυτό είναι το χειρότερο κακό για την πατρίδα μας. Και να μην δίνει ο Θεός τέτοια πράγματα, τέτοια συμβάντα, γιατί πολύ μεγάλο κακό κάνουν. Η Αγία είναι και για τα μάτια των ανθρώπων. Και όσοι έχουμε προβλήματα, παρακαλούμε την Αγία και μας ανοίγει τα μάτια και μας διατηρεί την όραση και προπαντός μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας, να βλέπουμε τον Χριστό, την Εκκλησία, τους Αγίους, το καλό και το ωραίο και να το ακολουθούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το απόλυτο καλό, είναι φτιαγμένος για τον Χριστό, είναι φτιαγμένος για τον Παράδεισο, είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα, ό,τι και αν είναι, όση δόξα και αν προσφέρουν και προσπορίζουν, δεν γίνεται τίποτε. Μένει η ψυχή άδεια, μένει στο σκοτάδι, φυτοζωή και υποφέρει και δυσκολεύεται. Γι' αυτό και ο Χριστός και η Άγια Εκκλησία μας φέρονται με τόση αγάπη, τόση καλοσύνη, με τόση ανοχή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος μας και τι μας σώζει, τι μας σώζει. Και βλέπουμε στις μέρες μας, ενώ έχει πολεμηθεί και πολεμάται η πίστη, πολλές ψυχούλες έρχονται στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησιά, στην Αγία Παρασκευή, στους Αγίους. Κυκλώνουν τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τις εκκλησίες, γεμίζονται εξομολογητήρια και εξομολογούνται τις ανομίες και τις αμαρτίες και παίρνουν την άφεση και την ευλογία και γεμίζει η ζωή και ομορφαίνει ο βίος. Γι' αυτό και ο αρχιέκακος βάζει και ξαναβάζει κάτι της εκκλησούλας, γιατί εκείνη είναι το λιμανάκι στο οποίο καταφεύγουν οι τρικυμισμένες ψυχές και βρίσκουν γαλήνη και παίρνουν δύναμη. Η Αγία Παρασκευή, η νεαρά αυτή η Αγία της Εκκλησίας, περιέρχεται την πλάση, την αισθητή και την νοητή και προσφέρει τα ελέη του Θεού, την καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου, τη θεραπεία και την ίαση αυτού. Ας μην την ξεχνάμε την Αγία και τι πολλά και όσους και όσες εορτάζουν και φέρουν το όνομά της, που είναι ακριβώς όπως είπαμε αρχικά και συμβολικό, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και ένας σοφός έλεγε πως δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Η εδώ ζωή μας είναι ένας δρόμος, είναι μια πορεία, πορεία προς την άλλη ζωή, πορεία προς τον Χριστό, πορεία προς τον Παράδεισο. Αυτά γεμίζουν τον άνθρωπο. Ας το ξέρουμε και ας μην κολλάμε εδώ σαν τα στρίδια, διότι αυτό μας κάνει μεγάλο κακό, πολύ μεγάλο κακό. Και μεθαύριο εορτάζει ο Άγιος και Αματικός Παντελεήμων, μεγάλη μορφή κι αυτός, σπουδαία ύπαρξη, νέος, πολύ νέος, ο πατέρας του Ευστόργιος, ειδωλολάτρης, και η μητέρα του η Ευβούλη, χριστιανή. Τώρα πώς συνυπήρχε ο ειδωλολάτρης με τη χριστιανή, αυτό είναι ένα θαύμα και κυρίως οφείλεται στην Αγία Ευβούλη, τη μητέρα του Παντελεήμονος, του Παντολέοντος όπως ελέγεται. Γιατί εκείνη ήξερε να φέρεται, ήξερε να υπομένει, ήξερε να είναι διακριτική, ήξερε να αγαπά, ήξερε να θυσιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς βαστούσε κοντά της και τον Ευστόργιο. Άλλωστε,
Ο Θεός μας λέει να κάνουμε υπομονή. Και πολλές φορές από άθεους και ειδωλολάτρες βγαίνουν μεγάλοι χριστιανοί, βγαίνουν μεγάλοι άγιοι, βγαίνουν μεγάλοι ήρωες και υπέροχοι άνθρωποι. Γι' αυτό να έχουμε ανοχή και στους διώκτες και στους εχθρούς και στους άπιστους. Διότι εφόσον ζουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι ελπίδα. Είναι ελπίδα και μάλιστα μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό μας λέει ο Μέγας Απόστολος, τι ελπίδι χαίροντες. Να χαιρόμαστε με την ελπίδα. Και ο πιο παλιάνθρωπος όσο ζει είναι ελπίδα. Τον περιμένει ο Κύριος να μετανοήσει, να αλλάξει, να αγιάσει. Η μητέρα του Παντελεήμονος έφυγε νωρίς. Τον άφησε με τον πατέρα του. Εκείνος όμως σεβάστηκε τη γυναίκα του την πίστη και δεν προσπάθησε να αλλάξει τον Παντελεήμονα που ήταν και αυτός ειδωλολάτρης ακόμη. Και εκεί στην οικομίδια της Ανατολικής Αυτοκρατορίας που ήταν και η πρωτεύουσα και ήταν και η πατρίδα του Αγίου Παντελεήμονος υπήρχε και ένας ιερεύς της Εκκλησίας, ο Άγιος Ερμόλαος, συνάντησε τον Παντελεήμονα και τον έφερε στην Άγια Πίστη αφού ήταν γη καλή και αγαθή. Και εκείνος ασκούσε το επάγγελμά του τώρα κατά άλλον τρόπο, κατά χριστιανικό τρόπο. Έγινε ανάργυρος, χωρίς αμοιβή θεράπευε τους αρρώστους. Είχε και χρήματα πολλά και τους πρόσφερε σ' όσους ήταν φτωχοί και τους ανακούφιζε διπλά και από την νόσο και από τη φτώχεια. Και έφεραν κάποτε έναν τυφλό να τον βοηθήσει, τον θεραπεύσει. Είχαν μάθει για τα θαυματά του. Τον έφεραν στο σπίτι του και ήταν μπροστά και ο πατέρας του. Και ο Άγιος Παντολέων παρεκάλεσε τον Κύριο που έδωσε το φως στους ανθρώπους και είναι ο ίδιος και το απόλυτο φως του κόσμου να θεραπεύσει τον τυφλό. Και πράγματι άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και είδε. Άνοιξαν όμως και τα μάτια της ψυχής του πατέρα του Αγίου Παντελεήμονα, του Ευστοργίου, τι ωραίο ελληνικό όνομα, και πίστεψε και εκείνος και ο Ερμόλαος τον εβάπτισε. Κι ήταν χαρά μεγάλη τότε στο σπίτι, χαρά του Παντολέοντος και μεγαλύτερη χαρά της Αγίας Ευβούλης, της μητρός του Αγίου Παντελεήμονος που ήταν στον ουρανό. Πανηγύριζε ουρανός και γη. Το έμαθε ο τύραννος ο Ιδοκλητιανός, για να μην σας κουράζω, τα βρίσκω στο συναξάριο τα υπόλοιπα. Το έμαθε και κάλεσε τον Παντολέοντα και θέλησε να τον αλλάξει. Εκείνος όμως έμεινε ακλόνητος, γιατί όταν βρει κανείς το απόλυτο καλό, την πίστη του Χριστού και τη χάρη και την αγάπη και τη δύναμη, δεν τα αφήνει και τόσο εύκολα. Προτιμά να πεθάνει, προτιμά να τα δώσει όλα παρά να αρνηθεί το Χριστό και την Άγια Πίστη. Υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, έκαμε πολλά θαύματα. Τον κάλεσε ο Διοκλητιανός να κάνει και παράλυτο θεράπευσε και πεθαμένο ανάστησε και τόσα άλλα έκανε εις τρόπον ώστε να ξεκλειδωθούν αμέτρητες ψυχές ειδωλολατρών μπροστά στον Αυτοκράτορα και κατά την ώρα εκείνη του διωγμού του Αγίου Παντελεήμονος και να αναφωνήσουν «Μέγας ο Θεός του Παντελεήμονος, Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Και μεταπήδησαν από το σκοτάδι στο φως, από την απιστία στην πίστη και από το θάνατο στη ζωή. Και στο τέλος διέταξε ο Αυτοκράτορ, για να μην γίνουν όλοι χριστιανοί, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Άγιο Παντελεήμονα και έτρεξε αντί αίματος γάλα και ακούστηκε φωνή και είπε «Από Παντολέον θα λέγεσαι πλέον Παντελεήμον, Παντελεήμον ο Χριστός, αλλά και ο Άγιος Παντελεήμον κατά χάριν, ελεεί τους πάντας, μιμούμενος το έλεος του Θεού». Το έλεος του Θεού που είναι η έμπρακτη καλοσύνη
και αγάπη του Κυρίου μας. Και εκείνος, ο Άγιος Παντολέων, Παντελεήμων πλέον, στον ουρανό πανέβηκε, μας φροντίζει και στη γη περιτρέχει και φέρνει τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Γενναίες γενναιών, μεγάλωσαν μαζί με τον Άγιο, μαζί με τη χάρη του, έλαβαν τα θαύματά του, εμπνεύστηκαν από τη ζωή του και τους έδωσε τόσα και τόσα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσε τον Άγιο Παντελεήμονα, ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας εδώ των Αθηνών, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, και υπηρετούσε αρχικά στην Εκκλησούλα του που ήταν στο Νέο Κόσμο και είχε 13 φαμελιές. Όμως εκείνος χαιρότανε, αγαπούσε τον Άγιο, λειτουργούσε στην Εκκλησούλα, μαζευόντουσαν οι απλοϊκοί και αγαθοί χριστιανοί και ήταν μια ζωγραφιά του Παραδείσου εκείνος ο Ναΐσκος και μια ομορφιά και ένα λιμάνι στο οποίο κατέφευγαν οι τρικυμισμένες ψυχές και έβρισκαν θεία γαλήνη, στήριξη, υπομονή, ελπίδα και θεραπεία και κάθε καλό. Όμως έφυγε από εκεί ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος Νικόλαος, κάποιος άλλος πήρε τη θέση του με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Πάντοτε υπάρχουν αυτά δυστυχώς. Και πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό που είναι στην οδό Βουλιαγμένης και το εκκλησάκι εκείνο που είναι στο ιερό της μεγάλης πια σήμερα εκκλησίας, το κομματάκι αυτό που υπάρχει, το λείψαν αυτό, το υπόλοιπο αυτό του παλαιού ναού στον οποίο λειτουργήσε τόσα και τόσα χρόνια ο Παπλανάς και ξεκλειδώθηκαν τόσες ψυχές. Του είχε μείνει όμως η στενοχώρια και ο πόνος που έφυγε από τον Άγιο Παντολέοντα, Παντελεήμονα. Και ένα βράδυ καθώς έφυγε από τον Άγιο Ιωάννη για το φτωχικό σπιτάκι του, έκλαιγε στον δρόμο. Η αδικία πάντα πονά. Πάντα πονά η αδικία. Πάντα συγκλονίζει η αδικία και πάντα μας κάνει να κλαίμε και να ρωτάμε γιατί και να υποφέρουμε. Και εκεί καθώς προχωρούσε κλαίγοντας ο Παπαπλανάς, προστέθηκε μια ύπαρξη. Ήρθε κοντά του ένας νεαρός που έλαμπε και του λέει: «Παππούλη, γιατί κλαις?» «Ε, παιδί μου», λέει, «κλαίω γιατί με διώξανε. Αλλά ποιος είσαι ο καλός άνθρωπος που ήρθες και με συμπώνες και με ρωτάς γιατί κλαίω? Αν πονάμε και κλαίμε, έχουμε ανάγκη να μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι έχουμε, γιατί κλαίμε, γιατί υποφέρουμε. Είμαι», λέει, «ο Παντελεήμων που κατοικώ εδώ στο Νέο Κόσμο. Και μη στενοχωριέσαι που σε διώξανε. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου και θα είμαι μαζί σου». Και κάθε χρόνο ο μακαριστός Παπαπλανάς, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, πήγαινε στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Νέο Κόσμο, ανήμερα στη χάρη του και έκανε αγρυπνία. Κάποια φορά είχε αρρωστήσει πολύ. Το καλοκαίρι με τους υδρότες, το ένα και τ' άλλο, αρρωσταίνουμε, έχουμε πυρετό και λοιπά. Αλλά σηκώθηκε με το ζόρι από το κρεβάτι και με την ευχή του Αγίου Παντελεήμονος και λέει: «Μεγάλη μέρα, γιατρός είναι, εγώ θα πάω και ας με κάνει ό,τι θέλει». Μεγάλη και η πίστη του Παπαπλανά. Και πήγε λοιπόν εκεί και έκαμε την αγρυπνία με το ζόρι και με κόπο, έτοιμος να πέσει κάτω. Σε κάποια στιγμή κατά την λυτή ακούμπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, είχε αποκάμει, δεν άντεχε άλλο, δεν μπορούσε πια. Και τότε βλέπει ολόλαμπρο τον Άγιο με ένα ποτήρι με φάρμακο και του λέει: «Παππού, πιέστο, θα γίνεις καλά». Το πήρε εκείνος, το ήπιε και έγινε αμέσως καλά. Και μη θέλοντας να κρύψει την ευεργεσία και νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό και στον Άγιο, βγήκε στην ωραία πύλη και είπε: «Παιδιά, μου φέρε ο Άγιος Παντελεήμονας μέσα ένα κυπελάκι φάρμακο. Το ήπια και έγινα καλά. Ας ευχαριστήσω με το Θεό και ας ευχαριστήσω με τον Άγιο». Τότε όλοι άρχισαν να κλαίνε, συγκινήθηκαν και η υπόλοιπη αγρυπνία ήταν πια ένα μεγαλείο, ήταν ένα θαύμα. Είχαν ανέβει όλοι στον ουρανό, είχαν γίνει χερουβίμ, όπως λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Πλανάς, τύπος του Χριστού.
και η Αγία Τράπεζα θρόνος χερουβικός. Άλλη φορά πάλι είχε μια γνωστή οικογένεια, ο Παπαπλανάς πολύ την αγαπούσε. Έχουμε όλοι κάποιες ιδιαίτερες νόμιμες αγάπες, υπέροχες και καλές και ευτυχώς, γιατί και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Είναι νόμιμο και θεμητό μέσα στην Εκκλησία, αφού και ο Χριστός και το φίλο το Λάζαρο κλπ. Εκεί είχα ένα παιδί τον Ηλία, που ξαφνικά τον βρήκε αρρώστια μεγάλη. Κινδύνεψε. Παπαπλανάς έκαμε όλη την εβδομάδα προσευχή. Αλλά στο τέλος έφυγε ο Ηλίας. Και του παραπονέθησαν, σαν τις αδερφές του Λαζάρ, του παραπονέθησαν του παπά Πλανά, γιατί άφησε ο Κύριος τον Ηλία και έφυγε. Και εκείνος τους λέγει, αφού είχε καταλαγιάσει λίγο ο πόνος τους, σε δύσκολες ώρες δεν λέμε τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε και τι να πούμε. Ευχόμεθα μόνο να δίνει ο Θεός την άνωθεν παρηγορία. Τους είπε ότι προσευχήθηκε πολύ. Και μια μέρα εκεί στην Αγία Τράπεζα που ήταν, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ήταν και λειτουργούσε, όπως είπαμε, και Άγιος Παντελεήμων, και του είπαν ότι προσευχηθήκαμε για τον Ηλία, αλλά ο Κύριος μας είπε ότι θα πεθάνει. Είναι ανωτέρα διαταγή. Τότε παρηγορήθηκαν και οι άλλοι. Παρηγορήθηκαν όλοι. Και αφέθηκαν στη βουλή του Θεού. Γι' αυτό και στις πιο δύσκολες ώρες, ας αφινόμαστε στην αγάπη και στην καλοσύνη και στη στοργή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγώ σας ευχαριστώ ολόθερμα και ολόψυχα που ακούσατε και σήμερα ταπεινά αυτά ρήματα και κατά αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, υγεία και δύναμη, χρόνια πολλά σε όλους, χίλιες και θερμές ευχαριστίες και καλή αντάμωση πάλι. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος: «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη, αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος, ο δημιουργός δηλαδή, τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικήσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλυσμό, γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι, το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά: «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες, αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο, είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες. Χρειάστηκε κατά κάποιο τρόπο να έρθει η πείρα να τον διδάξει για να σχηματίσει πιο ορθές αντιλήψεις και έτσι να τροποποιήσει τις αρχικές του προθέσεις. Αυτές οι διανοητικές εφευρέσεις προξενούν απέχθεια, γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πίστη στην παγνωσία του Θεού. Η παραφροσύνη της αιρέσεως αυτής έχει επινοήσει τέτοιες ιδέες οι οποίες αποτελούν φοβερή βλασφημία. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, για παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι σχετικό: «Τώρα όμως», λέει, «κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λίθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς, λοιπόν, ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής, γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον Μωσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με το νόμο της ανταπόδοσης, με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που τους το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πεισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν, και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση, ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ερήνος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον Πονηρό και λέει «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού τα εξής ο Αββάς Ερήνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, όπως είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι βλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα, γνωρίζουμε, δεν γεννάει πνεύμα, ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή, παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και την ψυχή, και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο Αυτός. Γιατί ακόμα και για το σχηματισμό του σώματος, ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν», αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «Σαν το γάλα με έχησες και με σχημάτισες, έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί. με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντυσες με σάρκα και με δέρμα». Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία, «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής, καθώς και ο σκοπός στον οποίο αυτά κατατείνουν. Και συνέγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα? Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται. Το πνεύμα, αντίθετα, που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φύλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό, επιστρέφει στον Δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφύσισε στον Αδάμ.

από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος, αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσε όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης, αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο, όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε, αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του, ως Θεό. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «Θα γίνετε ως Θεοί». Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του. Και ο Αββάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. «Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι και θα μας προφυλάσσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για φύλακες το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή, η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη και έχει φτάσει σε πιο όριμη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα, ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό τους ρίχνει πιο γρήγορα και πιο συχνά μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Τώρα, τον λόγο παίρνει ο Αββάς Κασσιανός και λέει τα εξής. Έτσι είπε ο γέροντας, δηλαδή ο Αββάς Ερήνος, και τα λόγια που μόλις είχαμε ακούσει με τον αδελφό μου τον πατέρα Γερμανό άναψαν μέσα μας μια τέτοια φωτιά πνευματική, ώστε η δίψα που είχαμε να παρακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη

τις αρετές, με αυτούς που έμεναν στην έρημο της Κήτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αββά Δανιήλ έκαναν τον Αββά Παφνούτιο, ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένους για να γίνει διάκονος. Ο Αββάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αββά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αββά Δανιήλ, ο Αββάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε σχετικά νωρίς, ενώ ζούσε ακόμη ο ίδιος στο αξίωμα της ιεροσύνης. Ο Αββάς Δανιήλ, ωστόσο, δεν έπαυσε να διατηρεί και σε αυτή την ανώτερη θέση που ανήλθε την προηγούμενη συνηθισμένη του ταπείνωση. Ποτέ δεν προβλήθηκε όταν παρευρισκόταν ο δάσκαλός του για την ανώτερη τάξη στην οποία προκρίθηκε, αλλά επέμενε πάντα όταν ο Αββάς Παφνούτιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματός του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αββάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αββά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει. Γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αββά Δανιήλ θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε, γέροντα, όταν απασυρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε, μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανίποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας, γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικούς καρπούς δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας, που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου, φτάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό, και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία, νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μια θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά αντιθέτως να μας γίνεται ανυπόφορο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάται κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι. Αναστενάζουμε. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση. Μάταια όμως. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού, τόσο πιο πολύ αυτός γλιστράει και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις και τελικά
παραμένει

άκαρπος. Ούτε ο πόθος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας. Πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αββάς Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε 3 αιτίες. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός. Δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδεινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα. Δεν υπάρχουν πια μέσα μας πνευματική καρποί, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστρά επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας, τον οποίον αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του, χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς, βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας, δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά και στην καθαρότητα, συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να οικετεύσουμε τον Θεό και να Του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη Του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να Του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει την ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε, να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελείς όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει, σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκείνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικώς από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεούντα Θεόν». Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλύζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του όσο ανάξιοι κι αν είμαστε. Μας ξυπνάει από το λίθαργό μας. Μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας. Μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα. Ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά Του για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας προκαλέσει να αποτινάξουμε την αδράνεια και την άρκη η οποία μας διακατέχει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που
κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων της χάρης, αισθανόμαστε ξαφνικά πλημμυρισμένοι από αρώματα των οποίων η λεπτή ευωδία ξεπερνά κάθε δημιούργημα ανθρώπινης τέχνης. Η ψυχή τότε λιώνει μέσα σε αυτή την ευτυχία και σε χαρούμενη παραφορά υπερβαίνει τα όρια της, χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε, η λεγόμενη θεοεγκατάληψη, είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφητάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Ηκέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο, ως ένα βαθμό, και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις, Κύριε, να νιώθουν την εγκατάλειψή σου, ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις». Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ, Κύριε, δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ, γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μην βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα». Ούτε πάλι θα με βοηθούσε το να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας δεν θα τολμούσε να με πειράξει όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του πνεύματος. Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σου ζητώ είναι να μη με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα, για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα πολύ σύντομα η ψυχή μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας, μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς
του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή, ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέες γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου και λίγο παρακάτω συμπληρώνει και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου, τις οποίες εκείνος είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ, ταπεινωμένος από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση.

Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει «Γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη, θα λέγαμε, διάσταση της σάρκας και του πνεύματος τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας ωφελήσει? Ποιος είναι όμως ο λόγος αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, εννοώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του. Μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος πάυσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αββά Δανιήλ. Νομίζουμε, γέροντα, ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρίο που αναφέρατε από την προς Γαλάτας επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της σάρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο. Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Για μια ακόμη φορά νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ως εξής ο Αββάς Δανιήλ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνοιά μας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών «Ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει, θα θεωρηθεί ως σοφός». Πράγματι, δεν εξυπακούεται ότι
όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της άγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την άγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνοιά του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της σάρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της σάρκας, αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σάρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή. «Και ο Λόγος προσέλαβε σάρκα, και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού». Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η Γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αμέσως μετά προσθέτει «Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι τους ομοεθνείς μου, την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς». Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε εμείς τώρα? Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού», σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη, που λέει «δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί αυτή είναι σαρκική», θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα». Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες, αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται
μέσα στο ίδιο στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Ανατροπή, ο λόγος του Χριστού.
2: Τι κάνετε, καλά είσαστε? Κρατάτε το νου σας στον Άδη, που είπαμε την προηγούμενη φορά? Απελπίζεστε καθόλου όμως ή όχι? Όχι, τι λέτε ρε παιδιά, εσείς τα καταφέρατε, μπράβο. Ωραία. Αυτά τα Ευαγγέλια της Κυριακής, αυτό που μας πέρασε ας πούμε, αλλά και της Δευτέρας, αν πηγαίνετε σε καμιά ακολουθία το πρωί, είτε όρθρο είτε Θεία Λειτουργία που γίνεται στις ενορίες και ακούτε το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, μας έχουν σακατέψει. Λοιπόν, τι να πούμε. Χτυπάνε στην καρδιά κατευθείαν. Έρχεται την Κυριακή ο Ευαγγελιστής και μας λέει «γίνεστε ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστεί». Δηλαδή να αποκτήσουμε σπλάχνα ικτήρμων. Έρχεται και σήμερα το Ευαγγέλιο και αναλύει λίγο τα πράγματα. Μη κρίνετε, λέει, ή να μη κριθείτε. Και λέει και άλλα παρακάτω. Εσείς, λέει, να μην κοιτάζετε να βγάλετε, λέει, το καρφάκι που υπάρχει στο μάτι του αδερφού σας, αλλά να κοιτάξετε πρώτα το δικό σας δοκάρι, λέει, που έχει μπει μέσα στο μάτι σας, να το βγάλετε και μετά να ασχοληθείτε με τον αδερφό σας. Σε άλλο σημείο, λέει, με όποιο μέτρο, λέει, μετράτε τους άλλους, θα μετρηθείστε και για εσάς. Θα μετρηθείτε και εσείς δηλαδή. Και διάφορα τέτοια πράγματα που δείχνουν ένα συγκεκριμένο φρόνημα που το Ευαγγέλιο θέλει να μας μοιήσει σε αυτό. Το φρόνημα του Χριστού. Το φρόνημα εκείνου που ήρθε όχι για να κρίνει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο. Εκείνο που ήρθε για να μοιράσει παντού εσπλαχνία. Να μοιράσει παντού αγάπη. Αλλά με την έννοια και της εσπλαχνίας, δηλαδή να νιώθει τον άλλον σαν δικό του. Αυτό είναι η εσπλαχνία. Τον άλλον τον αισθάνομαι δικό μου, τον αισθάνομαι κομμάτι μου και πονάω κάθε φορά που πονάει. Γι' αυτό και δεν μπορώ να τον πονέσω, δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν μπορώ να τον καταδικάσω, δεν μπορώ να τον παιδαγωγήσω έτσι πολύ αυστηρά. Γιατί πονάω κι εγώ ίδιος. Και βλέπουμε εδώ πέρα πόσο η εποχή μας και όλες οι εποχές αλλά κυρίως την εποχή μας βασίζεται πάνω στην κρίση του ενός ενάντια στον άλλον. Αν δείτε από την αρχή της ιστορίας του κόσμου μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι κρίνουν ο ένας τον άλλον, πετάνε το φορτίο ο ένας τον άλλον, πετάνε την ευθύνη την οποιαδήποτε ο ένας τον άλλον. Ο Αδάμ και η Εύα, έτσι, πρώτη, κάνανε ό,τι κάνανε εκεί πέρα, πέσαν στην αμαρτία, ανυπακοή στον Χριστό δηλαδή. Μόλις ακούει ο Αδάμ τα βήματα του Χριστού, του Θεού στον Παράδεισο, τι λέει, Αδάμ που ή λέει, κρύφτηκε. Και μόλις βρέθηκε να μιλήσει με τον Θεό, τι γυρνάει και του λέει, δεν φταίω εγώ, λέει, η Εύα. Η Εύα λέει, δεν φταίω, ο Όφης λέει, που εσύ τον έπλασες. Άρα με λίγα λόγια εσύ φταίς, Θεέ. Από τότε και μέχρι σήμερα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Βλέπετε τα κόμματα στη Βουλή τι κάνουν? Όλοι θέλουν να μας σώσουν και όλοι κοιτάζουν πόσο ανεύθυνοι είναι. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Η κάθε κυβέρνηση βρίσκει καμένη γη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι δεν γίνεται? Και κοιτάζει να διορθώσει. Εν τέλει παραδίδει μια άλλη καμένη γη για την οποία κάποιος άλλος φταίει, πάντως όχι αυτή. Ίσως φταίνε τα συνδικάτα που τους πολεμάνε, ίσως φταίει η αντιπολίτευση που δεν είναι δημιουργική αντιπολίτευση, έτσι καταλάβατε, πολιτισμένη, τέτοια πράγματα. Στις οικογένειες μέσα τα ίδια. Χωρίς εσπλαχνία ο ένας για τον άλλον. Α, εγώ ο γιος σου. Εγώ η κόρη σου. Δικός μου είναι, δικός σου είναι. Τον έκανε σαν τα μούτρα σου. Διάλογοι που είναι καθημερινοί μέσα στα σπίτια μας. Δεν είναι κάτι που το διαβάζουμε έτσι σε ένα λογοτεχνικό έτσι έργο ή το βλέπουμε σε μια κινηματογραφική ταινία. Τα ζούμε. τα ακούμε και αν τα ζούμε στο σπίτι μας, ακούγονται από την πολυκατοικία, από τον πάνω, τον κάτω όροφο, από τα διπλανά διαμερίσματα, τα ίδια και τα ίδια. Βγαίνουμε να οδηγήσουμε στο δρόμο, ποιος θα βγει πιο μπροστά από τον άλλον. Ρε παιδιά, λίγη εσπλαχνία, ρε παιδιά. Αν κάνει και κανένας κανένα λάθος και πάει αντίθετα, πω τι έγινε. Πώς οι δικαστές θα βρεθούν να το δικάσουν. Πού πας, πας αντίθετα, πας έτσι. Μετά από λίγο οι ίδιοι μπορούν να πάνε κάπου παράνομα για να διευκολυνθούν σε κάποιο λόγο. Βλέπουμε λοιπόν μια τάση του ανθρώπου να απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη από πάνω του και να αισθάνεται ότι είναι μια χαρά. Ότι δεν του λείπει τίποτα. Ότι ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο οφείλεται σε κάποιους άλλους και όχι σε αυτόν. Και βλέπουμε τον Χριστό, όχι με λόγια να μας λέει να γίνουμε εκτήρμονες, δηλαδή να σκεπάζουμε τους άλλους με εσπλαχνία. Όχι με λόγια να μας λέει μην κρίνετε, μην δικάζετε τους άλλους, μην τους καταδικάζετε. Μην τους μετράτε, λέει, καθόλου, να δείτε τι λογής είναι. Αλλά έρχεται ο ίδιος με πράξη και τι κάνει. Παίρνει επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Πάνω στο σταυρό σηκώνει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που θα ζήσει επάνω στη γη πριν τη συντέλεια. Έρχεται και σηκώνει όλο το βάρος ενώ δεν φταίει σε τίποτε και λέει σ' όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν σήκωσε και εσύ κάποιο βάρος, λέει ο Απόστολος σε άλλο σημείο, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, μην κρίνεις, λέει, γίνε σπλαχνικός και βάλε πλάτη, σήκωσε βάρη, γιατί όλοι ευθυνόμαστε και όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε. Μας βάζει σε αυτή την τροχιά, θα λέγαμε ο Χριστός, και περιμένει από τον καθένα μας να προκόψουμε σε αυτό το έργο. Και όλα όσα κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, οι νηστείες μας, οι προσευχές μας, οι αγρυπνίες, οι λειτουργίες, τα μυστήρια που συμμετέχουμε, όλα γίνονται για να φτάσουμε, να μοιάσουμε, να ομοιωθούμε με τον Χριστό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Να γίνω, ξέρω εγώ, όπως ο Ιησούς Χριστός του Τζεφιρέλη, εξωτερικά? Όχι βέβαια. Αν και τώρα με τη μόδα όλα τα αγοράκια έχουν και ένα ωραίο μουσάκι, έτσι περιποιημένο όμως πάντοτε. Έτσι, λίγο το Jesus face φοριέται στην εποχή μας. Πάση περιπτώσει, να το παρακάμψω αυτό. Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο όταν λέμε το καθομοίωση, αλλά τι εννοούμε? Να μοιάσω στο Χριστό στη θυσία, στην άρση του βάρους, στην άρση της ευθύνης. Μας θέλει ο Χριστός να σηκώσουμε βάρη και ευθύνες, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά αν είναι δυνατόν και του διπλανού μας. Να σηκώσουμε την ευθύνη για όλα τα στραβά που γίνονται στον κόσμο, γιατί έχουμε και εμείς προσωπική συμμετοχή. Γιατί εμείς δεν ήμασταν αμάρτητοι, έχουμε αμαρτίες. Και μας καλεί να κάνουμε αυτό όχι καταναγκαστικά, όχι με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να αποδράσουμε από αυτό, αλλά να το κάνουμε με φιλότιμο, με αγάπη, σε αυτό το έργο που μας κάνει να μοιάζουμε στον Χριστό, να σηκώσουμε βάρη. Και τι θα γίνει όταν ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ενώ ακούγεται μια διαδικασία δύσκολη, μια διαδικασία επώδυνη, μια διαδικασία που πρέπει ο άλλος να κοπιάσει, να πονέσει, να χύσει υδρότα και αίμα και δάκρυ πολλές φορές, παρόλα αυτά ο άνθρωπος χαίρεται πολύ περισσότερο από όταν πετάει τα βάρη από πάνω του. Βλέπουμε σήμερα, να δείτε το Ευαγγέλιο πόσο σύγχρονο είναι την κάθε εποχή. Κανείς δεν θέλει κανένα βάρος, έτσι? Όλοι τα πετάραμε πάνω μας. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο, δεν διαβάζουν. Κατά μείζονα λόγο δεν διαβάζουν. Και ποιος θέλει, οι καθηγητές, οι γονείς τους, το εκπαιδευτικό σύστημα, το ένα, το άλλο, αυτά. Και το πετάνε από πάνω τους. Α, στο καλό, δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος. Πάνε στα πανεπιστήμια το ίδιο. Μπάχαλο, λέει, τα πανεπιστήμια. Αιώνιοι φοιτητές, έτσι? Καλή ώρα, και εγώ από αυτούς είμαι. Λοιπόν, αφήνονται οι άνθρωποι. Κανένα βάρος. πάει στην οικογένεια, όχι, δεν μπορώ άλλο. Ασυμφωνία χαρακτήρων, στον χρόνο επάνω διαζύγιο. Στα 2 χρόνια, στα 3 χρόνια, στους 3 μήνες. Έχουμε ακούσει πολλά. Κανένα βάρος. Έρχονται τα παιδιά, παίρνουν την πορεία τους, ούτε γι' αυτά ευθυνόμαστε. Παρόλο λοιπόν που πετάμε τα βάρη από πάνω μας, λείπει η χαρά. Λείπει η χαρά. Και πού φαίνεται αυτό? Όλα τα εκφυλιστικά φαινόμενα στην κοινωνία μας δείχνουν την τάση του ανθρώπου να βρει χαρά, να βρει ευχαρίστηση, να βρει ικανοποίηση. Και δεν τη βρίσκει πουθενά. Τρώει ακατάσχετα, περισσότερο από ποτέ στην σύγχρονη κοινωνία, οι βουλημικοί και παχύσαρκοι άνθρωποι. Πίνει. Παίζει τυχερά παιχνίδια. Δεν έχουμε να φάμε. Και αν πάτε στα προπατζίδικα, στα διάφορα εκεί πέρα, στους υπόδρομους και σε αυτά, συνέχεια. Εκεί που περιμένει κανείς να κλείσουν τα καζίνο της Πάρνηθας, του Λουτρακίου, αυτά, ανοίγουν κι άλλα. Γιατί αυτό? Γιατί ψάχνει ο άνθρωπος σε τέτοιες έτσι παραμέτρους, να βρει, σε τέτοιους οδούς, να βρει χαρά. Τα πορνεία ακόμη περισσότερο, τα επίσημα. Τα ανεπίσημα, εκατομμύρια. Το κάτι άλλο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ψάχνει να βρει ο άνθρωπος τη χαρά, που σημαίνει ότι δεν τη βρήκε. Αφού κάθε τόσο κάτι ψάχνει, αυτή η εξάρτηση στο ίντερνετ. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πεθάνει, λέει, στο εξωτερικό από την πείνα, γιατί δεν σηκώθηκαν από την οθόνη. Το έχετε ακούσει? Τι δείχνει αυτό? Ότι μολονότι δεν σηκώνει βάρη κανένας, παρόλα αυτά η χαρά λείπει. Γιατί η χαρά έρχεται μέσα από το σταυρό. Μέσα από την άρση των βαρών. Φανταστείτε τώρα τον πύρο Δήμα αυτό τον αρσιβαρίστα, έτσι. Αν δεν είχε σηκώσει τα βάρη, θα έπαιρνε μετάλλιο? Όχι. Θα είχε αυτή τη χαρά? Δεν θα την είχε. Το ίδιο είναι και με εμάς. Ψάχνουμε τη χαρά στην αποποίηση των ευθυνών μας. Στην αποποίηση των βαρών, των δικών μας και των άλλων. Ενώ η χαρά βρίσκεται στο να πάρουμε πάνω μας την ευθύνη. Γιατί όταν ο άνθρωπος αρχίζει και κάνει το έργο που ο Χριστός ξεκίνησε, τότε τι γίνεται? Μπορεί να κουράζεται, μπορεί να στενοχωριέται καμιά φορά, γιατί είναι άνθρωπος, γιατί έχει και αυτός πάθη και λάθη. Αλλά μέσα από αυτό θεραπεύεται. Και τι γίνεται? Αρχίζεις και βλέπεις λιγότερο τον εαυτό σου. Δεν σε απασχολεί και τόσο πόσο κοιμήθηκες, πόσο έφαγες, πόσο ήπιες, αν ντύθηκες καλά, αν πλήθηκες 3 φορές την ημέρα, αν παρφουμαρίστηκες, δεν ξέρω και εγώ τι έκανες. Γιατί έχεις να ασχοληθείς με άλλα πράγματα και κυριότερα με άλλα πρόσωπα και να ασχοληθείς με φιλότιμο και με αγάπη κάνοντας το έργο του Χριστού. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Μέσα στη λησμοσύνη του εαυτού σου, μέσα στη λησμονιά του εαυτού σου, ανακαλύψω τελικά τον περιποιήσε με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπετε ανθρώπους που εργάζονται για τον εαυτό τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φτάνουν το βράδυ στο σπίτι και είναι κατάκοποι. Και βλέπετε ανθρώπους που εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για τους άλλους και φτάνουν γεμάτοι και κοιμούνται ήσυχα. Και έχουν χαρά και ξεκουράζονται στον ύπνο και ξεκινάνε το πρωί τη μέρα τους με περισσότερη δύναμη. Αυτό τι είναι? Είναι το έργο του Χριστού. Είναι αυτό το έργο το οποίο δίνει χάρη στην ψυχή του ανθρώπου. Και αυτό το έργο είναι που μας θεραπεύει τελικά. Ενώ μέσα στον εγκλωβισμό μας, στα δικά μας ωφέλη, στα δικά μας συμφέροντα, στις δικές μας αν θέλετε ευχαριστήσεις, χάνουμε την ουσιαστική ευχαρίστηση που είναι η αγάπη προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο. Και μετά τι γίνεται? Επειδή δεν σηκώνουμε βάρη και δεν θέλουμε να τα σηκώνουμε, αρχίζουμε και τα ρίχνουμε στους άλλους, όπως είπαμε στην αρχή, και μετά ακόμη περισσότερο γινόμαστε πολύ σκληροί. Δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας και γινόμαστε άσπλαχνοι. Και άσπλαχνοι είναι η εποχή μας σήμερα, κατεξοχήν. Μια εποχή που επαγγέλλεται την αγάπη. Παντού μιλάνε για αγάπη. Μια εποχή που επαγγέλλεται τον σεβασμό, λέει, στη διαφορετικότητα του άλλου. Έτσι δεν λέει? Τολμήστε να είστε διαφορετικοί. Να μην πάτε όπως πάει το ρεύμα. Να δείτε πόσο δεν σέβεται τη διαφορετικότητά σας καθόλου αυτή η εποχή. Να δείτε πόσο πολύ αυτή η εποχή τελικά είναι σκοταδιστική και αναχρονιστική και μεσαιωνική. Γιατί θέλει και ανέχεται και σέβεται όσα εκείνη εγκρίνει. Και για την ακρίβεια, όσα εγκρίνει το αντισταυρικό και αντίχριστο φρόνημα. Αυτό είναι που εγκρίνει σημερινή εποχή. Και αυτό είναι που θέλουν να παρασύρουν όλους μας. Μας βάζουν λοιπόν σε μια διαδικασία να κοιτάζουμε το εγώ μας και μέσα από αυτό ουσιαστικά μας κάνουν σκληρούς, μας κάνουν πέτρες. Και δεν έχουμε καρδιά μαλακιά, καρδιά που να είναι ανοιχτή και να θέλει να δεχθεί τον άλλον, να τον εγκολποθεί, να τον προσλάβει. Έρχεται ο Χριστός και λέει δεν θα είστε ανέστητοι, δεν θα είστε πέτρες. Θα αγαπάτε τους άλλους και θα τους αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή. Και θα το κάνετε θυσιαζόμενοι για αυτούς. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν αγαπάς τους εχθρούς, σημαίνει ότι δεν έχεις κανένα εχθρό. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί που φαίνονται εχθροί για σένα είναι αδερφοί σου, είναι σάρκες σου, είναι σώμα και αίμα δικό σου. Οπότε τους νοιάζεσαι και τους αγαπάς. Και αν βλέπεις ότι στέκονται αντίθετα, παράλογα, αυτό σε λυπεί, δεν σε θυμώνει. Έτσι λοιπόν, το Ευαγγέλιο σήμερα μας προτείνει έναν τρόπο ζωής που είναι ταυτόχρονα θυσιαστικός, απόλυτα θυσιαστικός, να γίνεις χαλή να σε πατήσουν όλοι και να τους έχεις συγχωρήσει όλους εκ προημίου, να μην μπαίνεις στη διαδικασία καν να δικάσεις μέσα σου κάτι και ταυτόχρονα, ενώ φαίνεται ότι σε κάνει μηδέν το Ευαγγέλιο του Χριστού, σε αναβάζεις στα ουράνια. Σε κάνει πανίσχυρο, γιατί αυτός που τα έχει δώσει όλα μόνος του, δεν μπορεί κανείς κάτι να του αφαιρέσει. Καταλάβατε τι γίνεται? Επειδή μπαίνεις στη διαδικασία και μόνος σου χαρίζεις τα πάντα, ακόμη και το εγώ σου και τις συνήθειές σου και τα πάθη σου και τα λάθη σου και όλα, δεν τα κρατάς, δεν είναι δικά σου. Τα αφήνεις και δίνεις στους άλλους ό,τι μπορείς απλόχερα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι πανίσχυρος. Δεν μπορεί κάποιος να σε βλάψει. Σας είχα πει για το Μεγάλο Βασίλειο εκείνο το παράδειγμα που πήγε ο Άρχοντας και του έλεγε θα σου πάρω το θρόνο, πάρ' τον λέει και τι με νοιάζει. Ουδέποτε τον αγάπησε. Θα σου πάρω τα λεφτά, πάρ' τα λέει, τα έχω δώσει έτσι κι αλλιώς φτωχούς. Θα σου αφαιρέσω τη ζωή ακόμη καλύτερα, θα φτάσω στο Θεό μου λέει. Δεν μπορούσε να τον πολεμήσει. Αν ζούμε την ένταξή μας, την παραμονή μας μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ως μια τέτοια δυναμική κατάσταση, ένα φιλότιμο άνοιγμα και δόσιμο προς πάσα κατεύθυνση, τότε μόνο μία πραγματικότητα αναγνωρίζουμε. Ότι υπάρχει ένας που μας καταδιώκει διαρκώς. Κάθε τρίτη απόγευμα το λέμε. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξε με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Μας καταδιώκει μόνο το έλεος του Θεού. Κανείς άλλος δεν μας καταδιώκει, γιατί δεν μπορεί να μας καταδιώξει. Και βλέπουμε σήμερα τους ανθρώπους και φοβούνται. Γίνεται τώρα όλος αυτός ο τόρος με τα θρησκευτικά, έτσι. Θα έχετε ακούσει. Και με αφορμή τα θρησκευτικά, πάρα πολύ όμορφα η ατζέντα, χωρισμός λέει κράτους εκκλησίας. Στημένα παιχνίδια. Στημένα παιχνίδια. Μας πετάνε ένα μπαλάκι να αρχίσουμε να τρογόμαστε για να το πάνε πάλι εκεί που θέλουν το πράγμα. Μη φοβάστε.

να σε φοβήσει κανένας. Γιατί? Γιατί πολύ απλά τα έχεις δώσει όλα. Αλίμονο αν περιμέναμε τα θρησκευτικά για να συναντήσουμε τους νέους ανθρώπους. Αλίμονο αν περιμέναμε την ώρα που θα πάει ο παπάς στο στρατό για να κάνει την ορκομοσία, να τους κάνει μια λειτουργία και ένα έτσι αγιασμό καμιά φορά μια στο τόσο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε προς την εκκλησία, οι φαντάροι μας το ένα το άλλο. Αυτό ξέρετε τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε εργαστεί όλοι μας όσο πρέπει. Κλήρος και λαός. Και ότι ως εκκλησία πάσχουμε. Όχι το θεανθρώπινο κομμάτι, το θεϊκό κομμάτι, αλλά εμείς οι άνθρωποι της εκκλησίας. Και γιατί πάσχουμε? Στο βαθμό που δεν έχουμε αναπτύξει μεγάλες καρδιές. Σπλάχνα εκτιρμών. Γιατί αν ήμασταν έτσι, παιδιά, ποιος στραβός δεν θέλει το φως του? Θα ήμασταν φως για όλο τον κόσμο. Αλλά τι είμαστε? Γύρω από το μικρό κοσμό μας, στον εγωκεντρισμό μας. Και εμείς παπάδες, το ωραίο μου το κήρυγμα, ο ωραίος μου ναός, τα σημαίνια μου καντήλια, έχουμε και εμείς εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ. Και καλά κάνουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όταν κλειστώ σε αυτά όμως και ξεχνάσω ότι έξω από αυτό τον τοίχο υπάρχουν και οι υπόλοιποι που είναι και αυτοί της οικογένειάς μου, είναι και αυτοί μέλη του σώματος, έστω και αν δεν το ξέρουν πολλές φορές, και εγώ μένω εδώ μέσα και βαυκαλίζομαι με εσάς να μου λέτε τι ωραία που μας τα είπε σήμερα παππούλη, και να λέω και εγώ του Θεού είναι παιδάκι μου, ταπεινολογώντας έτσι. Και εσείς απλά ρίξτε τον οβολό σας και δεν προβληματιστείτε παραπέρα και μείνετε και στους καλούς λόγους που μπορεί να σας πω εγώ. Άκουσα μια φορά έτσι έναν άνθρωπο και πολύ το χάρηκα, τι να σας πω, μου ήρθε να ξεράσω, συγχωρέστε. Ήταν μια πολύ πλούσια κυρία και της λέει ο παππούλης, με καλή διάθεση, αλλά δεν ήξερε ότι της κάνει κακό. Έχω ακούσει τόσα για την πίστη σας. Βέβαια η κυρία αυτή είχε καταθέσεις δισεκατομμυρίων, όχι εκατομμυρίων. Εσύ αυτόν δεν του λες έχω ακούσει για την πίστη σου τόσα πολλά, γιατί του κάνεις κακό. Όπως τον γλύφουν όλοι, τον γλύφεις και εσύ. Όπως τον κολακεύουν και τον κανακεύουν όλοι, τον κανακεύεις και εσύ. Και τι κάνεις? Τον κάνεις χειρότερο. Αν είχε και μια πιθανότητα από τη συνάντησή του με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας να προχωρήσει, να πάει παραπέρα, τον τραβάς πίσω και του λες ότι κι εγώ κόσμος είμαι. Καταλάβατε τι του λέμε? Όταν όμως έβγαινε ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος, και μίλαγε έτσι στον Άρχοντα και δεν του λέγε περάστε κύριε Υπουργέ μου, κύριε Πρωθυπουργέ μου, και αυτά τα χαμόγελα, τα πλατιά, τα ωραία. Δεν έκανε καλές δημόσιες σχέσεις, αλλά αγαπούσε. Γιατί του πέρναγε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα, ότι εγώ ουκ είμαι εκ του κόσμου τούτου. Το καταλάβατε αυτό? Και η βασιλεία για την οποία εγώ μιλάω, όπως είπε ο Χριστός, δεν είναι του κόσμου τούτου βασιλεία. Πώς θα ξεχωρίσουμε λοιπόν? Αν εμείς είμαστε φως, τι λέτε, δεν θα έρθουν οι τυφλοί να μας συναντήσουν? Αν όμως, όπως λέει το σημερινό Ευαγγέλιο πάλι, τυφλός τυφλών οδηγεί, τι θα γίνει? Αμφότηρε λέει, εις βόθυμαν πεσούνται, θα πέσουν και οι δυο λέει σε λάκκο βαθύ, γεμάτο από ακαθαρσίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Γι' αυτό φοβόμαστε. Είμαστε τυφλοί, παιδιά. Είμαστε τυφλοί γιατί είμαστε πολύ ανοιχτομάτιδες και βλέπουμε το δικό μου. Καταλάβατε, το δικό μου καλό, το δικό μου κακό δεν το βλέπω. Αυτό το βλέπουν οι άλλοι για μένα και εγώ βλέπω για αυτούς το δικό τους κακό. Και μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία και πηγαίνουμε όλο ένα και πιο πίσω. Χανόμαστε. Χανόμαστε, και ενώ χανόμαστε το παίζουμε και αδιάφοροι. Σφυράμε κλέφτικα και καλοπερνάμε. Πίνουμε καφεδάκια, γεμίζουν τα θέατρα. Σε αυτή την περίοδο της κρίσης, να ξέρετε, τα θέατρα έχουν πολλές δουλειές και μάλιστα κρατικώς επιχορηγούμενες. Πέφτουν και πολλά χρήματα για να πηγαίνει ο κόσμος στα θέατρα. Επίσης πέφτουν πολλά χρήματα να μην μένει κανείς χωρίς φαγητό. Και εμείς η Εκκλησία το κάνουμε αυτό, έτσι. Αλλά και άλλοι οργανισμοί, ΜΚΙΟ, το ένα το άλλο. Σας θυμίζει κάτι από τη ρωμαϊκή εποχή, άρτων και θεάματα? Έτσι και τότε οι αυτοκράτορες είχαν μία μέρημνα, να δίνουν στον κόσμο ψωμί,

0: δίνουν άφθονα θεάματα. Και σήμερα είμαστε στην εποχή της εικόνας, του ήχου, του θεάματος. Δώσε ένα κομμάτι ψωμί, φτάνει. Και υπόλοιπο θέαμα. Να φεύγει ο νους τους. Να μην σκέφτονται, να μην προβληματίζονται, να μην αναλαμβάνουν ευθύνες, να μην σηκώνουν σταυρό ούτε δικό τους, ούτε του συνανθρώπου τους. Και με αυτόν τον τρόπο θα τους κάνουμε καλοκουρδισμένα κουκλάκια. Σαν και αυτά που τα κουρδίζαμε μικροί και πήγαιναν τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τρία βήματα και σταματούσαν. Ήθελα πάλι κούρδισμα. Να μας ξανακουρδίσουν, να μας πάνε μέχρι εκεί που θέλουν. Αν εμείς αναλάβουμε ευθύνη, τη δική μας καταρχήν, αλλά και σιγά σιγά αρχίσουμε και σηκώνουμε τα βάρη ο ένας του άλλου, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση. Και η εποχή μας είναι η εποχή μιας τέτοιας επανάστασης. Μιας επανάστασης που δεν θα έχει θύτες, αλλά θα έχει μόνο θύματα. Και τα θύματα θα είμαστε εμείς. Εκούσια, αυτοπροαίρετα, λογικά θύματα. Αυτά είναι οι χριστιανοί. Όχι κορόιδα, ενσυνείδητα κορόιδα. Όχι άνθρωποι που βάζουν την ουρά στα σκέλια από αδυναμία και τρέχουν πίσω, αλλά άνθρωποι που ξέρουν και να σιωπούν και να βάλουν και την ουρά στα σκέλια, ενσυνειδήτως. Αλλά και όταν πρέπει, έχουν τέτοια γλώσσα και τέτοιο παράδειγμα και τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να τους φημώσει κανένας. Να, γιατί δεν θέλουν το Ευαγγέλιο σήμερα. Γιατί το Ευαγγέλιο που οθεί τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το άνοιγμα, είναι ικανό να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, όπως και τον έχει αγκαλιάσει. Ό,τι καλό έχει να καυχηθεί ο παγκόσμιος πολιτισμός, παγκόσμιος, και όλων των άλλων λαών που δεν είναι χριστιανοί, ξεκινάει από το Ευαγγέλιο. Γιατί καυχόνται σήμερα? Ισότητα, λέει, των ανθρώπων. Πού τη βρήκαν γραμμένη? Μέσα στο Ευαγγέλιο. Στην πράξη κιόλας. Γιατί μόνο, έστω και αν το είχαν πει και οι αρχαίοι, μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού μπήκαν στο κοινό ποτήριο ο δούλος και ο αφέντης. Οι αρχαίοι λέγανε ότι είναι σωστό να είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι ίσοι το λέγανε και οι σοφιστές, και ο Πλάτωνας είχε πει κάποια πραγματάκια τέτοια και μίλαγαν για αυτά, αλλά δεν είχαν φτάσει ποτέ να είναι στο κοινό ποτήριο, στο κοινό τραπέζι. Στην Εκκλησία μέσα ο Χριστός ένωσε τους πάντες. Να ίσον. Και άλλα πολλά. Και φτάνει σήμερα αυτή η εποχή να μας πει όχι το Χριστό. Όλα τα άλλα εκτός από το Χριστό. Γιατί? Γιατί δεν συμφέρει. Γιατί αυτός μπορεί να κάνει την ανατροπή. Όχι όλοι οι άλλοι που την επαγγέλλονται. Και μπορεί αντί να πηγαίνει το ποτάμι προς τα πέρα να το ξαναγυρίσει πίσω άμα χρειαστεί. Και τέτοια θαύματα έχει ζήσει η ιστορία του ανθρώπινου γένους. Όσες φορές οι άνθρωποι μετάνιωσαν, μπήκαν σε φιλότιμη διαδικασία να σηκώσουν βάρη ο ένας του άλλου, συγχωρέθηκαν, συγχώρεσαν ο ένας τον άλλον, αγαπήθηκαν παράφορα μεταξύ τους, κάναν τεράστια θαύματα. Σήμερα μας μιλάνε για μια αγάπη, αλλά με δικαιώματα. Σ' αγαπώ άντρα μου, σ' αγαπώ γυναίκα μου, αλλά έχω τα δικαιώματά μου, έχεις τα δικαιώματά σου, τις υποχρεώσεις, μου, και βγάζουμε ένα δικαστήριο κάθε μέρα στη ζωή μας, με βάση το δικαίωμά μου. Και πίσω από αυτό το δικαίωμα κρύβω τι? Το άρρωστο εγώ μου. Το άρρωστο θέλημά μου. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ναι, κάτι που δεν λέει το Ευαγγέλιο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας. Κανένας δεν. Όσο πιο χριστιανός θέλει να είναι, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Γιατί εμείς ακολουθούμε κάποιον που απεμπόλησε όλα του τα δικαιώματα. Τι πιο σπουδαίο, ήταν Θεός Παντοκράτορας και κατέβηκε ως ψηλός άνθρωπος επί της γης. Τι πιο σπουδαίο, μπορούσε με ένα πνεύμα, εκείνος που συνέχει τα σύμπαντα, λέει, τη δρακή αυτού, η δρακή της δρακός, έτσι, είναι η χούφτα. Εκείνος που έχει όλα τα σύμπαντα εδώ πέρα στο χέρι του, επάνω στο σταυρό ήταν ο πιο αδύναμος. Δεν τους έκανε κάτι. Άφες αυτές. Ου γαρίδα σε τυπιούσι, λέει. Συγχώρεσέ τους. Και του λέγανε, και τρελός ήταν. Τι κάνεις, λέει τώρα. Ιδού και να τα πάντα ποιώ. Κάνω, λέει, τα πάντα κενά. Πάνω στο σταυρό. Πώς θα έκανε καινούργια? Γιατί άλλαξε όντως το νόημα των λέξεων και απέδειξε ότι η νίκη μπορεί να είναι ο θάνατος. Η νίκη μπορεί να είναι ο εκμηδενισμός του εγώ μας, του άρρωστου. Και όχι σώνει και καλά η επικράτηση του δικού μου εγώ πάνω στον άλλον άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν τι ανατροπή ήρθε και έκανε ο Χριστός. Και γι' αυτό δεν τον θέλουν. Και αν σήμερα σκυλιάζουν όλοι και σκυλιάζουν και να το ξέρετε θα σκυλιάσουν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι επειδή έχουν πρόβλημα με τους παπάδες, με τους δεσποτάδες, μια χαρά τα βρίσκουν. Όχι. Και άμα έρθουν εδώ και τους κεράσουν και καφεδάκι, ξέρετε πόσο ωραία και φιλικά μας μιλάνε. Όλοι τους. Όλοι τους. Και ο υπουργός, ο Φίλης εδώ πέρα. Τον είδαμε κάπου εκεί πέρα. Ό,τι θέλετε να περάσετε από το γραφείο μου, λέει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους. Το βασικό πρόβλημά τους είναι ο Χριστός. Με εκείνον τα έχουμε. Και δεν ξέρουν βέβαια πώς θα τα βάλουμε εκείνον. Υποσυνείδητα χτυπάνε τους ανθρώπους που φαίνεται ότι είναι γύρω-γύρω από τον Χριστό. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε εχθρό κανέναν, ούτε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι λίγο παρακάτω πάλι το έλεος του Κυρίου θα τους καταδιώξει. Πάλι θα τους τσιμπήσει η τσιμπίδα του Χριστού. Θυμάστε παλιά έναν Ραφαηλίδη, ένα δημοσιογράφο, ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, θεός χωρέσει το βασιλάκι. Λοιπόν, έβγαινε στα κανάλια και άνοιγε ένα ιβρεολόγιο όποτε πρόκειτο για θέματα που είχαν να κάνουν με την Εκκλησία, ειδικά με τους παπάδες. Ας μη μας έβλεπε, παιδιά. Ο Βασίλης είχε μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Μάλιστα, τον είχε πάρει και αυτόν και τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Ένας παππούλης και τον μεγάλωσε, γιατί ο πατέρας ήταν αντάρτης στο βουνό και αυτά, δεν ξέρω, είχε σκοτωθεί, κάτι έγινε. Και βρεθήκαν ορφανά τα παιδιά, τα πήρε και τα μεγάλωσε. Φαίνεται όμως μέσα στην Εκκλησία είδε και κάτι στραβά, στους ανθρώπους δηλαδή της Εκκλησίας, και ξέφυγε. Και πέρασε την αντίπερα όχθη. Και άρχισε και λιθοβολούσε συνέχεια. Αλλά βλέπετε η αγάπη του Χριστού, το έλεος του Χριστού, καταδιώκει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει εραστής σαν τον Χριστό. Τόσο επίμονος, τόσο ιδιαίτερος στο φλερτ που κάνει στην κάθε ψυχή, που δεν, είναι ακαταμάχητος. Όλοι στο τέλος υποκύπτουν. Εκτός αν δεν θέλουν καθόλου, εκτός αν έχουν διαστραφεί μέσα τους. Ο Βασίλειος λοιπόν δεν είχε διαστραφεί και ήρθε, τον θυμάμαι σε κάτι ομιλίες εκεί, σε κάτι συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Μίλαγε με τον Παπαγιώργη τον Μεταλλινό την εποχή εκείνη που τον βγάζαν στα κανάλια. Τώρα τον άνθρωπο γέρασε, ίσως και γι' αυτό δεν τον βγάζουν τόσο. Και ήξερε ο Παπαγιώργης, έμπειρος ανατόμος της ψυχής και αυτός με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, του πέταγε 2-3 ατάκες ωραίες. Άρχισε να τον εκτιμάει τον Παπαγιώργη τον Μεταλλινό. Στο τέλος ζήτησε να τον εξομολογήσει ο Παπαγιώργης. Και ζήτησε και να κυδευτεί εκκλησιαστικά. Ποιος? Ο άθεος, ο αντίθεος, ο αντίχριστος που έβριζε και όντως έβριζε, τον εκέρδισε ο Χριστός. Να τι γίνεται με την Εκκλησία. Είναι ένα τέτοιο μέγεθος που δεν μπορεί να είναι υποσύνολο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι υπερσύνολο, το λένε στα μαθηματικά. Έτσι το λένε, μην κάνω και κανένα λάθος. Περιέχει τα πάντα. Μπορεί να εγκολπωθεί τους πάντες. Η Εκκλησία δεν είναι ελληνική μόνο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Παιδιά, πήγε στους Εσκιμώους, πήγε στους Μαύρους, πήγε στους Κινέζους. Και έχουμε μάρτυρες Κινέζους. Το ξέρετε ότι έχουμε τον Άγιο Μικροφάνη και 2.000 μάρτυρες μέσα στην Κίνα που μαρτύρησαν από το Μάο τότε εκεί πέρα τους επαναστάτες μέσα στο ναό και τους φάξαν όλους. Λέτε λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία να κολλάει εκεί. Κολλάει μόνο όταν δεν βιώνει τον Χριστό. Όταν τα μέλη της κολλάνε, δείχνει ότι κάπου οι ίδιοι δεν πάνε καλά. Γι' αυτό είναι χρυσή εποχή αυτή η εποχή. Μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε καλύτερα. Να ζήσουμε καλύτερα τον Χριστό. Και να πούμε αυτό το Ευαγγέλιο και να μας ακατεύει πραγματικά έτσι όπως σας το λέω. Μας χτυπάει αλίπητα, αλλά είναι ωραίο το χτύπημά του. Γιατί ταυτόχρονα μας ξυπνάει. Διάβαζε τον Απόστολο σήμερα εγώ και ο Παπανεκτάριος λειτουργούσε και είπε το Ευαγγέλιο μετά. Έλεγα τον Απόστολο, Κύριε Θεέ μου, για μένα τα λέει. Παναγία μου, το ήθελε. Διαβάζει και ο Παπανεκτάριος, λέω και αυτά για μένα είναι, λέω. Αλλά δεν έπιασε καμιά κατάθλιψη. Βγήκα χαρούμενος μετά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ναι, βλέπεις ότι είσαι μέσα εκεί και εσύ τα ίδια λάθη έχεις. Αλλά υπάρχει η υπέρβαση των λαθών σου. Και αυτό είναι μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Ζήτα από τον Χριστό να του κάνεις, να κάνεις και εσύ τα ίδια. Να υπερβείς τα λάθη σου. Θα σε βοηθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου δώσει τη δυνατότητα να πας παραπέρα. Αλλά πρέπει να το θελήσεις. Και σήμερα πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την Αγία Τρέλα. Να θελήσουμε να του μοιάσουμε και σήμερα. Ας είναι οι εποχές δύσκολες. Και να γίνουμε εμείς τι? Ικτήρμονες. Τι σημαίνει αυτό? Σπλάθνα ικτήρμων για όλους. Κυρίως για αυτούς που μας πελεκάνε. Σε αυτούς θα τους στέλνουμε τα ωραιότερα φυλάκια. Τις ωραιότερες καρδούλες, έτσι με τα κινητά που στέλνετε καρδούλες καμιά φορά και τέτοια, έτσι κάτι εικονομηνύματα και τέτοια, έτσι θα στέλνουμε σε αυτούς. Και θα κάνουμε και προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους. Και ας κάνουν αυτά που κάνουν. Δικαίωμά τους δεν είναι στο τέλος τέλος. Εμείς δεν έχουμε δικαιώματα. Τα έχουμε απεμπολίσει. Τι λέτε, να τα χάσουμε τα δικαιώματά μας? Ξεκινάει μέσα από το σπίτι μας. Μέσα από την παρέα μας. Ο ένας με τον άλλο. Έχω δικαίωμα να ακουστώ. Μιλάει ο άλλος ακατάπαυστα. Καλή ώρα, εγώ τώρα μιλάω, εσείς δεν μιλάτε. Άστο να τα πει, δεν πειράζει. Ας μην ακούσεις εσύ σήμερα. Αυτή η μικρή υποχώρηση, ξέρετε τι προβάδισμα δίνει? Πάω παραπέρα και είμαι στη σειρά και μπαίνει κάποιος και παίρνει τη σειρά. Α, δεν πειράζει. Περάστε, πες. Θα βιάζεσαι, καλό είναι, παίρνω. Και με τη συγκατάθεσή μου. Και μην του το πεις κιόλας, πες το μέσα σου. Να ειρηνεύσεις εσύ. Να δεις πως αλλάζει το κλίμα. Να δεις πως αλλάζει το κλίμα. Από αυτά τα απλά τα καθημερινά φτάνουμε στα πολύ μεγάλα. Με τη χάρη του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία. Με τα μυστήρια. Με την προσευχή μας. Ποτέ εκτός της Εκκλησίας δεν έχουμε κανόνα ηθικής συμπεριφοράς εδώ πέρα. Έχουμε τρόπο ζωής εντός της Εκκλησίας. Αλλά να το ζούμε έτσι. Και όταν το ζήσουμε έτσι, παιδιά, κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι. Και φεύγει και ο φόβος. Και φεύγουν και οι αγωνίες. Και φεύγουν και τα άγχη. Και βλέπεις ότι όντως το έλεος του Κυρίου σε καταδιώκει διαρκώς. Σε κυνηγάει, δεν σε αφήνει να πέσεις, να χαθείς ολοκληρωτικά, και εκεί που λες ότι χάνομαι, τσαπ, σου δίνει το χέρι και σε σηκώνει. Και όλα πηγαίνουν όμορφα. Και ενώ όλοι μιλάνε για δυσκολίες, για δυσκολίες, για δυσκολίες, εσύ ζεις μια τρομερή εσωτερική ευχέρεια, μια ευκινησία. Και ενώ όλοι σου λένε τι τραβάς και εσύ καημένε, τόσα πράγματα στο κεφάλι σου, έτσι όλοι μας δεν έχουν πραγματάκια, δεν μας τα λένε καμιά φορά, μας συμπονούνε. Λες τι έχω, μια φορά είμαι, διακοπές κάνω. Και περνάει η ζωή σαν να κάνεις διακοπές. Με έναν τρόπο όμως τέτοιο, φιλότιμο. Όταν όμως δεν θέλω να γίνω ανοιχτή καρδιά, όταν δεν θέλω να σηκώσω βάρη, όταν δεν θέλω να δω τα λάθη μου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί μετά έρχονται οι άλλοι, επιτρέπει ο Θεός να έρθουν οι άλλοι να μας τα υποδείξουν. Και πολλές φορές με άγαρμο τρόπο. Και γινόμαστε όντως με τα θύματα. Και δυσκολευόμαστε και ζορίζεται η ψυχή μας. Λέγε πρώτος εσύ, λέει, τα σαμαρτία σου και θα δικαιωθείς κατευθείαν, το λέει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αναφέρει. Αφαιθείτε. Πείτε εσείς τα λάθη σας πρώτοι, πριν σας τα πούνε οι άλλοι. Και όταν σας τα πούνε, δίκιο έχεις. Μόνο που εγώ ξέρω και κάποια ακόμα θα μπορούσα να σε τα πω αν θέλεις να τα ακούσεις. Τελείωσε. Κανένας καρδάς. Καμία ψυμαχία. Και κερδίζεις διαρκώς. Ο Χριστός μας θέλει να είμαστε νικηφόροι, να έχουμε διαρκώς νίκες και εμείς με την αποποίηση των ευθυνών μας, με την μη άρση των βαρών ο ένας του άλλου, τι κάνουμε? Έχουμε διαρκώς ήττες. Σου ζητάει κάποιος μια βοήθεια και εσύ αντί να πεις μου δώθηκε μια ευκαιρία σήμερα να κερδίσω κάτι, ψάχνεις να δεις τρόπο να αποφύγεις. Δώστε ρε παιδάκι μου. Μα δεν έχω, μα αυτό, μα πώς θα πληρώσω το λεωρό σου. Δεν πειράζει παιδάκι μου, δώσε όσο μπορείς, όσο λέει η καρδιά σου. Κάνε κάτι όμως. Δεν μπορείς να δώσεις, μίλα μαζί μου. Δείξε ότι τον αισθάνεσαι. Δείξω ότι στενοχωριέσαι που δεν μπορείς να δώσεις. Να σου το πω κι αλλιώς. Ξέρετε τι είναι και για σένα και για αυτόν? Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Μας λέει ο άλλος το πρόβλημά του και εμείς σαν να ακούμε κάτι, ξέρω εγώ. Περνάμε διάφορα. Σαν να μην τρέχει τίποτε. Και μετά βέβαια θα τσαντιστώ που κάποιοι είναι αντίθετοι με τον Χριστό. Μα όταν ο Χριστός έχει τέτοιους εκπροσώπους σαν και εμένα, πώς να μην αντίθετοι με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να πω. Να η αυτομεμψία που δίνει πόνους στην ψυχή του ανθρώπου. Μπαίνει στην αυτομεμψία, μπαίνει στην αυτοκατηγορία και ξαφνικά δικαιώνεσαι. Ηρεμείς και εσύ και οι άλλοι γύρω σου και δίνει χάρη ο Θεός και τελικά νικάς. Ενώ όταν κοιτάζω να πω όχι δεν είναι έτσι και εγώ είμαι καλός, ανακαλύπτεις διαρκώς πόσο καλός δεν είσαι και πέφτεις σε χίλια δυο κομπλεξικά σύνδρομα. Αρχίζεις να προσπαθείς να κρύβεσαι από τον εαυτό σου, να κρύβεσαι από το Θεό αν είναι δυνατόν, να κρύβεσαι από τους άλλους, να και δεν γίνεται τίποτα. Γίνεστε λέει ικτήρμονες και αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γιατί λέει αν εσείς αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και κάνετε καλό μόνο σε αυτούς που σας κάνουν καλό, τότε λέει ποια είναι η χάρη, ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η νοστιμάδα στην όλη υπόθεση. Έκανες κάτι περίεργο, κάτι σπουδαίο, όλοι το ίδιο κάνουν. Μεταξύ κατεργαραίων λέει ειλικρίνεια, δεν λέει κόρα, κασπορά, κομμάτι δεν βγάζει. Και οι πονηροί λέει και οι κακοί το ίδιο κάνουν μεταξύ τους. Ο ένας κάνει καλό στον άλλο. Έχετε δει όλα τα λαμόγια, οι κομπιναδόρια αυτά, δωράκια είναι, γεμάτο δωράκια. Ο ένας τον άλλο. Αλλά μεταξύ τους. Οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτε. Οι άλλοι κάθονται απ' έξω και δεν παίρνουν ούτε ξεροκόμματο. Μεταξύ τους πάρα πολλά δώρα μεταξύ τους. Είναι πολύ φιλάνθρωποι. Πολύ δοτικοί. Μεταξύ πονηρών. Μεταξύ ομοειδεατών θα λέγαμε. Μεταξύ ομοίων όλα καλά. Εδώ είναι όμως η διαφορά του χριστιανού. Δίνει και σε αυτούς που δεν του δίνουν, σε αυτούς που του παίρνουν. Και έρχεται ο άλλος και μπαίνει στο σπίτι για να κλέψει, πραγματικό περιστατικό, και τον είδε γριά και δεν είχε χρήματα να πάρει. Και του λέει: παιδάκι μου, τι να σου πω, εκείνη το ντουλάπι, εκείνη αυτό, εκείνη οι τσάντες μου, ψάξε βρέστα, δεν είναι παραμύθι, είναι αλήθεια. Δεν έχω, του λέει, κάτι να σου ψήσω δύο αυγουλάκια να φας, μήπως πεινάς. Και κάθισε και έψησε στον κλέφτη τη νύχτα αυγά και τον εκέρασε. Και στο τέλος έβγαλε και κάτι που είχε στην τσέπη του χρήματα και τη στάθησε. Ο κλέφτης. Και σηκώθηκε και έφυγε. Να το Ευαγγέλιο στην πράξη. Θα μου πείτε, κι αν ήταν κανένας έτσι ψυχοπαθής, κανένα πρεζόνι πάνω στην τρέλα του και δεν ξέρω κι εγώ τι και την έσφαζε τη γριά, θα πήγαινε μάρτυρας. Ήταν γριά έτσι τέλος. Θα πήγαινε μάρτυρας ρε παιδιά. Γιατί αποκλείουμε δηλαδή τον παράδεισο από τη ζωή μας. Γιατί πρέπει να τον σκεφτόμαστε τελευταίο όταν φτάσουμε 140 χρονών. Με τέτοια καρδιά η γιαγιά θα ήταν μάρτυρας. Θα ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι που έζησε. Οπότε ποια η ζημιά και ποια το κέρδος. Εδώ είναι. Να πως ο Χριστός αλλάζει τα νοήματα των λέξεων. Κέρδος λέει κάποιος ότι έζησε και μπορούσε να είναι και κέρδος και το να πεθάνει ακόμα. Δύσκολα γράμματα. Είναι δύσκολα. Τόσο δύσκολα και τόσο εύκολα όμως ταυτόχρονα. Είναι πολύ απλά. Τόσο απλά που επειδή εμείς έχουμε δυσκολεύσει τη ζωή μας και έχουμε γίνει σύνθετοι, μας φαίνονται παραμύθια. Μας φαίνονται ότι είναι για κάποιους άλλους ανθρώπους, για κάποιους που είναι ίσως πολύ φτασμένοι. Εγώ σας λέω ότι είναι για εσάς. Γιατί δεν υπάρχουν φτασμένοι. Και κανείς δεν είναι φτασμένος. Ο Παΐσιος, ο Πορφύριος, οι Άγιοι αυτοί, ο Πατήρ Ιάκωβος, ο Παπαεφραίμ, ο Κακουνακιώτης, ο Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, δεν ήταν φτασμένοι. Ήταν μετανοούντες και αγωνιζόμενοι όπως είστε εσείς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Διαβάζουμε εκείνα τα έρματα βιβλία τα οποία γράφουν. Από τις 300 σελίδες, 280 για τα χαρίσματα των Αγίων. Γράφουν και 20 σελίδες ότι κάναν και κάποιους αγώνες. Και μπερδεύεται ο κόσμος. Και σου λέει, α, αυτός ήταν σούπερμαν. Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω τέτοια χαρίσματα. Πού να βγω εγώ μπροστά του, τίποτε. Αν είχανε γνώση, αλλά θα σκανδαλιζόμασταν γιατί είμαστε και Πουριτανοί και μας γράφανε τι ταλαιπωρίες τραβήξανε και μας δίναν λεπτομέρειες. Έχει τύχει να ακούσω κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες από τη ζωή Αγίων ανθρώπων. Ξέρετε τι θα λέγαμε. Ωραία, αυτός ήταν σαν και εμένα. Σαν και εμένα ήταν. Αλλά κάτι έκανε και τα κατάφερε. Ας ακολουθήσω αυτό που έκανε. Και δεν θα καθόμουν εδώ να έχει διορατικό, προορατικό, ξέρω εγώ, διακριτικό, ενόραση, τι θέλει ο καθένας. Δεν θα με ένοιαζε. Θα έβλεπα Φερρυππίν ότι ο Παΐσιος τι ήταν, άνθρωπος. Και ως άνθρωπος τι είχε, σαρκικό φρόνημα. Και κατέκρινε μία και του ήρθε, λέει, τέτοια πύρωση σαρκική. Αυτό το γράφουν τα βιβλία, δεν σας λέω κανένα μυστικό. Λοιπόν, που δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ποιο από τα γόρια δεν το έχει ζήσει. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, λέει. Τι προσευχές, τίποτε. Τι να κάνει την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, βρε, ποιο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Τίποτε, ούτε το σώμα άκουγε, ούτε το μυαλό μπορούσε να μαζέψει, έφευγε ο λογισμός. Και εμείς λέμε, αυτή ήταν, τι ήταν, σαν και εμάς ήταν. Και έφτασε, λέει, να κάνει, λέει, νηστείες, να κάνει προσευχές, τίποτε. Μέχρι, λέει, πήρε το τσεκούρι και χτύπαγε το πόδι του, σιγά σιγά τόσο ώστε να ματώσει, μπας και του φύγει, λέει, αυτός ο πειρασμός, και δεν έφευγε, παιδιά. Και ξέρετε πότε του φύγε. Μη κρίνετε, να μην κρυθείτε, ε. Μόλις σκέφτηκε ότι έκρινε κάποια γυναίκα κοσμική που είχε περάσει από το μοναστήρι στην Κόνιξα, ήταν τότε, και την έκρινε μέσα του αυστηρά, και είπε, Θεέ μου, λέει, ήμαρτον, συγχώρεσέ με. Γιατί την έκρινα, εγώ είμαι καλύτερος. Αυτό ήταν, έφυγε ο πειρασμός. Έφυγε ο πειρασμός. Σας φαίνεται τόσο εξωπραγματικός. Εγώ μου αρέσει πιο πολύ αυτό το περιστατικό παρά όλα τα προορατικά. Τι να το κάνω εγώ που είπε στον άλλο γεια σου Παναγιώτη και δεν τον ήξερε ποτέ και είπε το όνομά του. Γι' αυτόν είχε κάποια σημασία. Για μένα δεν έχει αυτό. Εγώ προτιμώ να δω αυτό. Το λούκι που τράβαγε, τον αγώνα που έκανε φιλότιμα, το γεγονός ότι ήθελε να συμμετέχει στον πόνο του κόσμου και ήταν μέσα στο Άγιο Όρος. Ήταν στην Παναγούδα εκεί πέρα στο κελί του. Και μόλις πήγαιναν οι άνθρωποι από εδώ, δεν τους έλεγε, λοιπόν, παιδιά, πιάστε ένα σκαμνάκι και αρχίστε να γονατίσετε, να βάλετε το κεφαλάκι σας προς τη μεριά της καρδιάς, να λέτε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου, και όλοι μαζί ρυθμικά, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν μου. Τα είπε και αυτά εκεί που έπρεπε. Δεν ήταν αυτό. Τι κάνετε, ρε παιδιά, είστε παντρεμένοι, είστε ανήπαντροι, πήγατε φαντάρι, έχετε δουλειά, πνευματικό έχετε, πάτε στην εκκλησία. Αυτά τους έλεγε. Πώς πάει έξω ο κόσμος, τι ακούτε για την πατρίδα μας, πώς πάνε στα σχολεία οι φοιτητές, οι μαθητές, διαβάζουνε, είναι φιλότιμοι. Αυτά ρώταγε. Γιατί θέλει να είναι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Να είναι ένα με εκείνους, δεν ήταν ο υπερβατικός, ο σούπερ που ήταν άπιαστος, καταλάβατε. Αυτά τα πράγματα. Και πηγαίνανε οι άνθρωποι και το ρωτούσαν διάφορα, ακόμα και βλακίες. Ο άλλος τώρα λέει για να μάθω, λέει λαούτο ή να μάθω βυζαντινή μουσική. Του λέγε η ψαλτική είναι καλύτερη από όλα. Τελικά να μάθω λαούτο. Μπροστά μου έγινε αυτό. Η ψαλτική του λέει είναι το ωραιότερο. Αλλά το λαούτο είναι και αυτό παραδοσιακό, του λέει. Κάνω ό,τι θέλεις, Χριστιανέ μου, του λέει. Κάνω ό,τι θέλεις. Όλα ευλογημένα. Τι να του πει. Καταλάβατε. Μέσα σε αυτή την απλότητα, αλλά και σε αυτό το φιλότιμο αγώνα, έκρυβε ένα μεγαλείο. Το οποίο φαινόταν πολύ μικρό. Δεν φαινόταν κιόλας, θα λέγαμε. Το ίδιο και άλλοι Άγιοι. Μου λέγε ένα γεροντάκι, Άγιος, δεν σας λέω το όνομά του, γιατί δεν το ξέρετε εσείς, αλλά σας λέω ότι είχε θεωρία ακτής του φωτός αυτός ο άνθρωπος. Διαπιστωμένα. Και αδιάλειπτη προσευχή. Και δάκρυα, διαρκή δάκρυα. Διαρκή δάκρυα. Και προορατικό χάρισμα, αφού τα θέλετε, και διορατικό. Μου περιέγραφε μια διαδρομή κάπου, ενώ δεν την είχε δει ποτέ. Και άλλα πολλά. Πήγα να το συναντήσουμε και έλεγε στο νέο, καλό στο παλικάρι μου. Στον κύριο που ήταν 45 χρονών, καλό στον κύριο. Καλό στον παπά μου. Δεν έβλεπε κανέναν. Πριν του μιλήσουμε. Λοιπόν, και μου λέγει κι αυτός, αχ, μου λέει, παπά Γιώργη. Και εγώ όταν ήμουν μικρός, λέει, με πήρανε, λέει, μεγαλύτερη. Είχα μόλις απολυθεί από φαντάρος, μικρός, ήταν 22 χρονών τότε. Και ήταν αγνός βέβαια. Με πήραν μεγαλύτερη, λέει, και με πέταξαν, λέει, στο δωμάτιο μιας χείρας, λέει, που ήταν λίγο ελευθέρων ηθών. Ήθελα να τον κάνουν άντρα, η συγχωριανή του. Και εγώ, λέει, δεν καταλάβαινα τι κάνω. Και είπα, Χριστέ μου, σώσε με. Και όπως ήρθε αυτή και αμαγκάλιασε, λέει, και αυτά, καθόμουν σαν γούτσουρο και μου λέει, άφηγε εσύ από εδώ πέρα, είσαι άχρηστος. Και γλίτωσα, λέει. Έτσι, άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που πήγαν να τον πετάξουν μέσα στην αμαρτία και μετά δεν θα ήταν ούτε ιερομόναχο, ούτε παπάς, ούτε τίποτα, θα τα έχει χάσει όλα. Αλλά εκείνος επικαλέστηκε τον Χριστό, χαϊβάνι του χωριού. Και ο Χριστός τον έσωσε. Την έκανε την άλλη να μην θέλει τίποτα. Φύγε, του λέει, δεν κάνει για τίποτα, είσαι άχρηστος. Δόξα τω Θεώ που ήταν τόσο άχρηστος. Να πως αλλάζουν νοήματα οι λέξεις, Για τον κόσμο ήταν άχρηστος, για τον Χριστό όμως ήταν Άγιος. Και έκανε αγώνα. Τι ωραία, άλλο λεξιλόγιο μας δίνει ο Χριστός. Άλλο λεξιλόγιο. Και τόσα άλλα πράγματα. Αυτό που έκανε τους Αγίους να είναι τόσο ψηλά, ήταν αυτός ο φιλότιμος αγώνας του να σηκώσουν τις ευθύνες τους, αλλά και τις ευθύνες των άλλων. Να πάψουν να γκρινιάζουν. Να πάψουν να τα βάζουμε ένας με τον άλλον. Γιατί αυτό συνιστά υποκρισία. Όταν λέω ότι φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, ξεχνάω πόσο φταίω εγώ. Και ενδύω με αυτό το ένδυμα της υποκρισίας, να κρίνω τους άλλους, για να λέω και στον εαυτό μου, εσύ δεν είσαι σαν για αυτούς, είσαι καλύτερος. Γνήσιοι απόγονοι των Φαρισαίων. Γνήσιοι απόγονοι. Και γι' αυτό το λόγο και είμαστε άσπεροι πνευματικά. Γι' αυτό το λόγο και είμαστε ανίσχυοι. Γι' αυτό και φοβόμαστε, γι' αυτό και δηλιάζουμε, γι' αυτό και μόλις κάνουμε κάτι στραβό, δεν το αντέχει ο εγωισμός μας και συντριβόμαστε, πέφτουμε κάτω, όχι από μετάνοια, από κατάθλιψη, από εγωισμό πληγωμένο. Πώς εγώ είμαι τόσο χαμηλά και τι έγινε, ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ που θα είσαι ψηλά πια? Είσαι χαμηλά, δόξα τω Θεώ. Από εκεί χαμηλά, δόξαζε τω Θεώ και πες του, βοήθαμε να σηκωθώ. Και θα σε βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν κάνουμε και κανένα καλό, αρχίζουμε και κομπάζουμε σαν γύφτικα και πάρνια εκεί πέρα, ότι κάτι καταφέραμε. Τι καταφέραμε? Τι έχεις, λέει, το οποίο δεν στο δώρησε ο Χριστός? Ποιο καλό έχουμε κάνει χωρίς τη βοήθεια του Χριστού? Το σκέφτεστε? Αναλογίζεστε κάτι τέτοιο? Εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Μα τίποτα. Δεν ξέρω, αν βρείτε εσείς, μπορεί να μου το πείτε καμιά φορά. Δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, να γίνουμε μεγάλες καρδιές. Το ζητάει ο Χριστός, το ζητάει το Ευαγγέλιο. Και να θυσιαζόμαστε. Να θυσιαζόμαστε. Και να βάλουμε σαν στόχο να δουλεύουμε για τους άλλους. Όχι για τον εαυτό μας. Ξεχάστε τον εαυτό σας και θα σας θυμηθεί ο Θεός. Θυμάστε τον εαυτό σας, θα σας ξεχάσει ο Θεός. Γιατί θα σας πει, αφού με ερημνάς εσύ για σένα, τι με έχεις εμένα ανάγκη? Κάν το πρόγραμμά σου. Ενώ όταν ξεχάσει τον εαυτό σου, επίρριψον επί Κύριον τη μεριμνά σου, λέει, και αυτό σε διαθρέψει. Ρίξε, λέει, στον Χριστό τη μεριμνά σου και θα σε θρέψει αυτός. Και τότε αναφωνείς, όπως ο Δαβίδ, Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Ο Χριστός, λέει, ο Κύριος είναι εκείνος που με ποιμένει, που με οδηγεί σε βοσκοτόπια έτσι χλωερά και όμορφα και δεν θα με στερήσει από τίποτα. Τι σοφία κρύβουν οι ψαλμοί. Τη σοφία κρύβει η Εκκλησία μας, αλλά δεν το μελετάμε το Ευαγγέλιο. Ξέρατε σήμερα ποιο ήταν το Ευαγγέλιο? Για να ειδώ. Όχι. Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιο κανένας? Χέρια, θα τα δεχτώ. Κλείνω τα μάτια να δω πώς θα είστε. Καλά, μη σας πιάνει την ταπείνωση. Κάποιος διάβασε, μη με απογοητεύσετε τόσο. Λίγο διαβάσατε, ρε. Έστω. Άντε, την άλλη φορά και οι υπόλοιποι. Τόσο, παιδιά, ένα κομματάκι. Τόσο, ένα κομματάκι. Για να βρίσκουμε το νόημα των λέξεων. Για να μην χάσουμε τον κώδικα. Είναι ένας κώδικας. Πώς είναι οι γλώσσες του υπολογιστή εκεί πέρα, που τις έχετε και αποκωδικοποιείτε με τα πράγματα και βλέπουμε εμείς ένα κείμενο γραμμένο. Έχει μια γλώσσα ο υπολογιστής. Έτσι έχει ένα κώδικα το Ευαγγέλιο. Όταν το διαβάζεις, όσο το διαβάζεις, τόσο πιο πολύ το νιώθεις, το καταλαβαίνεις. Και αρχίζεις πλέον και αντιλαμβάνεσαι τα ίδια που αντιλαμβάνονται οι άλλοι, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος, σε μεγαλύτερο εύρος και έχουν ένα άλλο νόημα πολλά πράγματα από αυτά που όλοι βλέπουν για σένα. Θέλει ο Χριστός να μας εισάγει σε αυτή την ανατρεπτική λογική. Σε αυτή τη λογική που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, που είναι από μια άλλη βασιλεία. Γιατί θέλει να μας κάνει από τώρα ουρανοπολίτες, ούτως ώστε να μην μπορεί να μας βλάψει κανένας. Αν ζούμε με το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν προσπαθούμε αυτά που μας λέει σήμερα, να τα κάνουμε πράξη, τότε πραγματικά το πράγμα τελείωσε. Έχουμε νικήσει. Έστω και αν έχουμε και τις ήττες μας στη διαδρομή και τις ταλαιπωρίες μας, θα έχουμε νικήσει. Έρχεται λοιπόν ένα κοριτσάκι και μου λέει, αχ, μου λέει, γνώρισα το τάδε παιδί, αλλά δεν μπορεί να κάνει εγκράτεια. Τι θα κάνω? Να τον χάσω? Είναι πολύ καλό παιδί. Και της είπε και ένας παπάς, μη είσαι πολύ εγωίστρια, λέει, ας κάνουμε και καμιά αμαρτία. Λοιπόν, τι να κάνει τώρα η κοπέλα αυτή? Της λέω κι εγώ, άνοιξε το Ευαγγέλιο. Τι λέει? Όποιος αγαπάει κάτι περισσότερο από μένα, ουκ έστι μου άξιος. Διάλεξε και πάρε. Δύσκολο. Μα είναι εύκολα. Και να σας πω γιατί είναι εύκολα. Βρε αυτός ο ρεμπεσχές, και συγχωρέστε με την έκφραση, που τη βάζει από τώρα όρους για να την έχει, φανταστείτε τι θα της κάνει μετά. Τώρα θέλει κρεβάτι για να την παντρευτεί, μετά θα θέλει κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο, κάτι άλλο, και όταν δεν του κάνει τα χατήρια θα της πει, άντε άσε μας από εκεί πέρα. Και το Χριστό θα έχει χάσει και τον άντρα που θέλει δεν θα έχει. Να, γιατί ο Χριστός συμφέρει, είναι για τους έξυπνους. Και ενώ φαίνεται ότι θυσιάζεσαι και θυσιάζεις πράγματα, τελικά κερδίζεις, μόνο κερδίζεις. Ξέρετε τι ωραία κρυσάρα, τι ωραίο κόσκινο είναι αυτό, έτσι λένε στο χωριό μου το κόσκινο, κρυσάρα. Το να υπάρχει συγκεκριμένος μπούσουλας μέσα μας, να υπάρχει νόμος και να τον ακολουθούμε και να του πούμε, εγώ αυτή είμαι ρε παιδάκι μου, αυτός είμαι, με θέλεις, σου κάνω όπως είμαι. Με αλλάξει να με κάνεις εσύ όπως θέλεις, όν και καλά, άμα σου κάνω θα τα βρούμε. Τα δικά μου τα αλλάζω. Ό,τι ανήκει στο Χριστό δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτομάτως ξεδιαλύνει το πράγμα. Και λέει κάποιος, μα θα μείνω μόνος μου. Θα μείνει μόνη της, θα μείνει μόνος του κι άλλος. Και τι θα γίνει? Δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι πολύ καλύτερα από το να είχε έναν άνθρωπο δίπλα του και να ήταν πάλι μόνος του. Έλεγε μια φορά ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, ο Ναυπάκτου, γιορτάζει και όλα σήμερα, το Αγίου Ιεροθέου, δεν είναι σήμερα. Ένα το πούμε. Σε έναν άνθρωπο λέει, κορίτσι μου έλεγε σε κάποια, η διαδική μοναξιά είναι χειρότερη από το να είσαι μόνος σου. Δηλαδή όταν είσαι με άνθρωπο και είσαι πάλι μόνος σου, είναι πολύ χειρότερο. Καταλάβατε? Ας είμαι μόνος μου και να είμαι με τον Χριστό. Τι να το κάνω εγώ να έχω δίπλα μου άντρες, γυναίκες, δεν ξέρω παιδιά τι θα έχει ο καθένας. Και ο καθένας να τραβάει το δρόμο του. Και να μην είναι με τον Χριστό. Και να πρέπει να διαπραγματευτώ αν θα πάω την Κυριακή στην Εκκλησία. Να πρέπει να διαπραγματευτώ αν θα κάνω προσευχή, να την κάνω κρυφά την προσευχή, να μην με δει και τόσο. Ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο που δεν έχει και σωτηρία μετά. Γιατί τις περισσότερες φορές βουλιάζεις σε μια γκρίνια, σε μια μιζέρια, σε μια καταδίκη ουσιαστική. Και αρχίζεις και τα βάζεις και με τον άλλον που σου φταίει, ενώ εσύ έκανες την υποχώρηση, αλλά σου φταίει ο άλλος. Να πόσο ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους. Και αφού σου φταίει ο άλλος, δεν φταίς εσύ, και αυτομάτως εσύ γίνεσαι το θύμα, ο μάρτυρας, οι καλοί χριστιανοί και εκείνος που δεν σε αφήνει, που αυτό, που έτσι, μα αυτό ήταν ειλικρινής από την πρώτη στιγμή, σου πετά αυτά που θέλει. Εσύ δεν κράτησες τη θέση σου. Εσύ ξεκίνησες με μια υπαναχώρηση εφόλης της ύλης. Οπότε τι περίμενες? Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Μίλησα για ένα κορίτσι, αλλά σας είπα ένα συνδυασμό από 3-4 κοπέλες, για να μην το πάρει καμία προσωπικά, έτσι δεν είπαμε και ονόματα. Γιατί αυτά είναι καθημερινά και τα βλέπουμε. Με τον Χριστό, με τους εντολές του, με τον νόμο του, και ας είναι τα πράγματα περίεργα για τον κόσμο τούτο. Και αν μας λένε ότι είμαστε από έναν άλλο κόσμο, είμαστε ούτως ή άλλως από άλλο κόσμο. Είμαστε, περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε απόλυτα αυτού του κόσμου. Αν λοιπόν εμείς δεν δείχνουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, τότε τι θα γίνει? Πώς θα δουν και οι άλλοι για να ανοίξουν και αυτοί τα μάτια τους και να έρθουν προς τον Χριστό? Χρειαζόμαστε παραδείγματα. Και τα παραδείγματα θα πρέπει να γίνουμε ο καθένας ξεχωριστά κάτι καλύτερο από αυτό που είναι. Έτσι θα δημιουργηθούν τα παραδείγματα. Να βάλουμε τον Χριστό μπροστά μας και να κάνουμε μισό βήμα προς τον Χριστό. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Λίγο ακόμη και λίγο ακόμη και λίγο ακόμη, και να δείτε πώς θα αγιάσετε χωρίς να το καταλάβετε. να δείτε πως θα είστε νικητές χωρίς κόπο, γιατί και ο κόπος φεύγει εν τέλει, δεν μένει, δεν το θυμάσαι. Έχεις γευτεί τη χάρη του Χριστού και φαίνεσαι ότι έχεις ανακαινιστεί, ότι έχεις ανανιώσει, ενώ έχεις κουραστεί, ενώ έχεις κοπιάσει. Παρόλα αυτά ξανανιώνεις, ξαναπροχωράς με άλλον αέρα, με άλλη δύναμη και προχωράς μπροστά.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

δεύτερη εκπομπή σημερινή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνέχεια του αφιερώματός μας στη θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Τριχερούσης, που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους και εορτάζει στις 25 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο. Το πρώτο μέλος που θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή θα είναι τα προσώμια που ψάλλονται εις το στίχον. Χέρις Παρθενομή το Ραγνή, πίστη και ευλαβία πολύ, Σάββας ο Θεηγόρος ποιμήν. Είναι τα προσώμια που ψάλλονται εις τον στίχο προς το αυτόμελο χέρις ασκητικών τονισμένα σε ήχο πλάγιο του πρώτου τετραφωνούντα. Η μελοποίησή τους εις ύφος αργών και ο καλοπισμός τους αναδεικνύουν το χορευτικό ήθος των μελών του πλαγίου του πρώτου ήχου και τη συχνή χρήση της πενταφωνίας του πλαγίου πρώτου πασοήφεση, όπου ορίζεται και αντίστοιχος κλάδος του πλαγίου του πρώτου. Ο πλάγιος του πρώτου πεντάφωνος, ενδεικτικά αναφέρομαι τον χεροβικό ύμνο του Πέτρου Μπερεκέτη.

Ακολουθεί το δοξαστικό των αποστήχων που ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. Το χαρακτηρίζουν η αρμονική σύζευξη μουσικής και λόγου και οι λιτές θέσεις του μέλους κατά το ύφος Πέτρου του Λαμαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Τρία μέλη ακόμη από την ακολουθία που έχει συνθέσει ο αείδημος μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, για την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσης. Το πρώτο θα είναι το απολυτίκιο της εορτής σε αργό ερμολογικό μέλος όμως τώρα, σε ήχο τέταρτο του μαλακού χρώματος, λέγεται μαλακό χρωματικό, προς το αυτόμελο ταχύ προκατάλαβε. Το δεύτερο μέλος θα είναι το κάθισμα από την ακολουθία του όρθρου, στο οποίο έχει επιλεγεί όχι η γνωστή μελωδία του πρώτου χρωματικού ήχου, αλλά ο έσω πρώτος ήχος και το αργό ηρμολογικό μέλος, όπως το έχουν διασώσει η προφορική παράδοση των Κολυβάδων και ο οικονόμος Γεώργιος Ζωρίγας. Και τέλος, σε αργό ηρμολογικό μέλος το κάθισμα του όρθρου Σάβας ο Όσιος, τονισμένο σε ήχο τρίτο κατά το αυτόμελο την ωραιότητα.

Το κοντάκιο της εορτής τώρα ψάλεται, σύμφωνα με την παλαιά παράδοση, κατά τον ορισμό του τυπικού, σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου κατά τότε υπερμάχο. Ο οίκος και το συναξάριο αναγινώσκονται κατά τον παραδοσιακό τρόπο της εμελούς απαγγελίας. Αποτελεί μια ιδιαίτερη ευλογία η ψωαλμόδησή τους από τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Μπουγιουλέκα. Η βιωματική του σχέση με το περιβόλι της Παναγίας, η ευλάβειά του στην Παναγία την Τριχερούσα και η αγάπη και η μαθητεία του στην ψαλτική τέχνη αποπνέουν το αγιορητικό χρώμα των παλιών γεροντάδων.

Κάτω του αυτομηνός αιτήσεων συνέξιν επιτελούμεν εις τιμή και μνήμη της Παναγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης και χερούσης, εις η Αγία και Θεοματουργός εικόν και θησάφιστε εν τη ιερά και σεβασμία μονή του Χιλιανδαρίου. Εικόν σου αγνή, ως τι εμυρωθήκη, δέδοτε ημίν εκ Παλαιστίνης πάλε. Θυχερούσης δύο και δεκάτη, ήξιν όδε αείδω. Τες αυτής Αγίες πρεσβείες

0: Εντουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Τα στοιχειρά προσώμια των ένων στη συνέχεια, τονισμένα στον πρώτο ήχο από τον Πα, ψάλλονται σε αργό ηρμολογικό μέλος προς το αυτόμελο των ουρανίων ταγμάτων. Μία προσήλωση του μελοποιού στο πρότυπο του ηρμολογίου του Πέτρου Λαμπαδαρίου, όπως εξηγήθηκε αυτό στη Νέα Μέθοδο. Και το δοξαστικό των ένων, τονισμένο σε ηχοπλάγιο του πρώτου. Η μελοποίησή του από τον πατέρα Ίγκορ Ζιρόγεβιτς έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ορισμό του Χρυσάνθου, η δε εκκλησιαστική μουσική συνοπτικός γράφωση των ψαλόμενων, εμιμούντο των τρόπων των διδασκάλων.

Στην έκδοση της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου έχουν περιληφθεί και οι τρεις στάσεις των αντιφώνων. Η πρώτη και η δεύτερη στάση, οι ψαλμοί δηλαδή 102 και 145, τα τυπικά ψάλλονται στους ήχους πλάγιο του τετάρτου και δεύτερο ως ψάλλονται εν Αγίου Όρη. Έχει αποτυπωθεί και εδώ η ψαλτική ερμηνεία παλαιότερων και νεωτέρων αγιοριτών πατέρων. Η τρίτη στάση των αντιφώνων, οι μακαρισμοί, συμπληρώνουν αυτή την ενότητα, μαζί με τα τυπικά, της Θείας Λειτουργίας που δυστυχώς πλέον σε λίγους κοσμικούς ναούς ψάλλονται σε αντίθεση με τον ορισμό του τυπικού και την παράδοση του Αγίου Όρους. Η τρίτη οδή του πρώτου κανόνου σε ήχο τέταρτο και σε μέλος λεγέτου κατά τον ηρμό του Σούσιμνολόγους και η έκτη οδή του δευτέρου κανόνου σε ήχο πλάγιο του τετάρτου κατά τον ηρμό η Λάστη Τίμη Σωτήρ έχουν μελουργηθεί με βάση την ιδιαίτερη προφορική παράδοση των αγιοριτών.

Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγιασμένων μοφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν... Οι προποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, ήμασταν περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εν τω μεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιερούτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολλοί με βοήθησαν. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση. Ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα καρούλια. Φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχα μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους. Και τους έβλεπα σαν αγγέλους. Και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα καρούλια. Τα φρικτά καρούλια, όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβίν. Και ήταν εκεί οι μοναχοί, ασκητικοί, απλά ντυμένοι, σιωπηλοί, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στον δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές, και τον πατέρα Εφραίμ και τον Ακαιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο, με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν, και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο γέρο Καλίνικος, μαθητής του γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του γέρο του Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν, ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐκι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον άρθενα. Λέει, ναι, αλλά ο γέροντας μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω και ας μην έχει τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το γεροντάκι. Μεγάλος ήταν, και ίσως και 80 χρόνων, δεν ξέρω πόσο. Ανεβήκαμε με πολύ κόπο τα κατουνάκια, μέχρι χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δυο κουτιά κουραμπιέδες, καρβάλις, έγραφε απόξω καρβάλις. Θυμάμαι που λέγανε ότι είναι καλοί οι κουραμπιέδες, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαμε μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια. Μπήκαμε μέσα, εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ του Κατανακαίου, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά, από πού είστε παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε, ήρθα να πάρουμε την ευχή σας. «Χάσατε τον κόπο σας», λέει ο γέροντας. Ήθελε να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει. Τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, «Γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες». Λέει, «Κουραμπιέδες στα κατουνάκια? Πού ήρθατε νομίζετε? Στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα». Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του κριτού. Τέλος πάντων πήγαινε ένα παιδί, δεν βάζε μετάνοια, φίλωσε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνοια, πήρα το χέρι του, φίλησα και μόλις το φίλησα το χέρι του μου λέει, «Χραπ! Τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου. Λέω, θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα. Και θα ακούσουν και οι άλλοι και αλλοί μόνο μου. Με κοίταζε έτσι καλά, καλά, καλά με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει, «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω, «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Λέω, «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μπορείς να είναι από την Κύπρο και δεν το ξέρω, πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, κάνει το χέρι έτσι, μου λέει, «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με εμένα με βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός στον πατήριο Σι. Και λέει, «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό?» Και λέει, «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μου λέει, «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι εσπερινό θα κάνουμε?» Λέει, «Μια ώρα κομποσχήνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχήνη, σας μια ώρα κομποσχήνη». Εμένα μου λέει, «Εσύ Διάκο, έχεις κομποσχήνη?» Λέω, «Ναι, γέροντα, έχω». Λέει, «Πούντο?» Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 πεντάρικο κομποσχήνη, μικρό τόσο που ήταν. Λέω, «Ορίστε». Λέει, «Τι είναι αυτό κομποσχήνη αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό». Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχήνι δικό του. Μου λέει, «Να λες μια ώρα την ευχή». Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε ο Θεός.
0: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
1: Και στα πεζούλια, να κάτσε ο καθένας όπου ήθελε.
0: Εκτός του κελιού πάντως.
1: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει, «Παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου, γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε? Δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε». Πράγματι, πήγαμε στους Θωμάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει, όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού. Γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους Θωμάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που το ρώτησε, «Γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό του που μου δώσαν, κάτι ποτό?» Λέω, «Το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν?» Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν εκεί στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω, «Δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά». Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει, «Μα δεν ξέρεις, Διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα?» Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες πόσο ωραία ήταν όλα όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος, απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά, γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρης να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρί τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στον καθίστου που υπάρχει και στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά. Και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δεν σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά μου ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα μείνω εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Είσαι κατά καντιλάκια που ανάβανε, έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει, «Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι Χριστός ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί». Και έφυγε. Του είπα ευχαριστώ πάτερ, χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά όταν έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω, μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός, που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά πανθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα. Αλλά άγνωστο στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροδονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο Γιώργο Γαβρίλη χαμογέλασε, μου λέει: «Δεν πειράζει, Διάκο, παιδί μου. Αυτά είναι του πνευματοδικείου». Δεν ήξερα τι είναι του πνευματοδικείου εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λαπτό. Και χάρηκα. Και με πήρε ο Γιώργο Γαβρίλη, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό. Με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι, ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει: «Είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο». Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. «Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου». Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι με έδωσε μεγάλη σημασία.
0: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά?
1: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα πήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλα μου. Εκεί η Θηβαΐδα. Ήταν η Θηβαΐδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια τετρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα, λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί, πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλα μου και περίμενα να πούν τους λογισμούς τους εκεί στο γέρο. Τι κάνουν αυτοί λέει εδώ? Λέει να πούν λογισμούς. Μα τι είναι λογισμοί? Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλα μου, δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλα μου και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ, μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει: «Κάνεις μετάνοιες?» Λέω: «Βέβαια κάνω». Λέει: «Πώς?» Λέω: «25». Λέει: «25 μετάνοιες και είσαι και διάκος?» Λέω: «Πώς να κάνω?» Μου λέει: «Με 500 τουλάχιστον». Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω: «500 μετάνοιες την ημέρα?» Λέει: «Την ημέρα, κάθε βράδυ». Λέω κι εγώ: «Εντάξει, θα ακουσώ μεθά σου και πάλι». Λέω: «Θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα». Δεν το απάντησα. Μου είπε και άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα, ας πούμε, έτσι. Κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε μου λέει: «Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι?» «Δεν ξέρω, γέροντα». Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας, και ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και ο γέρο Χαράλαμπος του Μπουραζερίου.
0: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως?
1: Όχι,
0: όχι.
1: Δεν ήξερα.
0: Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον?
1: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
0: Ούτε όσο γέροντα Ιωσήφ.
1: Άκουστα έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
0: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από Παπαχαράλαμπο, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει. Έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει: «Σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας». Και ήταν όλοι αμήλυτοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω: «Πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον?» Ήταν φρίκι. Λέω: «Πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ». Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω, ήταν, δεν ξέρω.
0: Φιλοθέο γέροντας.
1: Φιλοθέο γέροντας, φιλοθεήτης. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι.

0: Στο μεταξύ μου έκανε πολύ εντύπωση προηγουμένως ότι όποιο ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, Πάτερ, τι ώρα είναι ο σημερινός? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
1: Τι γίνεται εδώ, λέτε?
0: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου? Τι συμβαίνει εδώ? Τι πάθανε αυτοί? Πάντω άκουγε την ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
1: Εσείς ξανακούσατε όμως για την ευχή?
0: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Με έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, αλλά εγώ πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέους. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
1: Το Φιλοθέου.
0: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στο Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνο κάμπο στα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ένα μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδερφούς του, για τον Παπαχαράλαμπο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδες τον γέροντα Ιωσήφ? Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθη, και έχει γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγε ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένα, συγχωρέστε με πατέρες, έκανα αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρες, γέλασα αφρόνο.
1: Δημοσίως δηλαδή.
0: Δημοσίως.
1: Ακουγόντουσαν αυτά.
0: Βέβαια, τα έλεγαν φόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέγα, ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα. Διάβαζε ένα ανάγνωσμα εκεί από το Ευεργετινό. Πολύ έτσι καλογερικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα? Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία μου, δεν μπορούσα να σκεφτώ καθόλου.
1: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένα τρόπο να μείνετε τελικά?
0: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε την άλλη μέρα, φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους συμφοιτητές μου που έλεγαν για αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, ήταν κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγιώρους. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκίνη, το κομποσκίνη το δικό μου, και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω ότι ποιος είναι, ξέρω, κάτι είπε ο Γέροντας, και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί για να έρθει να μας ανοίξει. Όταν τον είδα, και γι' αυτόν έχασα πάσαν ιδέα, ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός. Φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη, που φαινόταν πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε καμιά μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα, ασκητικότατα, και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα, τα οποία για μένα δεν φαινόταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν? Στο Σταυροβούνιο ο Γέροντας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε. Μας έδινε συνέχεια γλυκά να τρώμε. Μένα μετάζει συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου, το πω κάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονε, να φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα, όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες που τους σήκωσαν τη σκεπή πάνω και

0: για τον φοβερή σου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σχετές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω, αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι διάκο, έτσι δεν είναι. Και όλα είναι γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα, μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτό ήταν η συνέχεια μες στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που φουγιαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, είναι, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια? Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θες να τα δεις? Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα, μου λέει, εδώ τα έχω. Τέλος στην καρδιά του. Ο μαγείς πνευματικός, θα έρθει να σου τα δείξω τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα, δεν μου άρεσε καθόλου, δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
1: Άλλη απογοήτευση πάλι.
0: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκυνήσαμε στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω, γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, γέροντα, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και ευωδίασε όλος ο τόπος. Τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδίασαν. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει, πάτε τώρα, πάτε. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
1: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση?
0: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχομαι. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει, αρέ, γιατί τρέχομαι? Μου λέει, δεν ξέρω. Λέει εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε? Λέει, ο φίλος μου, νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και θα αργήσετε. Τέλος πάντων, μείναμε το βράδυ εκεί και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, είμαστε μαζί σήμερα στην εκπομπή Άκου φίλε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, πολλά χρόνια φυσικοθεραπεύτρια, εξειδικευμένη στο manual therapy, για να προσεγγίσουμε ένα θέμα που αφορά όλη την οικογένεια και θα καταλάβετε γιατί εννοώ όλη την οικογένεια, είναι η λειτουργικότητα και η κινητικότητα στην τρίτη ηλικία. Θα έλεγε κανείς ένα θέμα που αφορά την τρίτη ηλικία. Δυστυχώς όχι μόνο την τρίτη ηλικία. Γιατί η κινητικότητα στην τρίτη ηλικία εξασφαλίζεται από νωρίτερες ηλικίες πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, η έλλειψη της κινητικότητας στην τρίτη ηλικία είναι κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία όλης της οικογένειας. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κυρία Πιτσικάλη. Ευχαριστούμε πολύ
2: που
1: μοιράζεστε το χρόνο σας και τις εμπειρίες σας μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Η κυρία Πιτσικάλη έχει λειτουργήσει πολλά χρόνια και σαν φυσικοθεραπεύτρια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε από την επαφή σας με ηλικιωμένους ασθενείς ποιο είναι το βασικότερο θέμα, το κουμπί θα λέγαμε, για την καλή λειτουργία στην τρίτη ηλικία, την καλή κινητική λειτουργία.
2: Ναι. Προαπαιτούμενο για να μπορέσει να κινηθεί κάποιος είναι να έχει καλή ισορροπία.
1: Ισορροπία.
2: Ισορροπία. Και για να έχει καλή ισορροπία πρέπει να έχει έλεγχο της τάσης του σώματός του. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο εγκέφαλός μας καταναλώνει το 80% της λειτουργικότητάς του για να μπορέσει να μας βοηθήσει να έχουμε σωστή στάση και μόνο το 20% για να μας βοηθήσει να έχουμε καλή κίνηση.
1: Σοβαρά.
2: Άρα λοιπόν προαπαιτούμενο είναι η σωστή στάση που σίγουρα αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται από το πώς έχουμε χρησιμοποιήσει το σώμα μας από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα. Σίγουρα βέβαια με την πάροδο του χρόνου δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την εκφύλιση που μπορεί να εμφανιστεί στις διάφορες αρθρώσεις και αυτή η εκφύλιση είναι δυνατόν να δημιουργήσει λάθος κινητικά πρότυπα στο σώμα μας, τα οποία βέβαια θα επηρεάσουν τη μυϊκή λειτουργία και κατά συνέπεια θα επηρεάσουν και την ισορροπία, γιατί για να μπορούμε να έχουμε ισορροπία θα πρέπει να έχουμε απαιτούμενη πολύ καλή μυϊκή λειτουργία.
1: Για να το διευκρινίσουμε λίγο και για τους τηλεθεατές μας, όταν λέμε καλή ισορροπία, εννοούμε ότι κάποιος μπορεί να βαδίζει χωρίς να παρεκκλίνει, ότι κάποιος σηκώνεται από τη θέση του χωρίς να παραπατάει, ότι κάποιος σηκώνεται από το κρεβάτι και προχωρά χωρίς να τρεκλίζει. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα σήμαινε το καμπανάκι του κινδύνου?
2: Όταν λέμε ότι ένα άτομο ισορροπεί, εννοούμε ότι μπορεί να ελέγχει το σώμα του ενάντια στη βαρύτητα από οποιαδήποτε θέση.
1: Να μην, βγαίνει από την πορεία του.
2: Θα μπορεί να είναι περπατώ στην ευθεία και νιώθω ότι φεύγω, χάνω την ισορροπία μου και φεύγω στο πλάι. Ή πάω να σηκωθώ από ένα χαμηλό κάθισμα κατά κύριο λόγο και δεν έχω τη δυνατότητα εύκολα να ανεβώ επάνω. Τις πιο πολλές φορές είναι αυτά τα. Ή νομίζουν πολλές φορές οι ηλικιωμένοι ότι χάνουν την κίνηση στα πόδια τους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι μία απλή λειτουργία η όρθια στάση και η ισορροπία, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν είναι μόνο καλός μυϊκός ιστός, δεν είναι μόνο καλό σκελετικό σύστημα. Για να μπορώ να έχω καλή ισορροπία θα πρέπει σίγουρα να έχω το σύνολο του σκελετικού συστήματος το σύνολο του μυϊκού συστήματος, αλλά σε αυτό συμβάλλουν και τα μάτια και ο λαβύρινθος και βέβαια η σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί όλα τα μηνύματα από το σώμα μας, δηλαδή τα μηνύματα που δίνονται από υποδοχής που υπάρχουν στις αρθρώσεις μας, στους μυς μας, μεταφέρονται μέσω της σπονδυλικής στήλης κεντρικά στον εγκέφαλο. Η τρίτη ηλικία λοιπόν εμφανίζει προβλήματα ισορροπίας, γιατί αφενός με να βλύνεται η όραση, υπάρχουν προβλήματα όρασης, αφετέρου μπορούμε να δούμε να υπάρχουν προβλήματα στο λαβύρινθο λόγω της αρτεριοσκλήρυνσης που αναπτύσσεται σε αυτή την ηλικία. Σίγουρα υπάρχει κάποια εκφύλιση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά όλα αυτά μαζί έχουν σαν συνέπεια να μην λειτουργεί όλο το σύστημα σωστά.
1: Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ου γαρμόνων έρχεται γύρας, ου γαρμόνων έρχεται. Το γύρας δεν έρχεται μόνο του, φέρνει βέβαια και όλα τα προβλήματα. Η σωστή λοιπόν ισορροπία, το να μπορεί κανείς να ελέγξει το σώμα του, είναι κάτι που βοηθά στην διατήρηση της καλής κινητικότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Και εκείνα που μπορούμε, που διακόπτω, να παρέμβουμε και περισσότερο. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, να επέμβουμε και να αλλάξουμε την εκφύλιση που έχει δημιουργηθεί στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορούμε όμως να κάνουμε πιο ισχυρά και πιο ποιοτικά τα μηνύματα που δίνονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα από την περιφέρεια, από τις αρθρώσεις μας και από τους μυς μας.
1: Μάλιστα. Πολύ πρακτικά, με ποιο τρόπο, είπαμε καταρχήν για να μην κάνουμε μπροσπίσω, είπαμε ότι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην ισορροπία του ανθρώπου μας που έχει ήδη μπει στην τρίτη ηλικία, είναι όταν τον βλέπουμε και χάνει την ισορροπία του. Ένα απλό πέσιμο δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο, γιατί έπεσε. Εάν δεν ζαλίστηκε, που και αυτό βέβαια θα θέλει περισσότερη διερεύνηση, εάν δεν ζαλίστηκε και απλώς παραπάτησε, πρέπει να δούμε γιατί παραπατάει. Γιατί σηκώνεται και όταν σηκωθεί πρέπει να κάνει ένα διορθωτικό βηματάκι για να σταθεί, γιατί δεν μπόρεσε κατευθείαν να σταθεί πάνω στα πόδια του. Αυτό είναι κάτι που μας δείχνει ότι δεν ελέγχει καλά.
2: Δεν έχει καλή ισορροπία.
1: Την ισορροπία
2: και πλέον
1: του.
2: Οι μελέτες δείχνουν ότι όταν υπάρξει μία πρώτη πτώση, σίγουρα υπάρχουν μετά και άλλες.
1: Φυσικά κάθε πτώση φέρνει τα προβλήματά της. Αλλά να πούμε και το άλλο, ότι και κανένα πρόβλημα να μην φέρει, έχει πάντα δημιουργήσει ένα πλήγμα στην αυτοπεποίθηση.
2: Σίγουρα είναι το πλήγμα
1: στην ψυχολογία
2: ο φόβος, αλλά το γεγονός ότι συνέβη συνήθως δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Οφείλεται κάπου και θα πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα, θα λέγαμε, γιατί σε αυτή την ηλικία ακόμα και η πτώση που μπορεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα να κρατήσει τον ηλικιωμένο στο κρεβάτι, στην καρέκλα, θα του δημιουργήσει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα χάνεται πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής τους. Κάτι που δεν συμβαίνει στη νεαρή ηλικία, όμως στον ηλικιωμένο μέσα σε μία εβδομάδα ένα μεγάλο ποσοστό της μυϊκής δύναμης χάνεται και θέλει πολύ περισσότερη δουλειά για να επανέλθει εκεί που ήταν.
1: Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Οι ηλικιωμένοι έχουν πολύ συχνά προβλήματα με τα πέλματα. Βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα στο κάτω μέρος του πέλματος, έχουμε εξωστώσεις, τα λεγόμενα κότσια που ακούμε συχνά, κάλους όπως λέμε, πτώση μεταταρσίου. Πόσο επηρεάζει το σωστό πέλμα την ισορροπία ενός ηλικιωμένου?
2: Σίγουρα επηρεάζει, γιατί είναι η βάση μας, είναι η βάση στήριξής μας. Αλλά και σίγουρα σπάνια θα βρεις ηλικιωμένο που να μην έχει τέτοια προβλήματα, γιατί αυτά δεν είναι τυχαία προβλήματα. Είναι αποτελέσματα άλλων προβλημάτων που υπάρχουν στο σώμα. Ας πούμε ένα άτομο με ζαχαρώδη διαβήτη, το οποίο έχει αναπτύξει νευροπάθεια στα κάτω άκρα. Πάρα πολύ συχνά θα δεις ότι εμφανίζει πλατυποδία. Και σου λέει αυτός ο ηλικιωμένος, μα εγώ δεν είχα πλατυποδία. Ναι, δεν είχε πλατυποδία γιατί δούλευε σωστά το νευρικό του σύστημα. Στη συνέχεια, εξαιτίας της νευροπάθειας, ατόνισαν εκείνοι οι μυς οι οποίοι κρατάνε την ποδική καμάρα.
1: Ένα λοιπόν είναι το πέλμα που θα πρέπει να φροντίσει όσο μπορεί.
2: Οπωσδήποτε.
1: Είτε με θεραπευτικό πεντικιούρ, είτε με ασκήσεις.
2: Και με αυτό και με τις ασκήσεις που θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε.
1: Το για pedicure, το πέλμα.
2: Δηλαδή οι σκληρύνσεις που θα δούμε στο πέλμα, ειδικότερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά γενικότερα σε οποιοδήποτε άτομο, δεν είναι ποτέ τυχαίες. Εμφανίζονται σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν περισσότερο, δέχονται μεγαλύτερο φορτίο. Και γίνεται αυτό γιατί δεν υπάρχει σωστή στατική στο σώμα.
1: Εκτός λοιπόν από το πέλμα, το επόμενο που θα πρέπει ο ενήλικας να φροντίζει για να διατηρήσει την ισορροπία του είναι...
2: Θα πρέπει να φροντίζει πάρα πολύ τη δύναμη γενικότερα στον κορμό του. Τη δύναμη στη λεκάνη ειδικότερα.
1: Αυτό...
2: Είναι το κέντρο βάρους του σώματός μας, ναι. Η λεκάνη μας.
1: Το ότι η λεκάνη αποκτά μεγαλύτερο βάρος κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι με την ηλικία το βάρος συσσωρεύεται κυρίως στην περιοχή της λεκάνης, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Αλλά και στους άνδρες στην περιοχή της κοιλιάς. Άρα η λεκάνη επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με μεγαλύτερο βάρος. Το τείχωμα των κοιλιακών μειών...
2: Το βάρος αυτό έχει σαν συνέπεια τι, να μας αλλάξει τη θέση του κέντρου βάρους μας. Έτσι το κέντρο της μάζας του σώματος μας αλλάζει και βγαίνει έξω από τη βάση στήριξής μας.
1: Άρα και μόνο η αύξηση του βάρους ή μια κολίτιδα που δημιουργεί ένα φούσκωμα...
2: Οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τη θέση της λεκάνης.
1: Επηρεάζει σημαντικά το κέντρο βάρους μας και άρα την ισορροπία μας. Όλα αυτά πώς θα μπορούσαν να ρυθμιστούν.
2: Να ρυθμιστούν. Σίγουρα μέσω της άσκησης δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Εφόσον ο ηλικιωμένος έχει λύσει το πρόβλημα με τα μάτια ή με τα αυτιά, αν υπάρχουν κάποιες παθολογίες, με τους ειδικούς για να μπορέσει να έχει τα σωστά μηνύματα από εκεί, το επόμενο βήμα σίγουρα είναι η άσκηση και οι μελέτες που γίνονται πάρα πολλά χρόνια τώρα, γιατί ακριβώς οι πτώσεις στους ηλικιωμένους είναι μία από τις βασικές αιτίες κατάληξης του ηλικιωμένου. Και τα ποσά τα οποία καταναλώνονται κάθε χρόνο για να αντιμετωπίσουν αυτές τις πτώσεις από τα διάφορα κράτη είναι τεράστια. Γι' αυτό το λόγο και διατίθενται πάρα πολλά χρήματα για πολλές μελέτες επάνω σε αυτό το κομμάτι, στην αποφυγή πτώσεων των ηλικιωμένων και στη διατήρηση της ισορροπίας τους. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα άσκησης τα οποία βοηθάνε σίγουρα το μυϊκό ιστό και έχει φανεί από μελέτες που έχουν γίνει ότι βελτιώνεται και η δύναμη και η αντοχή τους, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, ο μυς έχει την ικανότητα να επανακάμψει, όχι ίσως με τον ίδιο ρυθμό που θα γίνει σε ένα νεαρό άτομο ή στον ίδιο βαθμό που θα δούμε σε ένα νεαρό άτομο, όμως αυξάνεται και η δύναμη και η αντοχή του ηλικιωμένου.
1: Να δυναμώσει δηλαδή τους μυς που παρεμβαίνουν στη διατήρηση της όρθιας θέσης.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τους κοιλιακούς εννοείται.
2: Κοιλιακούς, τους εκτείνοντές τους, πάλι τους μυς της έκτασης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτούς που μας κρατάνε όρθιους απέναντι στη βαρύτητα.
1: Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες και μέσα στις δομές των ΚΑΠΗ.
2: Ναι,
1: εκεί στα κέντρα απασχόλησης.
2: Τα ΚΑΠΗ δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο για να διατηρήσουν τον ηλικιωμένο κινητικά ανεξάρτητο, βέβαια με μια πολύ καλή ψυχολογία, γιατί το άτομο της τρίτης ηλικίας σίγουρα εμφανίζει αρκετά θέματα ψυχολογίας που μπορεί να το κρατήσουν μέσα και βέβαια αυτό να έχει σαν συνέπεια να επηρεαστεί και η κινητικότητά του. Η ίδια η άσκηση μέσω των ενδορφίνων που εκλείονται βοηθάει και στην ψυχολογία τους. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η άσκηση βελτιώνει και την ψυχολογία του ηλικιωμένου, αλλά σίγουρα και την ικανότητά του να κινείται, να είναι ικανό, να είναι ανεξάρτητο, να μην χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων. Να μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του βασικά.
1: Μα ακόμη και αν η οικογένεια έχει την πρόθεση να βοηθήσει τον ηλικιωμένο με αγάπη, με στοργή, ο ηλικιωμένος, φαντάζομαι, αισθάνεται πολύ καλύτερα.
2: Εννοείται.
1: Όταν είναι αυτάρκης.
2: Εννοείται.
1: Πολλές φορές, έτσι στην αστροφή με τους ηλικιωμένους το έχω διαπιστώσει, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους φροντίσει. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι να τους φροντίσουν, αν όχι τα συγγενικά τους πρόσωπα. Υπάρχει κάποια κυρία που τους προσέχει. Δεν είναι ότι δεν έχουν πρόσωπο να τους φροντίσει αυτό που τους δημιουργεί την στενοχώρια έτσι, και την κατάθλιψη. Όσο είναι, επιτρέψτε μου ίσως να το πω λιγάκι χοντρά θα έλεγα, είναι αυτή η αίσθηση της ανυποριάς που χτυπάει το ευαίσθητο σημείο της αξιοπρέπειάς τους.
2: Βέβαια, όταν νιώθεις ανύπορος, ναι, να μπορέσεις να χειριστείς το σώμα σου και νιώθεις ότι πρέπει να εξαρτηθείς από τον άλλον για να κάνεις τα απαραίτητα, σίγουρα αυτό είναι κάτι που θίγει την αξιοπρέπειά σου.
1: Και είναι κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί. Το να βοηθήσουμε λοιπόν τον άνθρωπό μας να διατηρήσει την κινητικότητά του είναι πρωτίστης, μεγάλη σημασία.
2: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές εστιάζουμε στο να φροντίσουμε τον άνθρωπό μας να μην πονάει, να παίρνει τα φαρμακά του, να είναι ρυθμισμένα όλα τα συστήματα του κατά το δυνατόν, να είναι οι εξετάσεις του οι βιοχημικές, οι μικροβιολογικές, οι αιματολογικές όπως πρέπει, να ανανεώνεται η φροντίδα του από τους γιατρούς. Την κινητικότητα όμως θα έλεγα ότι πολλές φορές την αφήνουμε έτσι να περάσει.
2: Ναι, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι καθώς μεγαλώνει η κινητικότητα θα εκλείψει.
1: Και αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι θα περιοριστεί.
2: Σίγουρα θα περιοριστεί, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Δηλαδή έχω δει άτομα 90 και 95 ετών να κάνουν πράγματα που είναι μαγικά και για πολύ νεότερα άτομα. Αλλά τα άτομα αυτά ζούσαν συνέχεια με την άσκηση.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για αυτό το οποίο είναι κάτι ακραίο, σίγουρα. Αλλά ότι το άτομο θα πρέπει πρώτα-πρώτα να ενεργοποιείται, να βγαίνει έξω από το σπίτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν περιορίζεται και μένει μέσα στον κλειστό χώρο του σπιτιού, αμέσως περιορίζεται η κινητικότητά του. Είναι τελείως διαφορετικό να κινηθείς σε ένα κλειστό χώρο από το να βγεις και να κινηθείς στον δρόμο. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερη ικανότητα σε σχέση με την κίνηση μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις πολύ περισσότερα εμπόδια, θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες οι δυνατότητες του προσανατολισμού σου, θα πρέπει ο εγκέφαλός σου να λειτουργήσει πολύ πιο γρήγορα για να μπορέσεις να κινηθείς στο περιβάλλον γενικότερα.
1: Πολλές φορές λανθασμένα θεωρούμε ότι είναι μια ένδειξη φροντίδας και αγάπης το να απαλλάσσουμε τους ανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας από κάποιες μέρημνες, από κάποιες φροντίδες. Δυστυχώς όμως, όσο περισσότερο τους αφαιρούμε αυτές τις δραστηριότητες, τόσο περισσότερο τους παροπλίζουμε και παροπλίζονται και όλες οι δυνατότητές τους με τρόπο μη αναστρέψιμο.
2: Ναι.
1: Το να απαλλάξεις τον ηλικιωμένο πλήρως από τα ψώνια του ή να τον απαλλάξεις πλήρως από τη συντήρησή του, από τα βασικά πράγματα που συνήθιζε να κάνει, το μαγείρεμά του, την καθαριότητά του, δυστυχώς δεν είναι μόνο ένδειξη φροντίδας.
2: Όχι. Χάνει την αξιοπρέπειά του
1: άλλος. Έχει κάποιες επιπλέον συνέπειες. Ναι, ναι.
2: Σίγουρα.
1: Χάνει την αξιοπρέπειά του και την κινητικότητά του. Τα ενδιαφέροντα του.
2: Θυμάμαι άτομα τα οποία έρχονταν στο ΚΑΠΗ, ειδικότερα γυναίκες, γιατί τότε ήμουνα πολύ, πολύ νεότερη και ήταν και πολλά χρόνια πριν που πρωτομπήκα στο χώρο αυτό τον ΚΑΠΗ. Οι γιαγιάδες ήταν διαφορετικές από ό,τι είναι τώρα. Η γυναίκα δεν έβγαινε εύκολα έξω από το σπίτι όταν ξεκίνησαν τα ΚΑΠΗ, οπότε θεωρούταν κάτι πρωτοποριακό το ότι θα έβγαινε η γυναίκα να πάει σε ένα χώρο, να δει μια φίλη της και να πιει έναν καφέ εκεί. Ερχόντουσαν και ήταν μια θλιμμένη κατάσταση, ειδικότερα εκείνες οι γυναίκες που είχαν χάσει και τον σύντροφό τους. Μπαίνοντας σε αυτούς τους χώρους, και όχι μόνο στο ΚΑΠΗ, σε χώρους που υπάρχουν άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έβλεπες ότι τα άτομα αυτά κατευθείαν άρχιζαν να μετέχουν σε ένα σύνολο, αποκτούσαν πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα και βέβαια μέσα από τα προγράμματα που γίνονταν για την οστεοπόρωση, για την κινητική τους ικανότητα, γίνονταν πολύ πιο δραστήρια.
1: Τόλμη λοιπόν.
2: Τόλμη.
1: Ο ηλικιωμένος πρέπει να τολμήσει
2: και
1: να βγει από το σπίτι.
2: Αλλά και τα παιδιά, δεν είναι αγάπη τον κρατάω πίσω τον ηλικιωμένο. Η αγάπη είναι του δίνω χώρο να ζήσει ακόμα. Δεν έχει
1: Ακριβώς.
2: πεθάνει ο ηλικιωμένος. Ακόμα
1: Ακριβώς.
2: ζει και έχει ενδιαφέροντα και πρέπει να του δώσουμε τα ενδιαφέροντα αν εκείνος τα έχει χάσει λόγω της κακής ψυχολογίας του.
1: Βεβαίως. Και μόνο η συναναστροφή με άλλους ανθρώπους μεταδίδει ζωή.
2: Ναι. Θυμάμαι μία γιαγιά που μου έλεγε ότι ζω μαζί με την κόρη μου και τα παιδιά μου με αγαπάνε πάρα πολύ, αλλά θέλω πώς και πώς να βρεθώ με τις φιλενάδες μου, γιατί όταν είμαι στο σπίτι της κόρης μου θα έρθουν οι δικοί τους φίλοι που εγώ δεν μπορώ να μιλήσω μαζί τους. Ενώ όταν βρεθώ με τις φιλενάδες μου μπορώ να πω αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν.
1: Ναι, είναι λογικό. Είναι λογικό. Η διατήρηση λοιπόν της κινητικότητας και της λειτουργικότητας και της ικανότητας να αυτοεξυπηρετηθεί ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας ήταν το θέμα μας σε αυτή την σημερινή μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Μαρία Πιτσικάλη, φυσιοθεραπεύτρια.
2: Ήταν ένα θέμα που το έχω δουλέψει πάρα πολύ και σαν φοιτήτρια μεταπτυχιακή, γιατί δούλεψα πάρα πολύ με άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά και στο χώρο των ΚΑΠΗ. Τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους και έχουν φοβερή ζωντάνια μέσα τους όταν τους δώσεις την ευκαιρία να στη δείξουν αυτή τη ζωντάνια.
1: Μα είναι η ιστορία μας.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι αυτοί στους οποίους οφείλουμε αυτό που είμαστε τώρα. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε λοιπόν
2: Εγώ
1: που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας και τις γνώσεις σας και το χρόνο σας μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω να σας έχουμε κάποια άλλη φορά για ένα εξίσου σημαντικό θέμα στην παρέα μας. Αγαπητοί φίλοι, από την εκπομπή μας «Ακουφίλε», σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένεχεν το όνοματό σου, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγεσαι ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσον επιθεών ζώντα, και γαρστρωθείον έβραινε αυτό οικία, και τριγώνω σιάνε αυτή ουθήσει τα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριους ανήρω στην αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάζει την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του πλασμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογία δώσει ο νομοθετό, χορεύσετε και δυνάμει σου δύναμη, νοφτήστε το Θεό των Θεών Ασιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εισάκουσες προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν σε βλέους υπερχιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, τη γήν σου απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα τα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσα την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψε ημάς ο Θεός σου σωτηρίων ημών και απόστρεψε το θυμό σου θυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς εμήν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σε φρανθίσεται επί σύ. Δείξουν εμήν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτηριόν σου δώεις εμήν. Ακούσουμε τη λαλήσιν εμήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς το φοβουμένον αυτών, το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέπειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το όσο και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξουν ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσουν τον δούλο ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφερανε τη ψυχήν του δούλου, ότι προσέ ήρε τη ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάθης επεκαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεις τη φωνή της δύσεώς μου. εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα προσέω και επίκουσάς μου, ο κάθε νόμιον σε θέσει Κύριε και ο κάθε κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνο σε επίησας έξωση και προσκυνήσου στην ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, σε Θεός μόνος. Οδήγησε με Κύριε τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή με ξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομο πανέστηνα πεμέ και στην αγωγή κρατεών ζήτησε την ψυχή μου και ο προέθαντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψεν επεμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού, σημείον εις αγαθών και ιδέτως εν μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Ποιήσον με τεμού, σημείον εις αγαθών και ιδέτως εν μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κυριλλήσον, κυριλλήσον, κυριλλήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Δόξα αρέους εν υπεριδούς ανήλθει άμωμος όφης Κυρίου, διασκήσεις ουσία εκλάμψεσα, που σουν ειρήνη τη χούσα του πόθου σου ενωμονία ημάς διαφύλατε, αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρισβεύουσα, δωρήσεστε εμήν το Μέγα Έλεος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων ο θάνατον σκυλεύσας και έγερς την δείξη σου Θεός, μη παρήδης σου έπλασες τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τη τεκούσαν σε Θεοτόκον προσδεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόης ημάς εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκεν σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών για Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δι Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου, κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την του κόσμου εύκλιαν καταλυπούσε ουσία, το Χριστόν ενήμφερσε το βασιλεί το αυθάρτο, κάλε της παρθενίας λαμπρισμένη, σκάμαθε της εγκρατείας πεπικυλμένη, δια τούτου σε ειρήνη ως ως νεφίος λαμπρός σε δόξασε. Κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών ξαμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία αντί της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινο τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, στους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσας λήψεως κακών και οδύνη. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγενο στο προσίδιο σου δόξης, ότι ευλογητούς εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισο νοτοποιήσας είσουδον και θανάτων θάνατων όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της τελείμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ό,τι εξέλιμπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μα μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνα θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο έξανα τέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρή είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνα την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται Εξελεύσετε άνθρωπες επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκέρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κύριο εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συπρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προσευχής μου, προς έπας ασάρξήξη, λόγια νομών υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών σοι ηλάσσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσιν τις απλές σου, πληστησόμεθεν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένους εν την αστεία, ως συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχτίζονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης, επεσκέψω την γην και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία τα σάβλακα αυτή μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτή. Εν τε σταγώσιν αυτή εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσει τον στέφανον του ενιαυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθίσονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλία συνυπουνή περιζώσονται. Ενεδίσα του εκρήτων προβάτων και κοιλάδε πληθυνού συσίτων. Και κράξονται και γαριμνήσουσιν, αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δί το όνοματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου, πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλά το σαν δί το όνοματι σου ύψιστε, δεύτε και είδετε τα έργα του Θεός φοβερός εν βουλές, υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται εν τη δυναστή αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτό επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστος αν είναι αυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσατε τη φωνή της ανέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα

0: Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικία νιέ Θεόν, καρδία μου, μη σ' ακουσά του μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δέησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς. Του γνώνεν τη γη την οδόν σου, εν πάση συνέθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς τους αν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς τους αν συλλαεί πάντες. Εφραντήτουσαν και αγαλιάστουσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνην τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστουσαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστουσαν συλλαεί πάντες, γιέτο και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτουσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτουσαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτουσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών, ως εκλείπει καπνός εκλειπέτουσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι εφρανθήτουσαν, αγαλιάστουσαν ενώπιον του Θεού, τερχθήτουσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το όνοματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότη επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτουσαν από προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης, ο Θεός εν το εκπορεύεστες ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου, γιες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν, από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σύ δε κατηρτή σου αυτήν, τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ετοίμασες εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της επακελισσομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διαλέστη σκύλα. Εάν κοιμηθήταν αμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιργυρωμένε, και τα μετάφρεν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής, και ονοθήσονται εν σελμών, όρος του Θεού οροσπίων, όρος τετηρωμένων οροσπίων. Η να τύπο λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος σου ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και χαρό Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός συνθυλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψον βυθείς θαλάσσης, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν του Αγίου, προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ, έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου. Δυνάμωσον ο Θεός του, το κατεργά σου εν ημίν, από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσουσι βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τη θηρίς του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τη σταμάλιση των λαών, το εγκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθιμη τα τους πολέμους τέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χειραυτή στο Θεό, βασιλεία της γης.

0: Ψάσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ήδου δώσει τη φωνή αυτού, φωνή την άμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σ' αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθω σαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγεν εις ύλην πυθούκιο και έστην υπόστασης. Λοιπόν εις τα πάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζουν, ευραχίας εν ολάριξ μου. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου που το ελπίζει με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλη αίμα που σου καπεκρύπησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάους η πίνεκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ειδιζόντων σε επέβεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψεν εις θεία την ψυχή μου και γεννήθης ονειδισμού σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκον, και γινόμην αυτήσεις παραπολύν. Κατ' εμού οι δολέσκουν οι καθήμενοι εν πύλες, και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου, σώσον με από πυλού ή να μη επαγώ, ληστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω πε με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από το παιδός σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεις τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ κοινώσκεις των ειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με, ον ειδισμόν προσεδόκησιν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ουχ έφρον, και έδωκαν εις το βρώμα μου φωλήν, και εις τη δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και των νότων αυτών διαπαντός ήκαμψον, έκειον επ' αυτούς την οργήν σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ηρημωμένη, και εν τη σκηνόμαση αυτών μιέστο κατοικών, ότι όνσι επάταξα σε αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλγος των τραυμάτων προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί την ανομία αυτών, και μη εισελθέτουσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτουσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτουσαν. Τοχός και αλγών ημί εγώ. Η σωτηρία σου ο Θεός αντιλαβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δεις. Μεγαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχονέων. Κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτουσαν πτωχή και φρανθήτουσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος. Και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένουσεν, ενεσάτουσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τέρπονται εν αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Σιών, και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας, και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν, και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν, και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν, οι ζήτουντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και φρανθήτωσαν, επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτουσαν διαπαντός, Μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διόκου.

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Μην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, είναι και το όνομα Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.

0: Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λογοτεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σα μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατρών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Η κοίμηση της Αγίας Άνης, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήμων. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουσθένη.
5: Μπήκαμε για καλά στο καλοκαιράκι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ. Έχουμε αρκετή ζέστη και καλοριφέρ δωρεάν. Τι ωραία τα ρυθμίζει και τα κανονίζει ο έσπλαχνος και φιλόψυχος πλάστης μας. Όμορφες αυτές εναλλαγές, και για να μην πλήττουμε και για να συντηρούμεθα. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα πολλά και μεγάλα καλά του. Είναι η εσπλαχνία του ανίποτη και η καλοσύνη του απερινόητη. Μας κρατά κάθε μέρα στα χεράκια του, στην αγκαλιά του, στη στοργή και στην πρόνοιά του. Αυτό να μην το ξεχνάμε, να το ενθυμούμεθα και μάλιστα σε δύσκολες και ανελαίτες ώρες. Το έχουμε ανάγκη. Η εποχή μας έχει τέτοιες διακυμάνσεις και τόσες δυσκολίες και τόση σύγχυση που δεν ξέρουμε πολλές φορές τι γίνεται. Όμως έχοντας την αίσθηση και την πίστη ότι κυβερνά ο Θεός, ο Κύριός μας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, νιώθουμε ασφάλεια, παίρνουμε δύναμη, καταλαβαίνουμε τα πράγματα αλλιώς και τον ευχαριστούμε για την προστασία και την εσπλαχνία του. Και ο Θεός να μας φυλάει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κακό, από κάθε άρνηση. Γιατί ζώντας πολλές φορές μέσα σε αυτά, υποφέρομαι και είμαστε από όλο τα πρόβατα. Αλλά και πάλι και τότε να αισθανόμεθα ότι ο Κύριος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, δεν μας αφήνει. Είναι έσπλαχνος, όλες τις φορές έσπλαχνος και κάθε μέρα έσπλαχνος και κάθε στιγμή έσπλαχνος. Αν το καταλαβαίναμε αυτό έστω και από λίγον, θα παραδεινόμαστε πού αλλού, στα χεράκια του, στην καλοσύνη και στη στοργή του. Άλλωστε, ο Κύριος κάνει και μεγάλη υπομονή με εμάς τους ανθρώπους, τη μεγαλύτερη, την εξανδλή, τη φτάνει μέχρι το τέλος και ενδιαφέρεται απόλυτα για μας. Γιατί είναι φορές που πιστεύουμε, άλλο την αλήθεια και άλλο τα ψέματα βέβαια και κατά φαντασία, πως δεν μας θέλει κανείς, πως είμαστε μόνοι μας, πως είμαστε αφημένοι κατάχαμα της γης και τόσα άλλα. Και υποφέρομαι και πικραινόμεθα και μελαγχολούμε και τραβάμε τόσα και τόσα. Ας ξέρουμε ένα πράγμα, ότι έστω και κανένας να μας θέλει και σε κανένα να μην είμαστε χρήσιμοι, μας θέλει ο Κύριος και του είμαστε χρήσιμοι, του είμαστε πολύτιμοι, του είμαστε μοναδικοί, αφού για μας σαρκώθηκε και έχισε το άχραντο αίμα του και ανέστη εκ των νεκρών και μας περιμένει στη βασιλεία του, αφού ποτέ δεν έφυγε και από τη γη μας και από την εκκλησία του και από τη ζωή μας και από την πλάση ολόκληρη. Και τα κάνει αυτά γιατί είναι Θεός, Θεός Μέγας, Θεός Άγιος, Θεός Ύψιστος. Η πίστη βοηθάει. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στη λογική του Θεού, εμπιστοσύνη στην αγάπη του, εμπιστοσύνη στις ενεργές του, έστω και σε αυτές ακόμα οι οποίες φαντάζουν παράτερες και αντιβαίνουν στη λογική και στη δική μας ψυχική κατάσταση. Με εμπιστοσύνη αφέθηκαν στον Κύριο όλοι εκείνοι οι οποίοι έκαμαν το θέλημά του. Ανάμεσά τους η Αγία Θεοπρομήτωρ Άννα, της οποίας σήμερα εορτάζομαι την κοίμηση, και εορτάζομαι καθώς βγαίνει από τους ύμνους της σημερινής ακολουθίας και την κοίμηση του Αγίου Ιωακείμ, του συζύγου αυτής, των γονέων της Παναγίας μας και των προπάπων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του παππού και της γιαγιάς του. Την πανέμορφη η σχέση αυτή Ιωακείμ και Άννης Παναγίας και Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου. Και είναι ένα σύνολο δυνάμεως και αγάπης και στοργής και προστασίας και τρυφερότητες. Γι' αυτό και στις ταπεινές προσευχές μας ας μην ξεχνάμε τις Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Συμμονεύει η Εκκλησία κάθε μέρα στην απόλυση. Και είναι πολύ σημαντικό, και στη μικρή ακόμη απόλυση μνημονεύονται οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, οι γονείς της Παναγιάς και ο παππούς και η γιαγιά κατ' ανθρώπινο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τους μιλάμε, ας τους λέμε όλα ό,τι έχουμε. Υπάρχει εκεί μεγάλη δύναμη, υπάρχει πηγή αγιασμού, υπάρχει προστασία και σκέπη. Η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους έδωσε εκείνος μια δοκιμασία, την ατεκνία, το όνειδος. Και ήταν όνειδος το Ισραήλ η ατεκνία, διότι από αυτούς που δεν έκανα τέκνα δεν θα προήρχε το λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και πονούσαν, και είχαν και δίκιο. Πονούσαν και οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ήσαν πλούσιοι, είχαν υπόλοιψη, είχαν αρετή, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Ήθελαν και ένα παιδάκι, ένα δώρο του Θεού, να περπατάει μέσα στο σπίτι, να το γεμίζει με την παρουσία του, να είναι ένας άνθρωπος, μια ανάσα, μια πνοή, μια ομορφιά. Το ήθελαν αυτό τόσο πολύ και το ζητούσαν, και ας πλάκωσαν τα γεράματα και ας ήρθαν τα χιόνια των γερατιών. Εκείνοι επέμεναν, προσευχόντουσαν, και όσο περούσαν τα χρόνια ψυχανεμιζόταν η ψυχή τους ότι κάτι θα έλθει, παρακαλούσαν περισσότερο, επέμεναν πιο πολύ. Και μάλιστα η Άννα πήγε στον παράδεισο, στον κήπο της εκεί και προσευχόταν, και ο Ιωακείμ στο βουνό, και έγινε ο Ευαγγελισμός των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε πως θα γεννήσουν κόρη την οποία θα μάθουν και θα υμνούν όλα τα πέρατα της γης. Και όντως συνελήφθη κατά τρόπον θαυμαστό και με τους νόμους της ανθρωπίνης φύσεως βέβαια η υπεραγία Θεοτόκος. Χαρά μεγάλη. Τη μεγάλωσαν, την ανέθρεψαν, την αφιέρωσαν στον Κύριο, και από αυτήν γεννήθη ο λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αφού την άφησαν στο ναό, αφού την αφιέρωσαν με μεγάλη χαρά, την ζούσαν πάλι εν Κυρίου, με αγάπη, με ευσέβεια όπως λέει το συναξάριο, και με πολλές ελεημοσύνες, και αναφέρεται περισσότερο στην Αγία Άννα, η οποία ή το κόρη της πίστεως και ψυχή αγάπης και ελπίδος και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε για τους ανθρώπους, και μάλιστα τους πονεμένους, τους φτωχούς και τους ταλέπορους, που κανένας δεν τους πρόσεχε, κανένας δεν έδινε έναν παρά, και όλοι τις περιφρονούσαν ή τους είχαν και τις εκμεταλλευόντουσαν κατά τον πιο απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Η ψυχή της Αγίας Άνης ήταν διαφορετική. Ένιωθε ασπλαχνία και στοργή και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και αυτό ευχαριστούσε το Θεό, ο οποίος, όπως είπαμε και αρχικά, μας αγαπά και μας προστατεύει. Και όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εκείνος προστατεύει, να προσπαθούν να αγαπούν και να προστατεύουν τους συνανθρώπους, τον καταχαίρεται ο Θεός, συγκινείται, συγκλονίζεται και επιβλέπει επί την ταπείνωση αυτών. Η Αγία Άννα λοιπόν είχε αγάπη πρακτική και είχε εμπιστοσύνη στο Θεό μεγάλη. Σε μια εποχή που όλα ανατρέπονται και όλα είναι δυσκολεμένα, η εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει ισορροπία και η αγάπη πλήρωμα της ψυχής μας γεμίζει. Γιατί ο άνθρωπος για να γεμίσει και να πληρωθεί θέλει την αγάπη, θέλει τη λατρεία στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον, στο όνομα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένθεος, τότε γίνεται άγιος, τότε γίνεται ανάλαφρος, τότε γίνεται σπουδαίος, τότε τα έχει όλα. Εκείνο που μας λείπει στην τάλανη εποχή μας είναι η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Η ελπίδα είναι έμψυχη στην Εκκλησία, είναι ένσαρκη, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αμα είναι ανέλπιδος ο άνθρωπος, δεν έχει πια νόημα η ζωή του και ο βίος είναι στενόχωρος. Ενώ άμα ελπίζει και πιστεύει και αγαπά, είναι γεμάτος, είναι σπουδαίος, είναι μεγάλος. Κι ας είναι φτωχός, κι ας είναι δυσκολεμένος, κι ας είναι οτιδήποτε. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα την κοίμηση της Αγίας Άνης. Πολλοί την αγαπούν στο Άγιο Όρος. Υπάρχει και η σκήτη και η μικρά και η μεγάλη της Αγίας Άνης. Υπάρχει και το τμήμα του Λιψάνου της. Υπάρχει και η τόση αγάπη των πατέρων και αδελφών μοναχών, των σεβαστών πατέρων και αδελφών μοναχών, εκεί στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς. Τιμάνε και τη μάνα της Παναγιάς, την Αγία Άννα. Και εκείνη ιδιαίτερα τους προσέχει και τους σκεπάζει και τους βοηθάει και δεν τους αφήνει. Έχουμε και εμείς την ανάγκη από την ευχή της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης και από την προσευχή της και την προστασία της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και να έχουν την ευλογία της, γιατί εορτάζει και ο Άγιος Ιωακείμ, όπως είπαμε, την ευλογία και των δύο. Και όσο είναι άτεχνα ζευγάρια, ας παρακαλούν τον Κύριο, ας μην χάνουν τις ελπίδες τους, ας αφήνουν την αποσταμένη τους ελπίδα στα ποδαράκια των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης. Και αν είναι θέλημα Θεού, όπως ήταν και για αυτούς μέγα θέλημα, θα δώσει ο Θεός τέκνο. Και αν δεν είναι θέλημα Θεού, πάλι δεν θα δώσει. Εμείς όμως ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός αγαπά και όταν δίνει και όταν δεν δίνει. Γιατί όλα τα κάνει με βάθος σοφίας προς το συμφέρον του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι μέγα και σπουδαίο. Ακόμη γιορτάζει και αύριο η Αγία ο Παρθενομάρτης Παρασκευή, μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας, πολύ λαοφιλής, πολύ αγαπημένη σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτή είναι καρπός προσευχής, κατήγητο από τη Ρώμη, από Έλληνες γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Και εκείνοι δεν είχαν παιδάκι και παρακαλούσαν με εμπιστοσύνη και με ελπίδα τον Κύριο να τους δώσει. Και ο Κύριος τους έδωσε και γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή και έβαλαν το όνομα της ημέρας της εβδομάδας. Αυτό το όνομα το συμβολικό, γιατί όλη μας η ζωή εδώ είναι Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία, προπαρασκευή, προπαρασκευαστική πίστη και ζωή. Και τη μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Ήσαν άνθρωποι ένθεοι, άνθρωποι ευσεβείς και αυτό έδωσαν και στο παιδί τους. Και εκείνη, καθώς ήταν γη καλή και αγαθή, εκαρποφόρησε εκατονταπλασίωνα. Την έμαθαν γράμματα, την έμαθαν τρόπους, την μίσαν στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία, και έλαμπε εκείνη και με τη σοφία της και με την ομορφιά της και με την αρετή της και με τα μεγαλεία της. Και όταν οι γονείς αναχώρησαν από τη μάταιη αυτή πλάση για την αιώνια ζωή, άφησαν την Παρασκευή 20 χρονών κοριτσάκι με μεγάλη περιουσία και φήμη και δόξα και όλα τα συναφή. Εκείνη όμως εσκέφθη ως φρονίμη οικονόμος των αγαθών του Θεού. Γι' αυτό και τα περισσότερα υποστατικά της τα άφησε στους φτωχούς και ανεχείς και σε οίκους ευαγής. Έγινε μοναχή και πήρε του Ιεραποστόλου το ραβδί και γύριζε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και σε κάμπους, σε στερίες και σε θάλασσες, και κήρυτε το Λόγο του Θεού. 20 χρονών παιδούλα που άλλες στην ηλικία της θα έκαναν άλλα πράγματα κυρίως. Και έφερνε στο δίχτυ του Χριστού αμέτρητες ψυχές και ειδωλολάτρες και Εβραίους και πάσης φύσεως. Το έμαθαν λοιπόν οι ειδωλολάτρες, ο Αυτοκράτορας Αντωνίνος, και την εκάλεσε. Του είχαν πει οι Εβραίοι ότι μία παιδούλα πεντάμορφη μιλάει για το γιο κάποιας Μαρίας και πως είναι Θεός και πως αναστήθηκε και πως κάνει θαύματα και πως αγαπά τους ανθρώπους. Λέγοντας όμως αυτά εκείνη, εσένα υποτιμά που λατρεύεις τους δικούς μας θεούς, τους θεούς των ειδώλων που τόσα καλά σου έχουν κάνει. Σκόπιμα του έλεγαν αυτό για να αναρρυπήσουν το μίσος απέναντι στην Ορθοδοξία. Έτσι γίνεται και τώρα. Ένας πόλεμος κατά της Εκκλησίας, κατά της Ορθοδοξίας, κατά του Αναστάντος Χριστού, εκείνο που ενοχλεί είναι η Ανάσταση. Ανέστη ο Κύριος και πεπτώκας οι δαίμονες και τα όργανά του. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και επιτίθενται λαύροι κατά της Εκκλησίας, κατά του Χριστού, κατά των χριστιανών, κατά τον χειρότερο τρόπο ακόμη και στην πατρίδα μας. Τι δείχνει όμως αυτό, την αξία της Εκκλησίας, την αξία της Αναστάσεως, το μέγεθος της καλοσύνης και αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αστεκόμαστε με υπομονή και καλοσύνη και προσευχή και λεβενδιά απέναντι στις τέτοιες επιθέσεις. Άλλωστε μπόρα είναι και θα περάσει. Ο νικητής είναι ένας και θα είναι πάντοτε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο σφαγμένων αρνίων, το οποίο εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Η ιστορία, το μέλλον, τα πάντα, εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Στην αναστημένη καλοσύνη και στη Θεία υπομονή και στην ανίποτη στοργή. Ας το ξέρουμε αυτό, μας κάνει καλό. Και ας προσευχόμεθα, ταπεινά και εγκάρδια και με συντριβή, για τους άλλους αδελφούς μας και περισσότερο για εκείνους οι οποίοι πολεμούν την αμόμετη πίστη. Στη τελευταία ανάλυση πολεμούν τον ίδιο τον εαυτό τους και τον ρίχνουν στα βάραθρα της αθεΐας και απιστίας και στα σκοτάδια της πλάνης και του κακού. Αυτούς τους ανθρώπους τους θρηνεί ο Θεός, τους κλαίει η Εκκλησία και με πόνο πολύ τους αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί που αγαπάνε τον Κύριο και συμπονούν τους ανθρώπους και είναι μέλη της Αγίας και αθάνατης Εκκλησίας Του. Κάλεσε λοιπόν ο Αντωνίνος την πανέμορφη Παρασκευή, την Ιεραπόστολο και διδάχο αυτή της Εκκλησίας, την κάλεσε και της μίλησε απαλά, θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Της έταξε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη. Μα εκείνη έμεινε ακλόνητη, αμετάπιστη, χαρούμενη, γενναία, ηρωική και σπουδαία. Πάντοτε οι σιρήνες του κακού και του ολέθρου μας προκαλούν, μας προσκαλούν και μας απειλούν. Ποιος απειλεί? Ο αδύνατος. Ο δυνατός δεν απειλεί. Αγαπά, φέρεται με βγένεια, φέρεται με αρχοντιά, φέρεται με ανίποτη αγάπη και καλοσύνη. Αγρίευσε το τέλος ο Αντωνίνος και διέταξε και τσέβαλαν περικεφαλαία πυρακτωμένη στο κεφάλι για να τις καταστρέψει, όπως είπε, την άστατη γνώμη και τις παράξενες θεωρίες και πίστης που είχε η κεφαλή της. Φορώντας όμως ιδιώκτε αυτή την περικεφαλαία την πύρινη στην Αγία, εκείνη αισθάνθηκε δροσισμό όπως τα τρία παιδιά στην Κάμινο της Παλαιάς Διαθήκης. Απόρρισε εκείνος, ταράχτηκε, καθώς και εις αυτό όμως αμέτρητοι που σαν εκεί δωρολάτρε πίστεψαν στο Χριστό και διέταξε και τους έσφαξαν και βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτύρου.

γεμάτο πίσα και λάδι που έβραζε. Μέσα εκεί η Αγία αισθανόταν σαν στον παράδεισο. Ή το αναψυκτήριο, το λεβέτι εκείνο με την πίσα και το λάδι που έβραζε. Και έτσι λέει Αντωνίνος, θαυμάζω πως αντέχεις. Τι κάνεις αυτού και δεν καίγεσαι. Τι συμβαίνει και τι γίνεται. Εκείνη του λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, ο Αναστάς εκ νεκρών, μεταβάλλει τη θερμότητα σε ψυχρότητα και με κρατά εδώ και με αναψύχει. Ψέματα είναι αυτά που λες. Ρίξε και σε μένα λίγο από το δροσερό αυτό πισόλαδο. Του ρίχνει, τον πήρε στα μάτια και τυφλώθηκε, κατακάηκε και φώναζε. Και η Αγία του λέει, ο Θεός μου σε συμπονεί και στο όνομά του σε κάμω καλά. Και ανέλαβε την όρασή του και λέει το συναξάρι πως μετάνιωσε ο Αντωνίνος, ο ευσεβής, ο ποιος, και έλαβε δύναμη, σταμάτησε τους διωγμούς. Έφυγε εκείνος και αργότερα ήρθε ο φιλόσοφος Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος παρότι το ελληνιστής, παρότι το στοϊκός, παρότι έγραψε ωραία συγγράμματα, εδίωξε και αυτός δυστυχώς τους χριστιανούς και στην εποχή του εμαρτύρησε η Αγία, αφού υπέστη βάσανα μεγάλα, απετμήθη την κεφαλή την Αγία. Και ανέβηκε στα ουράνια σκηνώματα, όπου χωροβατεί και όπου προσεύχεται για μας. Και όχι μόνο, αλλά κατεβαίνει στη γη και θαυματουργεί και τρέχει πάλι σε στεριές και σε θάλασσες, σε πόλεις και σε βουνά και προστατεύει. Στα 1342, 14 Οκτωβρίου στοιχείο, έγινε τέτοια κοσμοχαλασιά, έπεσε τόση βροχή, περιμένουμε και σήμερα και αύριο βροχή και εδώ και καταιγίδες, η θάλασσα ολόκληρη επετέθη στη ξηρά και υπήρχε κίνδυνος να καταποντιστεί ηχείως το ολόμορφο νησί. Εκεί στο κάστρο ήταν μια εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής και λειτουργούσε, έκανε σπερινό ένας ιερομόναχος ευλαβής, ο Αμβρόσιος. Και καθώς διάβαζε τον σπερινό, είδε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα και φοβήθηκε. Πίστεψε πως ήλθε ο τέλος του κόσμου και προσευχόταν όλη τη νύχτα. Γύρω ήταν ο θόρυβος και κρότος, όπως λέει το συναξάριο, μέγας και φόβος. Κάποιοι βγήκαν και έτρεχαν να κρυφτούν και παρακαλούσαν. Και εκεί καθώς ήλθε η κονταυγή και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί ο ρυθής ιερομόναχος, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσης ο Πάριος στο συναξάριο για την περίπτωση και το συμβάν αυτό που έγινε στοιχείο, τον πήρε ο ύπνος λιγάκι και βλέπει πως η εκκλησιά δεν είχε σκέπη και πως ψηλά στον ουρανό ήταν ένα σύννεφο και μέσα στο σύννεφο έλαμπε μία γυναικεία ύπαρξη η οποία είχε υψώσει τα χέρια και παρακαλούσε και γυρίζει προς τον ρηθέντα ιερομόναχο Αμβρόσιο και του λέγει, Αμβρόσιε μη φοβηθείς, εγώ μισομάρτης Παρασκευή, σε σωστέ σου η πατρίς, θα σωθεί η πατρίδα σου. Και εκείνος ξύπνησε, πήρε θάρρος, συνέχισε την ακολουθία, κόπασε κάπως η βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τότε έφτασαν εκεί οι πρώτοι χριστιανοί οι οποίοι είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί και τόσο φοβηθεί που δεν μπορούσαν ούτε να σταθούν. Πήραν την εικόνα της Αγίας όλοι μαζί και βγήκαν και έκαναν λιτανία και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και από τότε, 14 Οκτωβρίου, γίνεται ανάμνηση αυτού του συγκλονιστικού θαύματος της Αγίας Παρασκευής. Μας προστατεύει.

Και στον Εμφύλιο θυμάμαι, παιδάκι που ήμουν, η Αγία έτρεχε εκεί στα μέρη μας. Σε απλούς ανθρώπους και ταπεινούς, και τους μιλούσε και για τον πόλεμο, για τους κινδύνους και για τα δεινά, για τους άπιστους που πολεμούσαν την πατρίδα και την εκκλησία. Μιλούσε και κάποιοι από αυτούς έβριζαν την Αγία. Αλλά όταν σε μια μάχη είδαν την ίδια να τους διώκει, την ίδια να τους κυνηγά, γιατί δεν υπήρχε στρατός να προστατεύσει την πόλη της, και γυρίζουν σε εκείνη στα χωριά από όπου είχαν περάσει πριν, ανεβαίνοντας για την πόλη να πολεμήσουν, ζητούσαν από τους κατοίκους εικόνες της Αγίας, την οποία πριν έβριζαν, όπως και όλους τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Τι τις θέλετε βρε τις εικόνες? Εσείς βρίζατε, βρίζαμε όσο δεν είχαμε δει. Τώρα που είδαμε την Αγία και το θαύμα της, δεν μπορούμε πια να βρίζουμε. Και πήραν τα εικονίσματα και γονάτισαν οι καημένοι και έκλαιαν. Πολλοί πλανέθησαν και στον Εμφύλιο. Πολλές ψυχές αγαθές χάθηκαν εκατέρωθεν. Αυτό είναι το χειρότερο κακό για την πατρίδα μας. Και να μην δίνει ο Θεός τέτοια πράγματα, τέτοια συμβάντα, γιατί πολύ μεγάλο κακό κάνουν. Η Αγία είναι και για τα μάτια των ανθρώπων. Και όσοι έχουμε προβλήματα, παρακαλούμε την Αγία και μας ανοίγει τα μάτια και μας διατηρεί την όραση και προπαντός μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας, να βλέπουμε τον Χριστό, την Εκκλησία Του, τους Αγίους, το καλό και το ωραίο, και να Του ακολουθούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το απόλυτο καλό, είναι φτιαγμένος για τον Χριστό, είναι φτιαγμένος για τον Παράδεισο, είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα, ό,τι και αν είναι, όσοι δόξα και αν προσφέρουν και προσπορίζουν, δεν γίνεται τίποτε. Μένει η ψυχή άδεια, μένει στο σκοτάδι, φυτοζωή και υποφέρει και δυσκολεύεται. Γι' αυτό και ο Χριστός και η Άγια Εκκλησία μας φέρονται με τόση αγάπη, τόση καλοσύνη, με τόση ανοχή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος μας και τι μας σώζει, τι μας σώζει. Και βλέπουμε στις μέρες μας, ενώ έχει πολεμηθεί και πολεμάται η πίστη, πολλές ψυχούλες έρχονται στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησιά, στην Αγία Παρασκευή, στους Αγίους. Κυκλώνουν τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τις εκκλησίες, γεμίζονται εξομολογητήρια και εξομολογούνται τις ανομίες και τις αμαρτίες και παίρνουν την άφεση και την ευλογία και γεμίζει η ζωή και ομορφαίνει ο βίος. Γι' αυτό και ο αρχιέκακος βάζει και ξαναβάζει κάτι της εκκλησούλας, γιατί εκείνη είναι το λιμανάκι στο οποίο καταφεύγουν οι τρικυμισμένες ψυχές και βρίσκουν γαλήνη και παίρνουν δύναμη. Η Αγία Παρασκευή, η νεαρά αυτή η Αγία της Εκκλησίας, περιέρχεται την πλάση, την αισθητή και την νοητή, και προσφέρει τα ελέη του Θεού, την καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου, τη θεραπεία και την ίαση αυτού. Ας μην την ξεχνάμε την Αγία, και τι πολλά και όσους και όσες εορτάζουν και φέρουν το όνομά της, που είναι ακριβώς όπως είπαμε αρχικά και συμβολικό, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και ένας σοφός έλεγε πως δεν ζούμε, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Η εδώ ζωή μας είναι ένας δρόμος, είναι μια πορεία, πορεία προς την άλλη ζωή, πορεία προς τον Χριστό, πορεία προς τον Παράδεισο. Αυτά γεμίζουν τον άνθρωπο. Ας το ξέρουμε και ας μην κολλάμε εδώ σαν τα στρίδια, διότι αυτό μας κάνει μεγάλο κακό, πολύ μεγάλο κακό. Και μεθαύριο εορτάζει ο Άγιος και Αματικός Παντελεήμων, μεγάλη μορφή κι αυτός, σπουδαία ύπαρξη, νέος, πολύ νέος, ο πατέρας του Ευστόργιος, ειδωλολάτρης, και η μητέρα του η Ευβούλη, χριστιανή.
Τώρα πώς συνυπήρχε ο ιδωλάτης με τη χριστιανή, αυτό είναι ένα θαύμα και κυρίως οφείλεται στην Αγία Ευβούλη, τη μητέρα του Παντελεήμονος, του Παντολέοντος όπως ελέγεται. Γιατί εκείνη ήξερε να φέρεται, ήξερε να υπομένει, ήξερε να είναι διακριτική, ήξερε να αγαπά, ήξερε να θυσιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς βαστούσε κοντά της και τον Ευστόργιο. Άλλωστε ο Θεός μας λέει να κάνουμε υπομονή. Και πολλές φορές από άθεους και ειδωλολάτρες βγαίνουν μεγάλοι χριστιανοί, βγαίνουν μεγάλοι άγιοι, βγαίνουν μεγάλοι ήρωες και υπέροχοι άνθρωποι. Γι' αυτό να έχουμε ανοχή και στους διώκτες και στους εχθρούς και στους άπιστους. Διότι εφόσον ζουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι ελπίδα. Είναι ελπίδα και μάλιστα μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό μας λέει ο Μέγας Απόστολος, τι ελπίδι χαίροντες. Να χαιρόμαστε με την ελπίδα. Και ο παλιάνθρωπος όσο ζει είναι ελπίδα. Τον περιμένει ο Κύριος να μετανοήσει, να αλλάξει, να αγιάσει. Η μητέρα του Παντελεήμονος έφυγε νωρίς. Τον άφησε με τον πατέρα του. Εκείνος όμως σεβάστηκε της γυναίκας την πίστη και δεν προσπάθησε να αλλάξει τον Παντελεήμονα που ήταν και αυτός ειδωλολάτρης ακόμη. Και εκεί στην οικομίδια της Ανατολικής Αυτοκρατορίας που ήταν και η πρωτεύουσα και ήταν και η πατρίδα του Αγίου Παντελεήμονος υπήρχε και ένας ιερεύς της Εκκλησίας, ο Άγιος Ερμόλαος. Συνάντησε τον Παντελεήμονα και τον έφερε στην Άγια Πίστη αφού ήταν γη καλή και αγαθή. Και εκείνος ασκούσε το επάγγελμά του τώρα κατά άλλον τρόπο, κατά χριστιανικό τρόπο. Έγινε ανάργυρος, χωρίς αμοιβή θεράπευε τους αρρώστους. Είχε και χρήματα πολλά και τους πρόσφερε σ' όσους ήταν φτωχοί και τους ανακούφιζε διπλά και από την νόσο και από τη φτώχεια. Και έφεραν κάποτε έναν τυφλό να τον βοηθήσει, τον θεραπεύσει. Είχαν μάθει για τα θαύματά του. Τον έφεραν στο σπίτι του και ήταν μπροστά και ο πατέρας του. Και ο Άγιος Παντολέων παρεκάλεσε τον Κύριο που έδωσε το φως στους ανθρώπους και είναι ο ίδιος και το απόλυτο φως του κόσμου να θεραπεύσει τον τυφλό. Και πράγματι άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και είδε. Άνοιξαν όμως και τα μάτια της ψυχής του πατέρα του Αγίου Παντελεήμονα, του Ευστοργίου, τι ωραίο ελληνικό όνομα, και πίστεψε και εκείνος και ο Ερμόλαος τον εβάπτισε. Και ήταν χαρά μεγάλη τότε στο σπίτι, χαρά του Παντολέοντος και μεγαλύτερη χαρά της Αγίας Ευβούλης, της μητρός του Αγίου Παντελεήμονος που ήταν στον ουρανό. Πανηγύριζε ουρανός και γη. Το έμαθε ο Τύρανος ο Ιδοκλητιανός, για να μην σας κουράζω, τα βρίσκω συναξάρι τα υπόλοιπα. Το έμαθε και κάλεσε τον Παντολέοντα και θέλησε να τον αλλάξει. Εκείνος όμως έμεινε ακλόνητος. Γιατί όταν βρει κανείς το απόλυτο καλό, την πίστη του Χριστού και τη χάρη και την αγάπη και τη δύναμη, δεν τα αφήνει και τόσο εύκολα. Προτιμά να πεθάνει, προτιμά να τα δώσει όλα, παρά να αρνηθεί το Χριστό και την Άγια Πίστη. Υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, έκαμε πολλά θαύματα. Τον κάλεσε ο Διοκλητιανός να κάνει και παράλυτο θεράπευσε και πεθαμένο ανάστησε. Και τόσα άλλα έκανε, εις τρόπον ώστε να ξεκλειδωθούν αμέτρητες ψυχές ειδωλολατρών μπροστά στον Αυτοκράτορα και κατά την ώρα εκείνη του διωγμού του Αγίου Παντελεήμονος και να αναφωνήσουν «Μέγας ο Θεός του Παντελεήμονος, Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Και μεταπήδησαν από το σκοτάδι στο φως, από την απιστία στην πίστη και από το θάνατο στη ζωή. Και στο τέλος διέταξε ο Αυτοκράτορ, για να μην γίνουν όλοι χριστιανοί, διέταξε και
αποκεφάλισαν τον Άγιο Παντελεήμονα και έτρεξε αντί αίματος γάλα και ακούσκε φωνή και είπε «Από Παντολέον θα λέγεσαι πλέον Παντελεήμον, Παντελεήμον ο Χριστός, αλλά και ο Άγιος Παντελεήμον κατά χάριν, ελεή τους πάντας, μιμούμενος το έλεος του Θεού». Το έλεος του Θεού που είναι η έμπρακτη καλοσύνη και αγάπη του Κυρίου μας. Και εκείνος ο Άγιος Παντολέων, Παντελεήμων πλέον, στον ουρανό πανέβηκε, μας φροντίζει και στη γη περιτρέχει και φέρνει τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γενναιές γενναιών, μεγάλωσαν μαζί με τον Άγιο, μαζί με τη χάρη του, έλαβαν τα θαύματά του, εμπνεύστηκαν από τη ζωή του και τους έδωσε τόσα και τόσα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσε τον Άγιο Παντελεήμονα ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας εδώ των Αθηνών, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, και υπηρετούσε αρχικά στην Εκκλησούλα του που ήταν στο Νέο Κόσμο και είχε 13 φαμελιές. Όμως εκείνος χαιρότανε, αγαπούσε τον Άγιο, λειτουργούσε στην Εκκλησούλα, μαζευόντουσαν οι απλοϊκοί και αγαθοί χριστιανοί και ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου εκείνος ο Ναΐσκος και μια ομορφιά και ένα λιμάνι στο οποίο κατέφευγαν οι τρικυμισμένες ψυχές και έβρισκαν θεία γαλήνη, στήριξη, υπομονή, ελπίδα και θεραπεία και κάθε καλό. Όμως έφυγε από εκεί ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιος άλλος πήρε τη θέση του με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Πάντοτε υπάρχουν αυτά δυστυχώς. Και πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό που είναι στην Οδό Βουλιαγμένης, το εκκλησάκι εκείνο που είναι στο ιερό της μεγάλης πια σήμερα εκκλησίας, το κομματάκι αυτό που υπάρχει, το λείψαν αυτό, το υπόλοιπο αυτό του παλαιού ναού στον οποίο λειτουργήσε τόσα και τόσα χρόνια ο Παπλανάς και ξεκλειδώθηκαν τόσες ψυχές. Του είχε μείνει όμως η στενοχώρια και ο πόνος που έφυγε από τον Άγιο Παντολέοντα, Παντελεήμονα, και ένα βράδυ καθώς έφυγε από τον Άγιο Ιωάννη για το φτωχικό σπιτάκι του, έκλαιγε στον δρόμο. Η αδικία πάντα πονά. Πάντα πονά η αδικία. Πάντα συγκλονίζει η αδικία και πάντα μας κάνει να κλαίμε και να ρωτάμε γιατί και να υποφέρουμε. Και εκεί καθώς προχωρούσε κλαίγοντας ο Παπαπλανάς, προστέθηκε μια ύπαρξη. Ήρθε κοντά του ένας νεαρός που έλαμπε και του λέει «Παππούλη, γιατί κλαις?» «Ε, παιδί μου», λέει, «κλαίω γιατί με διώξανε». «Αλλά ποιος είσαι ο καλός άνθρωπος που ήρθες και με συμπόνες και με ρωτάς γιατί κλαίω?» «Αν πονάμε και κλαίμε, έχουμε ανάγκη να μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι έχουμε, γιατί κλαίμε, γιατί υποφέρουμε». «Είμαι», λέει, «ο Παντελεήμων που κατοικώ εδώ στο Νέο Κόσμο και μη στενοχωριέσαι που σε διώξανε. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου και θα είμαι μαζί σου». Και κάθε χρόνο ο μακαριστός Παπαπλανάς, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, πήγαινε στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Νέο Κόσμο, ανήμερα στη χάρη του, και έκανε αγρυπνία. Κάποια φορά είχε αρρωστήσει πολύ. Το καλοκαίρι με τους υδρότες, το ένα και τ' άλλο, αρρωσταίνουμε, έχουμε πυρετό κλπ. Αλλά σηκώθηκε με το ζόρι από το κρεβάτι και με την ευχή του Αγίου Παντελεήμονος και λέει «Μεγάλη μέρα, γιατρός είναι, εγώ θα πάω και ας με κάνει ό,τι θέλει». Μεγάλη και η πίστη του Παπαπλανά. Και πήγε λοιπόν εκεί και έκαμε την αγρυπνία με το ζόρι και με κόπο, έτοιμος να πέσει κάτω. Σε κάποια στιγμή κατά την λυτή ακούμπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα, είχε αποκάμει, δεν άντεχε άλλο, δεν μπορούσε πια. Και τότε βλέπει ολόλαμπρο τον Άγιο με ένα ποτήρι με φάρμακο και του λέει «Παππού, πιέστο, θα γίνεις καλά». Το πήρε εκείνος, το ήπιε και έγινε αμέσως καλά. Και μη θέλοντας να κρύψει την ευεργεσία και νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό και στον Άγιο,
βγήκε στην ωραία πύλη και είπε: «Παιδιά, μου φέρε ο Άγιος Παντελεήμονας μέσα ένα κυπελάκι φάρμακο. Τόπια και έγινα καλά. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό και ας ευχαριστήσουμε τον Άγιο». Τότε όλοι άρχισαν να κλαίνε. Συγκινήθηκαν. Και η υπόλοιπη αγρυπνία ήταν πια ένα μεγαλείο. Ήταν ένα θαύμα. Είχα ανέβει όλοι στον ουρανό. Είχαν γίνει χερουβίοι μου, όπως λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Πλανάς, τύπος του Χριστού. Και η Αγία Τράπεζα, θρόνος χερουβικός. Άλλη φορά πάλι, είχε μια γνωστή οικογένεια, ο Παπαπλανάς, πολύ την αγαπούσε. Έχουμε όλοι κάποιες ιδιαίτερες νόμιμες αγάπες, υπέροχες και καλές και ευτυχώς, γιατί και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Είναι νόμιμο και θεμητό μέσα στην Εκκλησία, αφού και ο Χριστός και το φίλο του, το Λάζαρο κλπ. Εκεί είχα ένα παιδί, τον Ηλία, που ξαφνικά τον βρήκε αρρώστια μεγάλη. Την δίνεψε. Παπαπλανάς έκαμε όλη την εβδομάδα προσευχή. Αλλά στο τέλος έφυγε ο Ηλίας. Και του παραπονέθησαν, σαν τις αδερφές του Λαζάρ, του παραπονέθησαν του παπά Πλανά, γιατί άφησε ο Κύριος τον Ηλία και έφυγε. Και εκείνος τους λέγει, αφού είχε καταλαγιάσει λίγο ο πόνος τους, σε δύσκολες ώρες δεν λέμε τίποτα, γιατί δεν ξέρουμε και τι να πούμε. Ευχόμεθα μόνο να δίνει ο Θεός την άνωθεν παρηγορία. Τους είπε ότι προσευχήθηκε πολύ. Και μια μέρα εκεί στην Αγία Τράπεζα που ήταν, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ήταν και λειτουργούσε, όπως είπαμε, και Άγιος Παντελεήμων, και του είπαν ότι προσευχηθήκαμε για τον Ηλία, αλλά ο Κύριος μας είπε ότι θα πεθάνει. Είναι ανωτέρα διαταγή. Τότε παρηγορήθηκαν και οι άλλοι. Παρηγορήθηκαν όλοι. Και αφέθηκαν στη βουλή του Θεού. Γι' αυτό και στις πιο δύσκολες ώρες, ας αφινόμαστε στην αγάπη και στην καλοσύνη και στη στοργή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγώ σας ευχαριστώ ολόθερμα και ολόψυχα που ακούσατε και σήμερα τα ταπεινά αυτά ρήματα και κατά αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, υγεία και δύναμη, χρόνια πολλά σε όλους, χίλιες και θερμές ευχαριστίες και καλή αντάμωση πάλι. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλά, Χριστός Ανέστη. Διάγουμε την μεταπασχαλινή περίοδο και δοθέντως ότι έχει επέλθει το κοσμοϊστορικό αυτό γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα, εγκάρδια, υγεία, χρόνια πολλά και ηθική ευημερία, υπομνήσοντας για μια ακόμα φορά το καθήκον μας που όλοι έχουμε σε τέτοιες μεγάλες γιορτές και τις αναστάσιμες ημέρες, να κάνουμε μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και να προσφέρουμε στο διπλανό μας ό,τι είναι εφικτό από το περίσευμά μας ή από την καρδιά μας πρωτίστως. Μην ξεχνάμε ότι δίπλα μας, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, έστω και γινόμαστε κουραστικοί, υπάρχει ένα ξεχασμένος ανυπεράσπιστος γέροντας, μια γερότησα, υπάρχει ένα ορφανό παιδάκι που ένα κουτί κουλούρια, ένα ζευγάρι κάλτσες, ένα γλύκισμα απλό μπορεί να του δώσει τη χαρά, την ηθική ζεστασιά και να αισθανθεί ότι αυτές οι μεγάλες ή άγιες μέρες που πραγματικά σημάδεψαν το ανθρώπινο γέρος, κοσμοστορικές ημέρες, η Ανάσταση του Χριστού μας, να του δώσουν χαρά, ηθική ζεστασιά και να αισθανθεί και αυτός ότι δεν είναι καταλυμμένος από την επίσημη πολιτεία που, όπως ξέρουμε, πολλές φορές αργεί να παρεύει ή και ενίοτε δεν παρεμβαίνει καθόλου μα καθόλου. Έτσι, να πω και τα λοιπόν, όπως και στον πατριωτισμό των Αγγλίων που λέει το Σύνταγμα, αντιστοίχως και στην ανθρωπιά μας, στην ανθρώπινη ευαισθησία μας και στην κοινωνική μας αλληλεγγύη, να μην ξεχάσουμε τους δυστυχισμένους ανθρώπους μας που είναι δίπλα μας και με μια πράξη αγάπης να τους κάνουμε και αυτοί να αισθανθούν καλύτερα. Επιχειρούμε και σήμερα λοιπόν μαζί σας ένα μακρύ ταξίδι, ένα μεγάλο οδηπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις μεγάλες αυτές τις περίσσεπτες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων που διέλαψαν και μας χειροδότησαν ένα ευγενές και ιστρελατημένο έργο για τους σημερινούς και για τους επιγενόμενους. Παραλλήλως, από καιρό καιρό κάνουμε αναφορές σε μείζωνα ιστορικά μας γεγονότα, στις μεγάλες εκείνες δηλαδή στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όπου ο ελληνικός λαός ομοθυμαδών, αφού πρωτίστως είχε σφυρλατήσει την ηθική του ενότητα, έδωσε την προσήκουσα απάντηση στην εξωτερική επιβολή. Στην εξωτερική επιβολή, που μπορούμε να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι για τον ελληνικό λαό είναι μια μόνιμη κατάσταση, ένακα της γεωστρατηγικής θέσης την οποία κατέχει η Ελλάδα, τα πολύτιμα μεταλλεύματα, κοιτάσματα που έχει, ίδιο Καποδίστριας και από την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους είχε μιλήσει για τον κρυπτόν ορυκτόν πλούτον της Ελλάδος. Το ξαναλέω, για τον κρυπτόν ορυκτόν πλούτον της Ελλάδος. Και ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας, ο σπουδαίος αυτός θεμελιωτής του νέου ελληνικού κράτους, τον οποίον πολύ άδικα τίμησε η πατρίδα δολοφονώντας τον, είχε, αν το θέλετε, αποτιμήσει και εκτιμήσει τα μεγάλα και πολύτιμα κοιτάσματα και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, που βεβαίως επέπρωτο να αξιοποιηθούν και που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχει γίνει με πολύ διστακτικά βήματα. Επίσης, να πούμε ότι κάνουμε από κύριο καιρών αφιερώματα και αναφορές σε βιογραφίες κορυφαίων προσωπικότητων της Ορθοδοξίας, σε οσίους, αγίους, αγιομαρτύρες μας, σε λαμπρές προσωπικότητες του χριστιανισμού, οι οποίες όχι μόνο λόγο αλλά και έργο διεκόνισαν στα πέρατα της οικουμένης στο λόγο του Χριστού και πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, όπως καλά γνωρίζετε, δεν δίστασαν να θυσιάσουν το τίμιο αίμα τους και την τίμια κεφαλή τους για να μην απεμπολίσουν το χριστιανικό ιδεώδες και να παραμείνουν απαρασάλευτα προσιλωμένοι στο χριστιανικό δόγμα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη από το φάσμα του πολιτισμού και της τέχνης και δι' από το φάσμα του τραγουδιού και της μουσικής και της σύνθεσης, βεβαίως και του στίχου, σε μια προσωπικότητα, θα λέγαμε, εμβληματική που έχει σφραγεί στην ελληνική μουσική, που διάνοιξε νέους δρόμους και νέους μουσικούς ορίζοντες και μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί πατριάρχης του μουσικού είδους το οποίο εκπροσώπησε και που βεβαίως μαζί με την εκπροσώπησή του, να πούμε ότι του προσέφερε κάτι πολύ μεγαλύτερο για μένα και για εσάς, εκτιμώ, αγαπητοί ακροατές, του προσέφερε την ηθική και κοινωνική νομοποίηση. Γιατί μέχρι τότε το τραγούδι αυτό ήταν απαγορευμένο και θεωρείται, αν το θέλετε, τραγούδι που αφορούσε το κοινωνικό περιθώριο και έκνομα κοινωνικά στοιχεία. Μιλάμε λοιπόν για τον απαράμιλο, για τον αξεπέραστο, για τον πατριάρχη του ρεμπέτικου τραγουδιού μας, για τον μεγάλο Μάρκο Βαβακάρη. Την ευληματική αυτή φυσιογνωμία από τη Σύρο, που πραγματικά σφράγισε με τα ιδεοφόρα μουσικά του βήματα, με τις εκτελέσεις του, αλλά και με τους στίχους του, το ελληνικό τραγούδι και χάραξε νέους ορίζοντες και νέους δρόμους. Μια προσωπικότητα, θα λέγαμε, πραγματικά με αντιφατικά στοιχεία βιοτροπίας. Ξεκίνησε μέσα από τις αγκάλες μιας στοχής αλλά με μουσική παιδεία οικογένειας, και ο παππούς του και ο πατέρας του ασχολούνταν με τη μουσική. Ο πατέρας του μάλιστα έπαιζε τσαμπούνα στα πανηγύρια της Ήρου, γεννημένος στη Ήρο ο Μάρκος Βαβακάρης, στις 10 Μαΐου του 1905, κατά μία εκδοχή στο Δανακό της Ήρου και κατά μία άλλη εκδοχή στην Άνω Ήρο. Όπως και να έχει, η Ήρος είναι η γενέτειρά του, η αγαπημένη του ιδιαίτερη πατρίδα, την οποία πολύ τη λάτρεψε ο Μάρκος Βαβακάρης, αγαπητοί ακροατές, αλλά και που βεβαίως πολύ νωρίς, από τα 15 του χρόνια, αναγκάστηκε να φύγει, γιατί καθώς ήταν παιδί ζαβολιάρικο και διαολεμένο εντός αγωγικών, να μου επιτρέψει την έκφραση, προσπαθώντας κάποτε να παίξει με κάποιους φίλους του, έσυρε μια πολύ μεγάλη πελώρια πέτρα από ψηλά από το βουνό, με αποτέλεσμα να πέσει στη στέγη ενός σπιτιού. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα εκείνη τη στιγμή, ήταν σκοτώσει. Προφανώς τη συνέτριψε τη στέγη, την έκανε γυαλιά καρφιά. Ο Μάρκος πραγματικά τρομοκρατήθηκε και με την επίνευση της μητέρας του, τρομοκρατημένη πριν καλά-καλά μάθουν τι νους είναι το σπίτι, μπήκε στο πρώτο βαπόρι κρυφά, παιδάκι 15 χρονών, και έφυγε για τον Πειραιά. Μετά από 10 μέρες θα λάβει ένα καθησυχαστικό γράμμα από τη μητέρα του, που του λέει ότι μη φοβάσαι, δεν σε κυνηγάει κανείς. Το λέω έτσι και εγώ γελώντας, γιατί το σπίτι είναι της θείας σου της Μαργός και επομένως δεν συντρέχει λόγος αν το θέλεις ποινική σου δίωξη. Έτσι έχουν τα πράγματα και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη του περιπέτεια, η μεγάλη του πορεία και διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι και στο ρεμπέτικο. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Μάρκος Βαβακάρης ήταν μια πονεμένη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος τραγικός, με διαρκώς να αντιμετωπίζει προσκόμματα, προβλήματα, εμπόδια, τον κοινωνικό ρατσισμό, την αλαζονία, το θέτος ότι ήταν φτωχόπεδο, αγωνιστής, βιοπαλαστής, μια πάμφτωχη πολυμελής οικογένεια με 5 παιδιά. Και που ο πατέρας του, με 6 παιδιά συγγνώμη, και ο πατέρας του μαζί με την πολύ αξιόλογη και σεμνή μητέρα του, με καλές αρχές γυναίκα, προσπαθούσαν να βιοπορήσουν και να τα φέρουν βόλτα. Ερχόμενος λοιπόν στην Αθήνα, θα κάνει διάφορες δουλειές ο Μάρκος, θα πούμε και εκτενέστερα παρακάτω, έτσι με πιο μεθοδευμένο τρόπο, παραθέτοντας το βιογραφικό του και τα στοιχεία της μουσικής διαδρομής. Αλλά σε αυτή την πρώτη προσέγγιση θέλαμε να πούμε έτσι χοντρικά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στη ζωή του, με πολλά προβλήματα, να μπορέσει να επιβιώσει, να μπορέσει να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Θα διανύσει μια 20ετική περίοδο από το 32-33 μέχρι το 58, άντε πέστε 60, πολύ γόνιμη παραγωγική, όπου και φωνογραφεί, δισκογραφεί μερικά σημαντικά τραγούδια. Τραγούδια τα οποία έγραψαν ιστορία και έγιναν παλίψιο στα χείλη του ελληνικού λαού. Υπομνίζω τη Φραγκοσυριανή, που βεβαίως είναι εθνικός ύμνος, το Μαύρα Μάτια, Μαύρα Χείλη, Τα Δύο Σου Χέρια Πήρανε Βεργούλες και Με Δίρανε, Αντιλαλούν οι Φυλακές. Εκπληκτικά τραγούδια. Τραγούδια τα οποία πραγματικά μας έχουν σημαδέψει και είναι, αν το θέλετε, από τις κορυφαίες, από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Τα Ματόκλαδά Σου Λάμπουν, Όλοι οι Ρεμπέτες στην Δουνιά, τραγούδια εκπληκτικά, πολλά εκ των οποίων τα τραγούδισε και ο μεγάλος μας βάρδος τραγουδιού, με τον οποίο συνδέεται με φιλία και με βαθιά αγάπη και εκτίμηση, ο μεγάλος Γρηγόρης Βυθικότης, τον οποίο τον Βαβακάρη τον αποκαλούσε δάσκαλο και στις δύσκολες στιγμές του Βαβακάρη προσπάθησε να τον στηρίξει και να τον βοηθήσει. Μια περίοδο της ζωής του θα προσπαθήσει να βιοπορήσει πουλώντας εφημερίδες και λαχεία στην Σύρο, σε έναν τότε εκδότη που εξέδιδε μια εφημερίδα από ονόματι Ζούλα, αλλά και εκεί η εμπειρία του ήταν πολύ κακή. Ήταν γύρω στα 30 παδάκια προσπαθούσαν να ξεπουλήσουν τις εφημερίδες και τα λαχεία. Και ο Μάρκος θεωρούσε ότι εκεί γίνονταν και πράγματα τα οποία ήταν, αν το θέλετε, άσχημα και προσέβαλαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτιμώντας ότι η εκάστοτε ισχυρή και στην προκείμενη περίπτωση με τον τύπο, το μόνο που σε ενδιαφέρε, όπως και ο ίδιος λέει σε κάποια αυτοβιογραφικά του στοιχεία, ήταν να οικονομήσουν χρήματα και τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρε για την παιδική ευαισθησία και την παιδική εργασία. Ερχόμενος στην Αθήνα θα δουλέψει ως γιακαεργάτης στα λεγόμενα κάρβουνα, στα καρβουνιάρικα στον Πειραιά, έτσι, τα ιστορικά καρβουνιάρικα. Σε κάποια συγγενικά πρόσωπα θα τον προσλάβουν. Μια πολύ σκληρή δουλειά, γιατί έπρεπε να βάζει το ζεμπίλι, το σακί, ένα παιδάκι 15 χρονών πάνω στην πλάτη του και να κουβαλάει πελώριο για την ηλικία του φορτίου, ας πούμε 60-70 κιλά κάρβουνα. Εν πάση περιπτώσει, έστω και με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο έπαιρνε καλά χρήματα, γιατί πήγαινε με τον τόνο τότε με το πόσο κιλά κάρβουνα μπορούσαν να μεταφέρουν, και κάποια στιγμή θεώρησε στην παιδική του ευαισθησία ότι έγινε και πλούσιος, αφού πια ο Μάρκος, ο μεγάλος αυτός πατριάρχης, ο γίγαντας, ο πατριάρχης του ρεμπέτικου τραγουδιού, θεωρούσε λοιπόν θα μπορούσε μόνος του να πάρει παπούτσια και να μην είναι πια ξυπόλυτος και τα πόδια του να μην τρυπιώνται και είναι γεμάτα, εάν το θέλετε, φουσκάλες και εξαυλώματα. Στην παιδική του σκέψη και ψυχούλα, το γεγονός ότι είχε μια στοιχειώδη οικονομική άνεση, αυτό θεωρείται κάτι πολύ πολύ μεγάλο και σπουδαίο, και αντιλαμβάνεστε λοιπόν και από αυτό μόνο τον τρόπο πόσο δύσκολα οικονομικά χρόνια είχε περάσει. Σε λίγο και πάλι μαζί σας όμως για τη συνέχεια του δεύτερου τμήματος σήμερα, αφιερωμένο στο μεγάλο μας συνθέτη, στο μεγάλο μας ερμηνευτή, αλλά και οργανοπαίχτη, διεξιοτέχνη του μπουζουκιού, το οποίο το έφτασε σε πολύ ψηλό επίπεδο, τον γίγαντα Μάρκο Βαβακάρη.

Συνεχίζουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μαζί σας εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη, ευχαριστώντας την ακόλουθα και τον αγαπητό συνεργάτη της εκπομπής, τον Γρηγόρη Σέρελη, ένα πολύ αξιόλογο νέο δημιουργικό άνθρωπο που με την υψηλή τεχνική του παιδεία επιμελείται την εκπομπή μας, την καλοποίηση, την κάνει όμορφη, επιλέγει τα ωραία μουσικά χαλιά, τις μουσικές επενδύσεις και την καλοποίηση και την κάνει πάρα πολύ ωραία. Αγαπητέ Γρηγόρη Σέρελη, σε ευχαριστούμε από καρδιάς και είναι χαρά και τιμή μας που συνεργαζόμαστε. Ήδη κύλουμε τα 2 χρόνια και σαν ψέμα μου φαίνεται και νομίζω θα συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία την ωραία αυτή πολιτισμική μας περιπλάνηση. Για τον Μάρκο Βαβακάρη, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στον Μπρίτανη του ρομπέτικου τραγουδιού, στην εμβληματική αυτή φυσιονομία της ελληνικής μουσικής που μέσα από αντίξεως από πολύ δύσκολες συνθήκες στόχιας και κοινωνικής περιθωριοποίησης θα κατορθώσει τους πόνους, τους καημούς, τα τραύματα της ψυχής του, γιατί ήταν μια πραγματικά δραματική προσωπικότητα ο Μάρκος Βαβακάρης. Πολύ λίγο γέλασε το χυλάκι του, πολύ λίγο ξεκουράστηκε ψυχικά και ανατάθηκε. Μια ζωή ήταν μέσα στην ανυμπόρια, στη φτώχεια, στην κατήφια, στην κακοπέραση και σε πάρα πολλά προβλήματα. Με πολύ χαρακτηριστικό κάποια περίοδο της ζωής του που προσβάλλεται, αγαπητοί ακροατές, από αρθρίτιδα, ουσιαστικά παραλύουν τα χέρια του σχεδόν και τα πόδια του, πέφτει στο κρεβάτι, δεν μπορεί να παίξει μουσική που το αγαπημένο, το μπουζούκι που το λάτρευε, που ήταν το DNA του, η ψυχή του, η καρδιά του. Και μαζί με αυτά, αγαπητοί ακροατές, είναι πολύ, έτσι θα το πω με πίκρα αυτό, πολύ χαρακτηριστικό, αλλά που πολλές φορές δίνει τη συμπεριφορά του κόσμου και της κοινωνίας. Δυστυχώς, με το που αντιλαμβάνονται ότι ο Μάρκος πια δεν είναι το φωτεινό αστέρι που αναδύεται στη μουσική σκηνή, με τις μεγάλες επιτυχίες που παραμιλάει η Ελλάδα, πολλοί φίλοι και ακόμα πολύ χειρότερα οι συγγενείς του τον εγκαταλείπουν και οι πιο κοντινοί του συγγενείς. Δεν πηγαίνουν καν να τον δουν το αίμα του, οι πολύ κοντινοί του συγγενείς. Και του δίνουν την αίσθηση πια ότι έχει εγκαταληφθεί και θα πεθάνει και πραγματικά παρακαλάει το Θεό, γιατί ήταν και θρήσκιος ο Μάρκος. Μπορεί να ήταν λίγο οξύθυμος, να ήταν ράθυμος, να ήταν και λίγο βομολόχος, αλλά πίστευε πάρα πολύ στην Παναγία και στον Χριστό. Παρότι είχε καθολικές αναφορές, πίστευε πάρα πολύ. Το έχει εξομολογηθεί πολλές φορές αυτό. Εκεί λοιπόν παρακαλάει το Θεό και την Παναγία να τον πάρουν, να τον αναπαύσουν, γιατί αισθάνεται ότι είναι διαλυμένος, δεν έχει να κάνει τίποτα πια στη ζωή του. Είναι σχεδόν ανάπηρος και είναι εγκαταλελειμμένος κοινωνικά και ηθικά. Όμως ένας συγγενής του, πρωτοξάρεφος του πατέρα του Ανδραπατώμε, με αξιοπρέπεια και με ευγένεια θα πάει να τον επισκεφτεί, συγκλονίζεται το μαρτυριό του και του δίνει γύρω στις 350 δραγμές τότε για να πάει λοιπόν στα Ιαματικά Λουτρά. Να πάει στα αιματικά λουτρά τότε της εποχής, όπως ήταν οι αδιψώς και τα καμένα βούρλα, και να ιαθεί. Εκεί υπήρχαν πολύ ζεστά θερμά νερά, με ράδιο 360 βαθμών, και πραγματικά θα προσφέρουν προϊόντος του χρόνου την ανέλπιστη και αν το θέλετε απροσδόκητη ίαση στο μεγάλο Μάρκο Βαβακάρη. Αυτός δε που έχει και τα ιαματικά λουτρά και τα εκμεταλλεύεται, που τα έχει αναλάβει, παράλληλα επιμελείται και ένα, ας το πούμε, καλό ξενοδοχείο με ένα εστιατόριο περιοπής, και εκεί ο Μάρκος τον πείθει να πηγαίνει τα μεσημέρια και τα βράδια να παίζει, καθώς αναχτά τις δυνάμεις του και την ψυχολογική του κατάσταση, να παίζει και εξοικονομεί και κάποια λίγα χρηματάκια τα οποία τα στέλνει στην οικογένειά του, στα παιδιά του, που και αυτοί βιώνουν δραματικές στιγμές. Όμως θα επιστρέψει, θα έμαγε να κάψει και ξαναρχίζει πια μια γόνιμη περίοδος. Να πούμε ότι γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 50, προσεγγίζοντας το 1960, έχουμε μια δραματική ροπή στην πορεία και στην καριέρα του μεγάλου Μάρκου, του Πρίτανη και εισηγητή του ρεμπέτικου τραγουδιού, γιατί πολλοί από τους παλιούς τους συνεργάτες έχουν πια πεθάνει. Ουσιαστικά αισθάνεται κάπως κατάμονος και περιθωριοποιημένος, και ό,τι ηρωνίας, πολλά άτομα που στις προηγούμενες δεκαετίες ο Μάρκος τα έχει στηρίξει, καθώς αν το θέλετε έχει το Φωτοστέφανο και τη Δάφνη του μεγάλου καλλιτέχνη και του αξιαγάπητου στην ελληνική κοινωνία, αυτοί πια του γυρίζουν την πλάτη με μια κακότητα, αρχίζει να περιθωρείται από τις δισκογραφικές εταιρείες που δεν τον καλούν πια να παραγράψει, δεν τον καλούν να επαναδώσει στίχους, γιατί είναι και μεγάλος στιχουργός ο Μάρκος, πέρα από ερμηνευτής και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, και επίσης δεν τον καλούν και τα βραδινά καταστήματα να πάνε παίξει στα μπουζούκια, με αποτέλεσμα οικονομικά πάλι να περιέρχεται σε πολύ δύσκολη θέση και να δυνατεί να ανταπεξέλθει στα προστοζήν και να βιοπορήσει. Θα δούμε λοιπόν εκεί ότι ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης, με πρόταση στην Κολούμπια, προτείνει να ξαναβγεί ένας δίσκος με επιλεκτά τραγούδια του Μάρκου, ξαναγίνεται πάλι ένα rebranding, να το πούμε με τους σύγχρονους κοινωνικούς όρους του marketing, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, του ξανακανούν πάλι τα μαγαζιά και αρχίζει σιγά περίπου για μια δεκαετία ακόμα να αποκαθίσταται οικονομικά και κοινωνικά και να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει. Βλέπουμε λοιπόν ότι αλλεπάλληλους κυματισμούς στη ζωή του, κυματώδεις, όροι και κοιλάδες, εξάρσεις και υφέσεις και πτώσεις, με πολλά δραματικά στοιχεία, θα κάνει ένα γάμο πάρα πολύ μικρό στα 18 του χρόνια με μια κοπέλα που είχε ερωτευτεί,
Αλλά από παρά αυτά, με προοδευτικό τρόπο θα τον εγκαταλείψει κάποια στιγμή, θα φτάσει στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια θα αναγκαστεί να βγει κάποια διατροφή και εκεί ο Μάρκος αναγκάζεται να δίνει τραγούδια του σε ξένα ονόματα, στίχους και συνθέσεις, για να μην φαίνεται το τεμαρκτό του εισόδημα πολύ μεγάλο και μην του διεκδικεί η γυναίκα του, Ελένη Μαυροειδή, ελέγεται, την οποία την είχε παντρευτεί στα 1923 και ήδη ένα χρόνο μετά θα βγει και το διαζύγιο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ξεφεύγει και μπορεί να μην τη δίνει τις αποζημιώσεις, πολλό μάλλον που ήταν, αν το θέλεις, πολύ πικραμένο, αν θα το θέλετε, πολύ πικραμένος για αυτήν, ότι τον είχε προδώσει εγκαταλείψει με έναν και καλά φίλο του, που στις δύσκολες οικονομικές στιγμές του τον είχε προσεγγίσει. Εκεί ο Μάρκος θα καταλάβει ότι η προσέγγιση δεν ήταν για το κύριο και για την αγάπη του, τη φιλική, αλλά ήταν για τη γυναίκα του, και λέει: το ένα ποτήρι νερό που μου έδωσε τελικά ήταν δηλητήριο και φαρμάκι, με το πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, όπως θα έλεγε ο μεγάλος Μάρκος. Να πούμε ότι ήταν πραγματικά και Αριστοτέλης του μπουζουκιού, και το είχε φτάσει στο μπουζούκι σε πάρα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, με κάτι επιθετικά ταξίμια που έπαιζε. Και μάλιστα σε κάποια, αγαπητοί ακροατές, αυτοβιογραφικά στοιχεία που λέει και για τον μπουζούκι σε κάποιον που δίνει συνέντευξη, ότι πώς αυτά τα πράγματα, λέει, δεν γράφονται. Αν δεν τα ακούσει τα ανθρώπινα αυτή, αν δεν τα νιώσει, αν δεν τα βιώσει κανείς μέσα στην ψυχή του, δεν μπορεί να τα διδαχτεί. Εγώ είχα μεγάλο μεράκι, αγάπη για τον μπουζούκι, και έτσι μπόρεσα από μεγάλους δασκάλους και από ακούσματα και κατατριβή με το όργανο να μπορέσω να φτάσω σε ψηλά επίπεδα. Και το ευχαριστώ, έλεγε μεταφορικά, σε ένα άψυχο πράγμα στον μπουζούκι, γιατί αυτό μου χάρισε κάποιες μεγάλες χαρές στη ζωή μου και με έφτασε ψηλά ώστε να γίνω πασίγνωστος και αγαπητός. Να πούμε ότι έχοντας φύγει γύρω στα 18 από τη σειρά, μετά από 20 χρόνια θα γυρίσει πάλι πίσω, θα πάρει και τον αδελφό του, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο μπουζούκι, Αριστοτέχνης, και έναν μεγάλο, πολύ σημαντικό πιανίστα, Ροβερτάκη, αν δεν απατώμε, θα το πούμε καθόλου από τους ακροατές. Και πηγαίνει στη Σύρα, πηγαίνει σε ένα παραλιακό μαγαζί και παίζουν, γίνεται ξεφάντωμα στην γυριολεξία, παραλύρει ο κόσμος, γιατί πάντα τον έχει στην καρδιά του, τον παρακολουθεί στα βήματα της ανόδου του στον Πειραιά, τον αγαπάει, τον λατρεύει, και πραγματικά γίνεται πανδαιμόνιο ο πανζουρλισμός με την έλευση του Μάρκου στη Σύρα. Θα μείνει 2 μήνες το καλοκαίρι σε αυτό το κατάστημα, που πραγματικά όλα τα νησιά σειραίουν αγελαδών, θα λέγαμε, για να παρακολουθήσουν τον Μάρκο, να τον καμαρώσουν, και βεβαίως με πολύ μεγάλη ηθική περηφάνεια η Σύρη για το λαμπρό τέχνο της Συριακής Ζης, για αυτό το σπουδαίο παιδί, το λαμπρό παιδί που είχαν βγάλει, που πραγματικά έκανε μεγάλη διαδρομή στην ελληνική μουσική και παραμιλούσε όλη η Ελλάδα γι' αυτόν. Η φήμη του Μάρκου, αγαπητοί ακροατές, ήταν πελώρια τότε στην ελληνική κοινωνία, γινόταν πραγματικά πανδαιμόνιο. Θα σας πω ότι λάβετε υπόψη σας ότι τότε που δεν είχαμε προφανώς social media και τα ΜΜΕ δεν ήταν αναπτυγμένα να έχουμε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, μόνο η παραδοσιακή εφημερίδα Τύπος Τύπος υπήρχε για το ραδιόφωνο. Και όμως ήταν τέτοια η φήμη του και η δίψα του κόσμου για τον Μάρκο, που όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη 1-2 φορές, τη δεύτερη φορά συγκέντρωσε 50.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, τραγουδώντας. Δηλαδή ήταν απίστευτα τα μεγέθη για την εποχή και με τα κοινωνικά δεδομένα που μπορούσε να προσεγγίσει. Ήταν πραγματικά εκπληκτική προσωπικότητα, με πίκρα πόνο πολύ στην ψυχή του, που όμως όλο αυτό το φάσμα της θλίψης, της κακουχίας και του πόνου το μετουσίωνε σε λαμπρή δημιουργία και παραγωγή καλλιτεχνική. Σε παραγωγή στο στίχο, στη σύνθεση και βεβαίως στην εκτέλεση, ερμηνεύοντας με πάρα πολύ ωραίο τρόπο εκπληκτικά τραγούδια. Περίπου στα 200 τραγούδια είναι τα δικά του, αυτά που συνέθεσε και έγραψε ο ίδιος, και περίπου άλλα 200, εκ των οποίων τα 130 τα ερμήνευσε δικά του ως προς το στίχο και την ερμηνεία, και άλλων πολλών καλών συνεργατών του. Όπως προαναφέραμε, για όσους τώρα μας παρακολουθούν, τα πιο γνωστά του έργα είναι πραγματικά η Φρακοσυριανή, που είναι ο εθνικός ύμνος, η οποία θα τραγουδηθεί 20-25 χρόνια αργότερα από τον μεγάλο Γρηγόρη Μπηθηκότη και πραγματικά θα γίνει πανδαιμόνιο. Θεωρείται εθνικός ύμνος στα τραγούδια, με ένας από τους εθνικούς ύμνους των ελληνικών τραγουδιών, η Φρακοσυριανή του μεγάλου Μάρκου Βαβακάρη. Τα Ματόκλαδά σου λάμπρουν, άλλο εκπληκτικό τραγούδι στη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότη, ήταν πραγματικά και αυτό ύμνος. Όλοι οι ρεμπέτες στη δουλειά και τα δύο σου χέρια πήραν πάλι από τον Γρηγόρη Μπηθηκότη. Τα θυμόμαστε αυτά τα τραγούδια. Είναι πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, είναι αξεπέραστα, είναι εμβληματικά, είναι επικά. Και ένα ωραίο επίσης, αγαπητοί ακροατές, τραγούδι που και εγώ ίδιος τώρα τελευταία, πριν κανένα 5 χρόνια, ανακάλυψα, ήταν του Μάρκου Βαβακάρη, δεν το ήξερα. Μαύρα μάτια, μαύρα Αθήνα, πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο γλυκό αισθαντικό κομμάτι ήταν λοιπόν, και αυτό έφερε τη σφραγίδα του μεγάλου Μάρκου Βαβακάρη. Σε λίγο και πάλι μαζί σας στο σημερινό αφιέρωμα για τον Πρίτανη και τον εισηγητή του ρεμπέτικου τραγουδίου στην Ελλάδα, τον μεγάλο Μάρκο Βαβακάρη.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη από το φάσμα της τέχνης του πολιτισμού και της μουσικής ιδιαιτέρως, για μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής, μια προσωπικότητα η οποία χάραξε δρόμους, διάνοιξε νέους ορίζοντες και πραγματικά υπήρξε εισηγητής και ο άνθρωπος που νομοποίησε ένα ξεχωριστό είδος τραγουδί μας, το ρεμπέτικο τραγούδι. Μπορούμε να πούμε σε πρώτη φάση, ο μεγάλος Μάρκος Βαβακάρης ήταν ο εισηγητής και ιδρυωτής του ρεμπέτικου τραγουδιού και δεκαετίες αργότερα πάλι θα το εδραιώσει και θα το στηρίξει και ένας άλλος μεγάλος, ένας κολοσσός της ελληνικής μουσικής παγκοσμίων διαστάσεων, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάρκος πάντως ήταν ο εισηγητής, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε το ρεμπέτικο τραγούδι και το μπουζούκι στην ελληνική κοινωνία, το απονομοποίησε γιατί συνήθως εκείνα τα χρόνια το Μεσοπόλεμο, αγαπητοί ακροατές, ήταν συμφασμένο με τους Χασουκλίδες, με το κοινωνικό περιθώριο, με τα χαμετυπία, με τις υπόγειες και με ανθρώπους του κοινωνικού περιθώριου. Βεβαίως δεν το λέμε αυτό προς Θεού κατακελτικά ή απαξιωτικά για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θυμίζω εδώ, αγαπητοί ακροατές, τα λόγια της μεγάλης Έλληνας Καρατζάκη που έλεγε: «Απ' την κόλασή μου κοινωνία σου φωνάζω, εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω». Το κοινωνικό περιθώριο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα δύσβατο πεδίο στο οποίο αύριο μπορούμε να βρεθούμε και εμείς οι καταγγέλλονται σήμερα και όπως έλεγε ο Χριστός, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Δεν καταγγέλουμε, ούτε το λέμε απαξιωτικά, λέμε όμως ότι ήταν κάποιες δύσκολες κοινωνικές ομάδες. Όμως προφανώς στο να δημιουργούν αυτές τις κοινωνικές συνθήκες για να φτάσουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτά τα δύσκολα μονοπάτια, προφανώς συνέδραμε και το κοινωνικό σύστημα. Η φτώχεια, η καταπίεση, η περιθωριοποίηση, αν το θέλετε, η έλλειψη στοιχειώδης κοινωνικής αρρωγής από την πολιτεία, πολύ εύκολα κάποια φτωχόπεδα, ιδιαίτερα από την επαρχία που έρχονται, μπορεί να τα στείλει στο κοινωνικό περιθώριο και να τα μεταπλάσει σε όχι καλές προσωπικότητες. Άρα το λέμε με σεβασμό και με αγάπη, δεν κάνουμε τους καταγγέλλοντες. Άλλωστε είμαστε και ορθόδοξο ραδιόφωνο που η πεμπτουσία της το μεγάλο, το πανανθρώπινο μήνυμα, το οικουμενικό μήνυμα του Χριστού μας που αναστήθηκε πριν λίγες μέρες, αγαπητοί ακροατές, είναι η αγάπη. Αγάπη στις αγκαλιές μας, να προσεγγίσουμε, να αγκαλιάσουμε, να βοηθήσουμε ανθρώπους και όχι να τους πετροβολάμε και να τους στιγματίζουμε. Το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Όμως είναι μια κατάσταση τότε στο Μεσοπόλεμο, το 30, ότι αυτές οι περιθωριακές ομάδες αρέσκονται σε αυτό τον έκνομο τρόπο ζωής και προσεγγίζουν αυτό το τραγούδι που έχει ένα είδος μαγιάς, ένα είδος επίδειξης αντρικής λεβεντιάς, αν το πούμε. Φέρνει επίσης και μικρασιάτικα λυρικά στοιχεία τα οποία συναρτώνται και το δέουν και βγαίνει ένα κράμα αυτό που βγαίνει. Βεβαίως από απόψεως τέχνης είναι ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι που λατρεύτηκε, αγαπήθηκε αργότερα όταν νομιμοποιήθηκε πια και μπήκε στην ελληνική οικογένεια με πολύ μεγάλους άλλους

αργότερα θα ακολουθήσουν, περιλαμβανομένων και του Τζιζάνι και πολλών άλλων, και βεβαίως με τον μεγάλο μας μαέστρο, τον μεγάλο δάσκαλο της σύνθεσης και της ελληνικής μουσικής, που θα συνθέσει πολλά τραγούδια αυτού του χαρακτήρα και θα τα αναδείξει, τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Με μια ιστορική συναυλία τότε που είχε κάνει στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, σαν να πατώμε τη δεκαετία του 60, για το ρεμπέτικο τραγούδι, και πραγματικά το είχε δρώσει με το κύρος του και με τη μεγάλη αποδοχή που απολάμβανε από την ελληνική κοινωνία ο μεγάλος, ο γίγαντας Μάνος Χατζηδάκης, το λαμπρό παιδί αυτό από τη Ξάνθη, αγαπητοί ακροατές, που πραγματικά μεσουράνησε και προσέδωσε άλλες διαστάσεις στην ελληνική μουσική, καθιστώντας την μαζί με τον άλλο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαραγάκο παγκόσμια. Δηλαδή, παγκοσμιοποίησαν οι μεγάλοι αυτοί συνθέτες στην ελληνική μουσική και τους οφείλουμε πάρα πολλά. Ο Μάρκος λοιπόν, γεννημένος στη Σύρα, στη Σύρος, στις 10 Μαΐου του 1905, σε μια φτωχή οικογένεια από αγρότες γονείς, οι οποίοι είναι καθολικοί, έχουν αυτό το στοιχείο, αλλά όμως κατά τα άλλα με πολύ ορθόδοξη συμπεριφορά, σεβασμό και αγάπη για την Ορθοδοξία. Μάλιστα, ο Μάρκος Βαβακάρης, αφού του χωρίσει στον Αττική γάμο του, στο δεύτερο γάμο του θα παντρευτεί με χριστιανικό γάμο, και τότε η Καθολική Εκκλησία θα τον, αν το θέλετε, θα τον επιπλήξει και θα φορήσει αυτή τη συμπεριφορά, αλλά μετά από χρόνια θα άρει αυτή την ποινή. Αυτά κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Είπαμε λοιπόν ότι μαζί με τις φοβερές συνθέσεις ήταν και αριστοτέχνης, δεξιοτέχνης του μπουζουκίου, το οποίο το έφτασε σε πάρα ψηλά επίπεδα. Και επίσης, αγαπητοί ακροατές, είχε το τάλαντο και στη στιχουργική ο Μάρκος. Πέρα από φοβερός δηλαδή συνθέτης, ήταν και φοβερός στιχουργός. Και να δείτε αυτό που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, ότι παρότι δεν είχε μια σοβαρή ακαδημαϊκή παιδεία, ένα φτωχό παιδό, ταπεινό παιδί, που αν είχε τελειώσει το δημοτικό και μέχρι εκεί, κι όμως η ηθική του ευαισθησία, το λυρικό κύτταρο που είχε μέσα στην ψυχή του, μπορούσε να αναρρίξει υψηλού επίπεδου και υψηλού κύρους στίχους που πραγματικά έγιναν γιγάντρια τραγούδια και εθνικός ύμνος στα χείλη του ελληνικού λαού. Όπως προαναφέραμε, τη Φραγκοσυριανή, τα Αματόκλαδα λάμπουν, τα δύο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε και πάρα πολλά άλλα. Είναι αυτό που είχαμε πει σε άλλη κομπή και για το μεγάλο Bob Dylan, που κατόρθωσε ένας λαϊκός στιχουργός από την Αλοδαπή να πάρει τον Νομπέλ, αγαπητοί ακροατές, έτσι, χωρίς να έχει τις περισπούδασες, αν το θέλετε, καριέρες της φιλοσοφικής, αυτά, νομικής κτλ., διδακτορικά κτλ., που έχουν πολλοί άλλοι. Η τέχνη είναι κάτι πάρα πολύ ελεύθερο, δεν περιχαρακώνεται και έχει να κάνει με την ανθρώπινη ευαισθησία και πόσο έχει μιλεύσει κανείς στην ψυχή του και πόσο ψυχική δύναμη έχει και, αν το θέλετε, μεράκι και αγάπη για να μπορέσει αυτά τα στοιχεία να τα μετουσιώσει σε τέχνη. Γι' αυτό έχουμε δει πάρα πολλές φορές απλούς λαϊκούς ανθρώπους να προσεγγίζουν επίπεδα τέχνης πάρα πολύ υψηλά. Το λέμε λοιπόν γιατί είμαστε κατά της ελιτίστικης προσέγγισης της τέχνης, η οποία δεν βοηθάει και η οποία θέλει να πιστεύει ότι η τέχνη είναι για κάποιους λίγους και έκλεκτους. Όχι. Μέγα σφάλμα. Οι μεγάλοι μας λαϊκοί καλλιτέχνες και δημιουργοί το έχουν αποδείξει και στη ζωγραφική με τον Θεόφιλο και στη μουσική με τον Βαβακάρη και με πάρα πολλούς άλλους. Αλήθεια, πιο οδείο σήμερα, όσο υψηλό επίπεδο για αν είναι, θα μπορούσε να παραγάγει ένα Βασίλη Τσάνι. Φοβάμαι πως κανένα, αγαπητοί ακροατές. Είναι ταλέντα αυτά, είναι πολύ φωτιαστέρες που βγαίνουν ανά εκατοντά ετία, 2-3. Δεν είναι κάτι που μπορεί να παραχθεί μαζικά μέσα από θεσμοποιημένη, αν το θέλετε, μορφή μουσικής ή άλλης παιδείας. Τα λέμε αυτά για να σπάσουμε τα όποια κοινωνικά στεγανά μας διακατέχουν και να δούμε ότι η τέχνη είναι κάτι πολύ ελεύθερο και δημιουργικό, που βεβαίως πάντοτε θα πρέπει να την περιβάλλει η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός και να μην θίγει την πολιτισμική ιδιοπροσωπεία άλλων. Το λέμε αυτό με την ευκαιρία, γιατί είδαμε, αγαπητοί ακροατές, πρόσφατα στην Εθνική Πινακοθήκη κάποιες εικαστικές δημιουργίες οι οποίες προσέβαλαν την Παναγία. Προφανώς και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στον καλλιτέχνη για την ελευθερία και αυτό υπαγορεύει το δημοκρατικό ιδεώδες. Επ' αυτού καμία αμφισβήτηση και καμία υποσημείωση. Η τέχνη είναι ελεύθερη. Απ' την άλλη όμως, ο δημιουργός έχει και αξιοπρέπεια και έχει και ήθος και δεν πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να προσβάλλει με τη δημιουργία του την πολιτισμική ιδιοπροσωπεία άλλων ανθρώπων. Προσέξτε, το αποσυνδέουμε από το θρησκευτικό δόγμα. Δεν μας ενδιαφέρει αν εδώ εθίγει το θρησκευτικό δόγμα της Ορθοδοξίας. Και μουσουλμανισμός να ήταν. Φανταστείτε πώς θα αισθανθεί ένας μουσουλμάνος στην Αθήνα, αγαπητοί ακροατές, αν μάθαινε ότι σε μια υψηλού κύρους, αν το θέλεις, εκθεσιακό χώρο, όπως είναι η Εθνική Πινακοθήκη, είχαν, ας πούμε, τον Μωάμεν να τον έχουν παραστήσει με άσεμνο τρόπο. Άρα έχει να κάνει λοιπόν αυτό το πράγμα με σεβασμό στην πολιτισμική ιδιοπροσωπία και ταυτότητα των άλλων ανθρώπων, των διπλανών μας, και όχι με ορθόδοξα δόγματα. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν έχουν να κάνουν με θρησκείες. Είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα είπαμε με την ευκαιρία.
Να πούμε λοιπόν ότι ο Μάρκος σε κάποια άλλα έτσι βιογραφικά στοιχεία ατύχησε στον πρώτο γάμο το 1923 με την Ελένη Μαυροϊδίου, η οποία θα τον εισήρικε σε δικαστικές περιπέτειες και θα δώσει μεγάλο αγώνα να απεξαρτηθεί. Θα ακολουθήσει ένας γάμος 20 χρόνια αργότερα, στα 1943, με την Ευαγγελία Βεργίου, με την οποία θα αποκτήσει, αν δεν απατώμε, τα 5 παιδιά. 5-4, θα το δούμε παρακάτω. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Μάρκος Βαβγάρης στη δεκαετία του 40 είχε συστήσει με άλλους 3 ακόμα εξαίρετους καλλιτέχνες την περίφημη τετράδα, την εκπληκτική τετράδα του Πειραιά, η οποία αποτελείται από τον Στράτο Παγιομτζή, μεγάλος δρεμπέτης και ο Στράτος Παγιομτζής, από τον Γιώργο Μπάτη και από τον Ανέστη Δελιά. Αυτοί οι 3 μαζί με τον μεγάλο Μάρκο Βαβακάρη συναποτέλεσαν την Αγία Τετράδα, τη Ρεμπέτη και του Πειραιά, οι οποίοι θα κατορθώσουν να βγάλουν, να εξοβελήσουν μέσα τα μαγαζιά του Πειραιά, αγαπητοί ακροατές, τα παραδοσιακά μαγαζάκια, ταβέρνες με κάποια όργανα. Τότε αντί για μπουζούκια, τι είχαν? Είχαν, ας πούμε, μαντολίνα, είχαν ρομβίες, βιολιά και σαντούρι. Σαντούρι και βιολί κατά βάση τα λέγαμε. Αυτοί λοιπόν κατορθώνουν να εξοβελήσουν αυτά τα μοσκαρόνα και να βάλουν τον μπουζούκι για να το δρεώσουν και να καταδείξουν πόσο μεγάλο εκπληκτικό όργανο και τι φοβερές δυνατότητες έχει στο να αποδώσει την τέχνη και τη μουσική. Θα μεγαλουργήσουν πραγματικά και σε ένα ταπεινό μαγαζί, το οποίο μια ξύλινη παράγκα αρχικά έχει ξεκινήσει, του Κωνσταντόπουλου, θα κάνουν αυτάματα αφού θα συρρέει όλη η Αθήνα ομαδών για να παρακολουθήσει αυτή τη φοβερή τετράδα, να τους απολαύσει και να τους ακούσει. Και βεβαίως θα είναι και κάποιες στιγμές οικονομικής ευημερίας για τον Μάρκο Βαβακάρη μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, φτώχεια, προβλήματα. Να πούμε σε ό,τι αφορά τα βιογραφικά στοιχεία ότι είχε άλλα 5 αδέρφια. Ο Μάρκος ήταν ο πρωτότοκος. Τα άλλα αδέρφια του ήταν η Λέαντρος, ο Φραγκίσκος, η Γκράτσια, η Ρόζα και ο Αργύρης. Βλέπουμε λοιπόν τον Φραγκίσκο και την Γκράτσια, φράγκικα ονόματα, την καθολική καταγωγή του μεγάλου Μάρκο Βαβακάρη, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό και ένα από τα παρατσούκλια του ήταν Φράγκος. Το λέει σε κάποιες συνεντεύξεις του πολύ χαρακτηριστικά ο γιος του, ο Δομήνικος, ότι το παρατσούκλι του ήταν και Φράγκος. Επίσης να πούμε ότι ερχόμενος από τη Σύρο στην Αθήνα, αφού δουλέψει στα Καρβουνιάρικα με κάποια συγγενικά του πρόσωπα και μπαίνει σε λίγο και ο πατέρας του εκεί, μεταφέροντας το για άνθρακα με τα σακιά για να βγάλουν μεροκάματο, θα δουλέψει για περίπου μια δεκαετία και παραπάνω ίσως ως εκδοροσφαγίας, ως σφάχτης στα σφαγεία αρχικά του Πειραιός και μετά των Αθηνών. Είναι μια εμπειρία και αυτή για τον Μάρκο σε κάποιους πάλι συγγενείς του που τον βάζουν ως σφάχτη για να μπορέσει να βγάλει ένα μεροκάματο και να βιοπορήσει. Όμως θα συμβεί κάτι εκπληκτικό. Κάποτε περίπου στο 40 εκεί στην κατοχή υπήρχε μεγάλη δυσανεξία στο να βρουν ζώα, κάποια λίγα ήταν και υπήρχαν ένα μικρό μοσχαράκι λοιπόν, και σε ένα παράπλευρο χώρο των σφαγείων που το τάιζαν και το μεγάλωναν, κάποια στιγμή του είπαν του Μάρκου να το πάρει και να το σφάξει. Καθώς πήγε λοιπόν στα σφαγείο ο Μάρκος το μικρό μοσχαράκι να το σφάξει, του έδωσε, όσο και ζητώ συγγνώμη αν ακούγεται λιγάκι έτσι κεντρικό αυτό, του έδωσε μια μαχαιριά στο κεφάλι και έτσι σφάζουν τα ζώα, ο παραδοσιακός τρόπος παλιά. Το μοσχαράκι άρχισε να αργοσφύγει, να πεθαίνει και να δακρύζει, να βγαίνουν δάκρυα τα μάτια του. Η σκηνή αυτή τον συγκλώνησε, αγαπητοί ακροατές, τον Μάρκο. Αισθάνθηκε ντροπή για το ανοσορούγημα που έκανε στον εαυτό του και δεσμεύτηκε ότι εγώ ποτέ δεν θα ξαναπειράξω ζώο. Είπε σε κάποιον άλλον σφαγέα να έρθει να σφάξει το ζώο γιατί δεν μπορούσε να το αποτελειώσει, να του προσφέρει και τη λύτρωση. Και εκείνη τη στιγμή κατέβηκε κάτω στο σφαγείο, βρήκε τον υπεύθυνο, τον έβρισε με τα πιο χυδαία λόγια γιατί αισθανόταν ντροπή για αυτό που είχε γίνει και προφανώς του είπε ότι δεν έχω καμιά θέση εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει και η πορεία του, αν το θέλετε, για άλλες επαγγελματικές αναζητήσεις. Κάποια στιγμή όμως θα ακούσει έναν πολύ εξαιρετικό οργανοπαίχτη, τον Νίκο Αϊβαλιώτη, να παίζει μπουζούκι. Αυτό θα τον συγκλονίσει και θα τον εμαγεύσει και έτσι αρχίζει να μαθαίνει μπουζούκι και να μπαίνει στο ταξίδι της μουσικής και της σύνθεσης. Το 1933 λοιπόν, να πούμε, έπειτα από την πιεστική παρότριση ενός μεγάλου και σπουδαίου καλλιτέχνη και συνθέτη του Σπύρου Περιστέρη, ο Μάρκος φωνογράφησε το πρώτο του εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, ήταν το «Καραντουζένι». Το ερμήνευσε ο ίδιος παρόλες τις επιφυλάξεις που είχε, γιατί φοβόταν ότι δεν ήταν ιδανική η φωνή του. Όμως ένα μικρό διάλειμμα ακόμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για το επόμενο τμήμα της εκπομπής μας, αφιερωμένο σήμερα στον πατριάρχη του ρεμπέτικου τραγουδίου, στο μεγάλο μας μουσικό συνθέτη και εκτελεστή, τον Μάρκο Βαβακάρη.

Και πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη για το πεμπτουσία.fm. Σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη στο μεγάλο μουσικό μας, στο μεγάλο βάρδο, στο μεγάλο εισηγητή και εμπνευστή του ρεμπέτικου τραγουδιού, τον Μάρκο Βαβακάρη, τον άνθρωπο του, ο οποίος τον ομοποίησε κοινωνικά γιατί ήταν ένα έκνομο τραγούδι, των τεκέδρων, των υπογείων και των χασικλίδων. Τον ομοποίησε κοινωνικά και το κατέστησε πολύ ψηλή μορφή τέχνη για να έρθει μερικές δεκαετίες αργότερα και ο άλλος μεγάλος τραγουδίου μας, ο γίγαντας Μάνος Χατζηδάκης, και να αντεδρώσει με το κύρος του και με τις εμπνευσμένες και στριλατινημένες λυρικές του συνθέσεις. Λέμε λοιπόν ότι ξεκινώντας και με την μεγάλη παρότριση του μεγάλου συνθέτη Σπύρου Περιστέρη και Ρεμπέτη, στα 1933 ο Μάρκος κάνει το πρώτο του εγχείρημα να φωνογραφήσει το πρώτο του τραγούδι με μπουζούκι και έτσι λοιπόν καταγάγει την πρώτη μεγάλη επιτυχία, παρότι είχε αρχικά επιφυλάξει τη φωνή του. Η επιτυχία αυτή της ηχογράφησης σημάδεψε την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, θα λέγαμε, γιατί από τότε ξεκίνησαν και άλλοι πολύ μεγάλοι συνθέτες του ρεμπέτικου τραγουδιού, όπως ο Κώστας Χαραβέλης, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Παναγιώτης Τούντας και άλλοι, να κάνουν ηχογραφήσεις με τη συνοδεία λαϊκών οργάνων ορχήστρας με μπουζούκια. Το καλοκαίρι του 1934 συμμετείχε μαζί με τους άλλους τρεις που συναποτελούσαν την Αγία Τετράδα, όπως αναφέραμε, τη ρεμπέτικη τετράδα του Πειραιά, με τους Γιώργο Μπάτη, το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δελιά, στο πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα, η Τετράς Ξακουστή του Πειραιός, έτσι την αποκαλούσαν, η Τετράς Ξακουστή του Πειραιός, στο μαγαζί του Σαραντόπουλου στον Πειραιά. Καθιέρωσε για πρώτη φορά την ορχήστρα με μπουζούκια και μπακλαμάδες και εξοβέλησε τα παλιότερα όργανα, όπως προαναφέραμε, που ήταν το σαντούρι και το βιολί, τα οποία αποτελούσαν την ορχήστρα τότε των βραδινών μαγαζιών διασκέδασης. Η περίοδος λίγο πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ίσως είναι η πιο παραγωγική, αγαπητοί ακροατές, για τον Μάρκο, και μεταξύ άλλων το 1935 έγραψε και φωνογράφησε τη Φρεγκοσυριανή, το γνωστότερο ίσως τραγούδι και από τα πιο μεγάλα τραγούδια του ελληνικού τραγουδιού, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία 25 χρόνια αργότερα με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηδικότσι, ενώ θα το συνθέσει και πάλι και ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης και θα εξαχθεί και στο εξωτερικό η σύνθεσή του. Να πούμε εδώ για την ιστορία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, πώς έγραψε τη Φρεγκοσυριανή ο μεγάλος Μάρκος Βαβακάρης, αγαπητοί ακροατές, είναι πολύ έτσι ωραίο να το πούμε, αυτό το ιστορικό κοινωνικό στοιχείο. Έχοντας επισκεφτεί τη Σύρα, λοιπόν, όπου αποθεώνεται και τον αγαπάνε όλοι οι Σύριοι, οι Συριανοί, σαν το δικό του αγαπημένο λατρεμένο παιδί, που μεγαλουργεί και μαγεύει τους Έλληνες με τη ρεμπέτικη μουσική του, έχει πάει να παίξει σε ένα κέντρο εκεί της Σύρας. Τον αποθεώνουν πολλοί κόσμος, τον κοιτάνε με θαυμασμό. Ο Μάρκος όμως είχε μια συστολή και μια ντροπή και κοίταγε πάντοτε χαμηλά και τον μπουζούκι. Δεν κοίταγε ποτέ το κοινό, δεν είχε το κουράγιο να το κάνει. Είχε έτσι αυτά τα, πώς να το πούμε, μην πω τη μεγάλη λέξη, φοβικά σύνδρομα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τολμά να σηκώσει τα μάτια και τα μάτια όταν αντικρίζουν μια γλυκύτατη μελαχρινή κοπέλα, μια κούκλα πραγματικά που του συγκλονίζει και θα τη σκέπτεται από τότε μέχρι και το πέρας της ζωής του. Ήταν ένας κρυφός μεγάλος έρωτας, Συριανή και αυτή, η οποία πέθανε λίγο μετά το Μάρκο, καθότι μας είχε καταθέσει ο γιος του σε μια συνέντευξη. Και τα δύο παιδιά του Μάρκου, αγαπητοί ακροατές, και ο Δομένικος και ο άλλος, να θυμηθώ το όνομά του, πολύ σπουδαίοι στη μουσική, με εκλεκτές, αν το θέλετε, καλλιτεχνικές δημιουργίες, στη σύνθεση, στο πιάνο αλλά και στο μπουζούκι. Συγκλονιζόμενος λοιπόν από αυτή την κοπέλα, σκέφτεται λοιπόν και λέει: μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει Φρεγκοσυριανή γλυκιά. Χωρίς να ξέρει την κοπέλα πώς ήταν, από πού έρχονταν κτλ. Όμως θα ανέβει στον Πειραιά και αμέσως θα γράψει τη Φρεγκοσυριανή. Σε ό,τι αφορά να πούμε για τους γάμους του, έχουμε πει ότι ήδη με την Ελένη Μαυρίδη ένας ατυχής γάμος στα 1923, που σε ένα χρόνο το 24 επέφερε και το διαζύγιο και μεγάλα δικαστικά προβλήματα. Αλλά θα ακολουθήσει ένας γάμος αργότερα. Μάλιστα την πρώτη γυναίκα την αποκαλούσε Ζιγκοάλα ο Μάρκος, χωρίς προφανώς να είναι αυτό το όνομά τους. Θα αποκαλουθήσει ένας γάμος 20 χρόνια αργότερα και θα αποκτήσει τα παιδιά του, ο οποίος είναι ο γάμος που θα του χαρίσει ευτυχία, ηρεμία και οικογενειακή θαλπορή και αγάπη. Να δούμε λίγο κατά τη διάρκεια της κατοχής. Πέθαναν αρκετές προσωπικότητες ελληνικής λαϊκής και ρεμπέτικης μουσικής, όπως ο Τούντας, ο Κώστας Καρβέλης, ο Γιωβάννη Τσαούς, ο Βαγγέλης Παπάζουλου και άλλοι, και βεβαίως ο στενός του συνεργάτης, ο Ανέστης Οδελιάς. Ο Μάρκος κατάφερε λοιπόν να επιβιώσει, παντρεύεται το 1942 με την Ευαγγελία Βεργίου, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά, 2 εκ των οποίων δυστυχώς πέθαναν, και από τα άλλα 3 το Βασίλη, το Στέλιο και το Δομένικο. Ο Στέλιος και ο Δομένικος είναι λοιπόν και πολύ, αν το θέλετε, υψηλού κύρους μουσική. Μετά τον πόλεμο, μια δεύτερη καριέρα, ο θάνατος των προηγούμενων, όπως προαναφέραμε, μουσικών φίλων του μεγάλου Μάρκου Βαβακάρη, του Σκαρβέλη, του Τούντα, του Παπάζουλου, του επιφέρει μια μοναξιά και μια περιθωριοποίηση στην καλλιτεχνική και μουσική σκηνή, αλλά και στα μαγαζιά τα βραδινά της νύχτας. Καθώς αρχίζει να μεταλλάσσεται η ελληνική μουσική βιομηχανία, δισκογραφικές εταιρείες αλλάζουν χέρια με άλλη μουσική κουλτούρα, με άλλη αντίληψη, που πλέον θεωρούν ξεπερασμένο τον Μάρκο και δεν τον καλούν ούτε να κάνει ηχογραφήσεις, αλλά ούτε και να παίξει στα βραδινά μαγαζιά. Αυτό λοιπόν τον
περιθωριοποιεί μουσικά, ηθικά τον συνθλίβει και αντιμετωπίζει συνακόλουθα, όπως αντιλαμβάνεστε, και οικονομικά προβλήματα. Τελικά θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα όλη αυτή την περίοδο και βεβαίως, όπως είπαμε, θα επακολουθήσει και μια παραμορφωτική αθρίτιδα στα δάχτυλα που ουσιαστικά θα τον φέρει πολύ κοντά στο θάνατο και μόνο χάρη στα ιαματικά λουτρά που θα κάνει θα μπορέσει να ανακτήσει την υγεία του και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Στα ιαματικά λουτρά, επακριβώς στην Ικαρία είχε καταφύγει τότε ο Μάρκος, αγαπητοί ακροατές. Μιλήσαμε και για άλλες ιαματικές πηγές σπουδαίες, όπως ήταν η Διψιός και τα Καμένα Βούργα. Στα ιαματικά λουτρά της Ικαρίας είχε καταφύγει ο μεγάλος Μάρκος για να αποκαταστήσει την υγεία του από την παραπονοφωτική αθρίτιδα, κατορθώνοντας να ξεφύγει από το ιδεχτές φάσμα της παράλυσης για την οποία φοβόταν. Πίστευε τότε, όπως προαναφέραμε, ότι τον είχαν εγκαταλείψει δυνάμεις του και παρακαλούσε τον Θεό να τον πάρει να φύγει από τη ζωή. Με πολύ κινησμό δε τον είχε εγκαταλείψει και το συγγενικό του περιβάλλον, θεωρώντας ότι ο μεγάλος Μάρκος πια είχε σβήσει. Όμως έχει μια μεγάλη αναλαμπή προς τα τέλη της δεκαετίας του 60. Γύρω στο 1960 λοιπόν ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης, τον οποίο εκτιμούσε ως δάσκαλο τον Βαμβακάρη και θέλοντας να τον στηρίξει, κάνει παρέβαση στην Κουλούβια και την πείθει να βγάλει, να κυκλοφορήσει και πάλι ένα δίσκο με παλιά και καινούργια τραγούδια του Βαμβακάρη, τα τραγουδισμένα τον ίδιο και από άλλους μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπηθηκότης που ήδη αρχίζει να μεσουρανεί και την Κρέη, η Άντζελα Γκρέκα και άλλοι. Αυτό το rebranding λοιπόν που γίνεται με πρωτοβουλία του Τσιτσάνη θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Βαμβακάρη να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να εδρυωθεί και πάλι και να ξαναρχίσει να ηχογραφεί και να τραγουδάει και να παίζει στα βραδινά μαγαζιά. Είναι η δεύτερη δημιουργική περίοδος, μια δεύτερη καριέρα θα λέγαμε, από το 1960 μέχρι περίπου το 70. Να πούμε ότι στις 8 Φεβρουαρίου του 72, σε ηλικία σχετικά μικρός, 66 ετών, ο μεγάλος Βάρκος Βαμβακάρης, αγαπητοί ακροατές, προσβεβλημένος από νεφρική ανεπάρκεια, την οποία όμως προσέξτε, του την είχε προξενήσει ο σαχαρώδης διαβήτης, γιατί δεν πρόσεχε την υγεία του. Λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας θα πεθάνει με έτσι πολύ ταπεινό τρόπο σε ένα ράτζο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ακριβώς όπως σας το λέω, με πολύ ταπεινωτικό τρόπο, σε ένα ράτζο, σε ένα διάδρομο του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, στα 1972 ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης φεύγει από τη ζωή. Την επομένη μέρα του θανάτου κηδεύτηκε στο γάμο νεκροταφείο Αθηνών στην Νίκαια και όπως και πει ο γιος του Μάρκο Δομένικος, ήταν δεινά εκείνη την περίοδο οικονομικά της οικογένειας που έκανε έρανο για να μπορέσει, πήρε δάνειο μάλλον, για να μπορέσει να κηδεύσει το μεγάλο του Έλληνα μουσικό, το μεγάλο καλλιτέχνη δημιουργό, το μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη. Να πούμε ότι το 2020 μέρος των οστών του μεγάλου Βάρκου Βαμβακάρη ενταφιάστηκαν στο καθολικό κημητήριο της γενέτειράς του, τη Σύρου, την οποία αγαπούσε στην Πατρόα Γη, που λάτρεψε και ποτέ δεν εγκατέλειψε από την καρδιά του. Γι' αυτό και όπως προείπαμε, όποτε ο Μάρκος κατέβαινε στη Σύρα, γινόταν επαζουλισμός και όλοι οι Συριανοί και από άλλα νησιά προσέφευγαν για να τον παρακολουθήσουν, να τον λατρέψουν και να τον τιμήσουν. Σε ό,τι αφορά τη δισκογραφική του παραγωγή και δημιουργία, τα ηχογραφημένα τραγούδια του Βαμβακάρη υπερβαίνουν τα 200 αγαπητοί ακροατές. Η πλειοψηφία ηχογραφήθηκε σε δείχους των 78 στροφών μεταξύ της 20ετίας 33-53, άντε μέχρι το 56. Από το 32 μέχρι το 1960 ηχογράφησε 149 τραγούδια δική του σύνθεση και 220 ως ερμηνευτής, 131 δικά του και 89 άλλων δημιουργών. Από αυτά τα 89, αρκετά ήταν συνθέσεις του Σπύρου Περιστέρη 30 τραγούδια, του μεγάλου αυτού συνθέτη του ρεμπέτικου τραγουδιού, του Βασίλη Τσιτσάνη 24 τραγούδια, του Απόστολου Χατζηχρήστου 7 και πολλών άλλων ακόμα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη δισκογραφική παραγωγή και επίσης να πούμε ότι την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας ο μεγάλος Μάρκος Βαβακάρης θα αντιμετωπίσει, αγαπητοί ακροατές, πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα με την λογοκρισία. Όπως αντιλαμβάνεστε, για ένα τραγούδι περιθωριακό με πολλές αναφορές στο χασίσι σε τεκέδες και σε τέτοια στοιχεία θα προσέγγουε βάναυσα πάνω στους αυταρχικούς μηχανισμούς της μεταξικής δικτατορίας. Τον είχαν καλέσει έτσι να αλλάξει τον τρόπο γραφής του, να αποφεύγει αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουν τα τραγούδια του να περνάνε και να ηχογραφούνται. Κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Ο Μάρκος Βαβακάρης, λόγω της μεγάλης δημοφιλίας, για όσους μας παρακολουθούν τώρα, το προαναφέραμε προθύστερα, σε όλη την Ελλάδα, όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί ακροατές, έγινε πανδαιμόνιο. Δύο φορές είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και έκανε συναυλίες. Στη μία δεν είχε προσεγγίσει 50.000 κόσμου. Ένα τερατώδες νούμερο, αν αναλογιστείτε ότι με τα πολεμικά και τη δεκαετία 60-70 δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, παρά μόνο το ραδιόφωνο και η κλασική έντυπη ή εφημερίδα. Παρόλα αυτά, η φήμη, η αγάπη, η αποδοχή, η λατρεία που είχαν στο πρόσωπο του μεγάλου Μάρκου Βαβακάρη, του πατέρα και ιδρυτή του ρομπέτικου τραγουδιού, όλοι οι Έλληνες, το ίδιο και οι Βορειοελλαδοί της Θεσσαλονικής, τον αγκάλισαν πραγματικά και με μια συναυλία ιστορική στο Λευκό Πύργο 50.000 ατόμων είχε αποτυπώσει αδρά τη σφραγίδα του και στη Βόρεια Ελλάδα ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης. Κατάφερε, όπως προαναφέραμε, στην Ικαρία να μπορέσει να σπάσει το φράγμα της παραμορφωτικής αθλήτριας η οποία τον βασάνισε και να μπορέσει έτσι να ανακτήσει την υγεία του και να γίνει και πάλι καλά.
Εδώ όμως πιστεύουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι φτάσαμε περίπου στο τέρμα της εκπομπής. Προσπαθήσαμε στον χρόνο που είχαμε να πούμε ό,τι ήταν στο μέτρο του εφικτού, ό,τι ήταν δυνατόν καλύτερο, για να αποτυπώσουμε, να γυλατίσουμε την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη, δημιουργού, συνθέτη, εκτελεστή και ερμηνευτή, του Μάρκου Βαβακάρη, του εισηγητή και ιδρυωτή του ρεμπέτικου τραγουδιού, που τον ομοποίησε και το έβγαλε από το ΤΚΕ από τα Χασισοποτία και το έβαλε στο κοινωνικό προσκήνιο, αναδεικνύοντας την τέχνη και το βαθύ του λυρικό στοιχείο. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, πεμπτουσία.fm, και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστή.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος δέχτηκε σήμερα το πρωί σε θυμοτυπική επίσκεψη τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο Καναδά κύριο Απόστολο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα κοινού εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιμαντική διακονία της Ορθοδοξίας στη Διασπορά καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Εκκλησία στον σύγχρονο κόσμο. Η Ιεράρχη Επισκοπή Καναδά θα συνεχίσει να αποτελεί φωτεινό φάρο της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού και της Χριστιανικής Μαρτυρίας στην ευλογημένη χώρα του Καναδά, υπογραμμίζει στο πατρικό του μήνυμα προς τον Ιερό Κλήρο, τους ομογενειακούς και λοιπούς θεσμικούς φορείς, αλλά και προς τον ευσεβή λαό ομοίως ποιμενάρχης κύριος Απόστολος. Ο Σεβασμιότατος, ο οποίος θα ενθρονιστεί επίσημα στην Αρχιεπισκοπή Καναδά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, απευθύνει κάλεσμα ενότητας, τονίζοντας ότι η δύναμη της Αρχιεπισκοπής μας βρίσκεται στην ενότητα των ανθρώπων της, στην πίστη τους στο Χριστό και στην αφοσίωσή τους προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο είχαν το βράδυ της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόσκι Μητσοτάκη στην οικία του στο Λυκαβητό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δείπνο τους πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό, εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, με τους δύο άνδρες να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Αντιοχίας κύριος Ιωάννης υποδέχθηκε τον Τούρκο πρέσβη στη Συρία, Νόα Γιλμάζ, ο οποίος ήταν επικεφαλής αντιπροσωπείας στην πατριαρχική κατοικία στη Δαμασκό. Ο μακαριότατος καλωσόρισε τον εξοχότατο πρέσβη, τονίζοντας το βάθος των σχέσεων που συνδέουν τις δύο πλευρές. Ο μακαριότατος επίσης εξήρε τις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της πρόσφατης επίσκεψής του στις αντιοχικές ενορίες της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε η ανασκόπηση της κατάστασης των αντιοχικών ενοριών στην Αντιόχεια, το Χατάι και τη Μερσίνη. Επίσης συζητήθηκαν τα επίκαιρα ζητήματα και τα θέματα της περιοχής. Στην πίστη που πρέπει να έχουν στον Θεό, εκτός από τις δυνάμεις τους, όσοι επιτελούν το έργο της διαφύλαξης, της τάξης αλλά και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και κάθε έκνομης ενέργειας, αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανιήλ, κατά την τέλεση των θυρανιξίων ενός παρεκκλησίου που βρίσκεται εντός της Γενικής Διεύθυνσης Χωροφυλακής, Ειδικών Επιχειρήσεων και Αντιτρομοκρατίας στη Σόφια. Στην ομιλία του, ο μακαριότατος σημείωσε: «Δεν είναι στη δύναμη του ανθρώπου να σταθεί μπροστά στον κίνδυνο και να εκπληρώσει μόνος του το καθήκον του. Όταν όμως έχει πίστη, ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Θεό και υποστηρίζεται από τη χάρη του Θεού, λαμβάνει δύναμη να κάνει ακόμα και αυτό που φαίνεται ανθρώπινα αδύνατο». Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου η πανηγυρική αρχιερατική αγρυπνία στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου Πηλέας. Ξεχωριστή στιγμή της αγρυπνίας αποτέλεσε η τέλεση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης της σπάνιας ακολουθίας επί της διασαλεύσεως της Αγίας Τραπέζης, ενός ιδιαίτερου τελετουργικού λειτουργικής αποκατάστασης σαλευθής Αγίας Τραπέζης που τελείται εξαιρετικά σπάνια. Πλήθος πιστών συμμετείχε στην Ιερά Αγρυπνία ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα των Ιερέων και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να συμπροσευχηθεί σε μια ιστορική στιγμή για την ενορία, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του 2ου αιώνα της πορείας του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλίου Πηλέας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος, εόρτασε με λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλήτουργο τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων.
1: «Η αγάπη μου και η συγκίνησή μου ξεκινίζει μέσα στην ψυχή μου για όλους σας, για την παρουσία όλων, αλλά και για την ενδεχόμενη εξουσία κάποιων, η οποία είναι παρά την θέλησή τους, όπως από χθες και σήμερα μου διαμηνύει. Ακούστηκαν πολλά σήμερα για τον Άγιο Πρωτίστως, αφού εκείνος έχει την πρώτη θέση από τον ομιλητή της ημέρας των Σεβασμιότητων Μητροπολίτων Μεσσηνίας, αλλά όμως είναι και πολλά περισσότερα αυτά τα οποία λένε τα μάτια σας σήμερα, η καρδιά και η συμμετοχή σας σε αυτή την Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά με χρεώνουν προσωπικά απέναντι του Θεού και είναι για μένα αφορμή για να δουλεύω περισσότερο, για να προσεύχομαι περισσότερο και για να μην δίνω ύμνο της προτάθειας και ανάπαυση και ανάπαυση της προτάθειας και ύμνο της λεφάλης για την καλλιέργεια, την πνευματική καλλιέργεια αυτού του γεωργίου, αυτού του κοραφιού που λέγεται Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, που το σώσε όλοι μαζί να εργαζόμαστε και να απολαμβάνουμε τα λεφτά του Θεού.
0: Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμέτωτος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικώς στον θαυμαστό βίο, την ακρόνητη πίστη και την ανιδιοτελή προσφορά του Αγίου Παντελεήμονος. Στον διωγμό τον οποίο υπέστη η Μητρόπολη Βεσσαραβίας και η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής περίοδου στη Μολδαβία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στο TVR Moldova ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας, κ. Αντώνιος. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του για διάλογο με την εκκλησιαστική δομή του Πατριαρχείου Μόσχα στη Μολδαβία επί τη βάση των αποτελεσμάτων μια συνάντηση το 1999 μεταξύ εκπροσώπων του Πατριαρχείου Ρουμανίας και του Πατριαρχείου Μόσχας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

0: Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώσεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμο. Ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πόσμι δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος λυρό.

0: Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε την αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χερεκαλίκουρο

0: Τρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφερομέση βασιλεφάγε, ουδέντε λουμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνη τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβιήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξωση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, η να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχω, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τανή μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εν πιτρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσταση μέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ου κόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης, τίς εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκουσε των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Και ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόλυσα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία νο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά μου κατά το έλεό σου και γενέσουμε τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξιον αιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω στου το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσαν εκαρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλο ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεός όπου βούλεται, νικάται φύσεως τάξης, και ο θέλω να βαστάσει τον σταυρούν του Χριστού, νικά την εαυτού φύσιν. Μεγίστη όντως η δύναμις και η χάρις του Αγίου και Αγγελικού σχήματος των μοναχών. Χαίρε και Εφραίνου, τεκνίων μου ηγαπημένων, μεθόλης της Ιεράς Συνοδείας, ή μάλλον πνευματικής ευωδίας. Χαίρετε Εφρόνιμη εν Κυρίω Παρθένη, ότι ηξιώθητη επί γης τη αύτης αγγελικής πολιτείας. Ευλογητός ο Θεός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ευλογητός ο Θεός, ο ανυψών θνητούς, έτοιμε τα σώματος εις την πολιτεία των ασωμάτων. Εύχομαι τεκνία μου, και δέομαι εκ βαθέων, η Θεία μυρύπνος χάρις, ως άβρα λεπτή, ως μυροβόλος Θεία πνοή, να πνέει δυναικός ανάμεσον ημών ευωδιάζουσα οσίας ψυχάς, αγιάζουσα ασκητικά σώματα. Πλην, παρακαλώ εχτενός, φροντίσατε τας ψυχάς σας, μη δε μία ας μη νομιάσει την προμήτωρα Εύαν, αλλά πάσε την Θεόπαιδα Μαριάμ την Παρθένων Μαρίαν. Αυτή η πούσα, ιδού η δούλη Κυρίου, γέγονε μήτυρ Θεού και των Αγγέλων Κυρία. Αυτής ο καρπός ο γλυκής Ιησούς, δια υπακοής, ανελθών εις το Σταυρόν και κατελθών εις τον Άδην, ιάτρευσε της παρακοής το μέγα τραύμα. Όθε νοήσατε απ' εδώ του μυστηρίου την δύναμη. Το σχήμα των μοναχών είναι σταυρός, αντί του σταυρού ανεβάστασιν ο Χριστός σώζον ημάς. Οπότε εμείς, ενδυόμενοι το Άγιον σχήμαν, την υπακοήν ενδυόμεθα.

Λοιπόν, μακαρία η οδός, βιαστείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, ή να μη σέλθετε εις πειρασμόν, καθότι όστις δεν έχει ταπείνωση, δεν κάμνει ότι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων, και γίνονται τα έσχατα αυτού θλίψης και όνειδος ενώπιον των ανθρώπων. Ούτως εν ολίγης τα γράφω, να φοβηθείτε ένθεον φόβων, να μην παρακούετε την καιρόντισσα, καθότι δεν έχετε να κάμετε με αυτήν, αλλά με τον Θεόν, ώστις απαιτεί την υπακοή εις ψυχή σωτηρίαν. Λοιπόν, δια το σχήμα που γράφεις, αυτό το έδειξε ο άγγελος εις των θείων παχώμιων. Κατά πρώτον εις τας αρχάς των χριστιανών, ως εξέλεγον παρθενίαν, όπως τώρα εσείς, εδοκιμάζουν το τρία έτη και κατόπιν ετοίμαζον Στέφανον από Άνθη Ευώδη και τες διάβαζε λέγει ο αρχιερεύς ευχάς, όπως τώρα του σχήματος ως νύφες Χριστού, και όταν απέθνισκον τα έβανα μαζίν εις των τάφων. Λοιπόν, αφήνω εκείνο. Τώρα το σχήμα είναι μυστήριον όπως του γάμου τα Στέφανα. Εσύ φορείς σχήμα αντί των Στεφάνων, όπου νυφεύεσαι το Χριστόν, υποσχομένη παρθενία ανεφόρου ζωής. Εις τους θνητούς γάμους φορούν Στέφανα, υποσχόμενη σοφροσύνη ο ένας τον άλλον έως τέλους ζωής. Ή μπορούν αυτοί να δώσουν τα Στέφανα να στεφανωθεί άλλος γάμος κατόπιν? Όχι, αλλά αφού αποθάνουν, τα ρίχνουν στον στάφον. Λοιπόν εσύ, πώς δίδεις το στεφανό σου και στεφανώνεται άλλος, ή το δίδεις εις άλλον? Πώς δίδεις το σχήμα σου για να γίνει άλλη μοναχή? Αυτή δεν είναι η αλήθεια, αλλά επειδή δεν εξεύρατε, έχετε δίκιον, άλλο να μην ξαναγίνει. Τώρα εδώθεν αρχίζομεν έτερον θέμαν. Μου γράφεις και λέγεις ότι πολύ με ζαλίζεις με τας ερωτήσεις, και λέγωσι ότι αφότου εισήλθες εις την Αγίαν Ταύτην και μακαρίαν μονή, μακαρία έχεις να γίνεις εάν θα κάμνεις υπομονή μέχρι τέλους και τελείαν υπακοή. Όθε σύντριψό σου το φρόνημα των εγωισμών, την υπερηφάνιαν υπό των ζυγών του Χριστού, και είμαι πάντα πλησίον σου. Αφότου αφιερώθεις στη μονή, παρακολουθώ την πορεία σου, συμμετέχω στα θλίψεις και την χαρά των αδελφών σου. Αφού δι' άλλους τόσους και τόσους φροντίζω και δεν πάβω να εύχομαι και να γράφω, δι' εσάς τας γνησίες μου αδερφάς δεν θα φροντίζω. Αφού μάλιστα με έταξε ο γέροντας με ευλογίαν εις το διακόνημα τούτο, αρκεί σε μένα να έχετε πίστην και αγάπην ως πνευματικόν αδελφός σας, να ωφελείστε πνευματικώς. Το πρόσωπό μου δεν θα ειδείτε ποτέ. Δεν θα σας βλάψω εν τις λόγεις μου. Θα βροντίσω με όλη μου την ψυχή να σας ωφελήσω. Ό,τι δεν δίναστε να το κάνετε, θα κατεβώ χαμηλότερα. Όσο φθάνετε, εκεί θα σταθώ, να με φθάνετε. Μόνον κι εσείς να με εύχεστε, διότι πολλοί μου γυρεύουν βοήθεια, κι όσους βοηθώ των πειρασμών τους βαστάζω. Ας έχει δόξαν ο Κύριος περί πάντων. Σεις, αν ακούσετε λόγια ψυχρά εναντίον μου, μην πιστεύσετε, αλλά με αγάπη αδελφική να με αρωτάτε. Έτσι μας είπαν, έτσι ακούσαμε, και εγώ εν πάση ειλικρινία με φόβο Θεού θα σας υπώ με τα Θεόν την αλήθεια. Ψεύμα δεν θα σας πω καμίαν φοράν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε μην τύχει και πιστείτε εις το φρόνημα του Πατρός που γράφετε, διότι γινώσκω καλός ότι δεν είναι κατά Θεόν, και μην υπείτε ότι σας λέγω εις την μητέραν και αδελφήν του να μην λυπηθούν. Εγώ είδα μια φοράν προετών ότι ήσαν δύο δρόμοι που εχάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιάτικος και ασκητικός, και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε μήτε στον ένα μήτε στον άλλον, αλλά λέγει «εγώ θα πάω εδώ», και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο φρουμάνι όπου κατέβαινε στη θάλασσα, και τον ένας πλησίον του και μου λέγει «τον βλέπεις αυτόν, τον δρόμο που πήρε στο φούντο θα πάει». Αμέσως βλέπω

Από πάλι ότι ήμουν εις τον Άγιον Βασίλειον, επάνω εις τη σκήτην, και είμαι στην κορυφήν, και βλέπω μια φωτιά τρομερή όπου έκει όλην τη σκήτη. Και λέγω στενοχωρούμενος, ποιος έβαλεν αυτήν τη φωτιά και θα κάψει όλην τη σκήτη? Και κάποιος με λέγει, ο τάδε την έβαλε, θέλω να στηρίξει το φρόνημά του. Γι' αυτό σας λέγω ότι δεν είναι κατά Θεόν, αλλά παγίδα δεξιά του εχθρού. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτε υλικό, δεν έχω την υλική σας ανάγκη, να υπείτε ότι σας αγαπώ δια το συμφέρον, αλλά δια την ψυχή σας τα λέγω και αυτήν ειλικρινώς αγαπώ. Αλλά εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός, εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλήσουμε νομίζω ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίσω κανένα, ας γνωρίσω τι πλανάτε, εφόσον ξεύρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ. Παρακαλώ μη λέτε αυτά εις κανένα, μην τα ακούσει και ούτε αυτός θα ωφεληθεί, αλλά θα μαρτήσει χειρότερα, διότι θα πούνε περί αυτών ότι φθάσει η γλώσσα τους. Και τότε ποιος θα έχει την αμαρτία, όταν γινόμεθα αφορμή να καταλαλούν και να κατακρίνουν εις βάρος μας? Εγώ διεμένα δεν με πειράζει ότι κι αν υπούν όσον να επαινούν, αλλά δι' αυτούς είναι πολύ το κακόν, όπου τη συνείδησή τους βαρύνουν. Δι' αυτό προσοχή, να μην γινόμεθα εμείς αίτη του κακού εις τον άλλον, και αν δεν δυνάμεθα να τον επιστρέψουμε, αλλά τον εαυτό μας μπορούμε να το φυλάγουμε, να μην πλανηθούμε. Αρκούσι λοιπόν τα πνευματικά, παρακαλώ να εύχεστε με αγάπη τους αδελφούς να μετανοήσουν, και υπάρχει ελπίς μιαν ημέρα να γίνουν καλά, και υγιείς τη ψυχή να έβουν εις τον παράδεισον, για να σκάσουν οι δαίμονες, όπου τους πάντας παντιοτρόπος πειράζουν. Φόβος Κυρίου, αρχή της σοφίας, ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι πατέρες. Καγώ δε λέγω ημίν, μακάριος και τρισμακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων. Εξ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστης προς το Θεόν και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχος ότι αφού τελείως αφιερώθη στο Θεόν έχει και ο Θεός όλην την πρόνοια δι' αυτόν, και εκτός τροφής και σκεπάσματος όπου πάλιν αυτός τον παρακινεί να φροντίζει, άλλη φροντίδα δεν έχει, αλλά με όλην απλότηταν εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται. Οπότε, όταν ριζώς η πίστης αυτή καταργείται τελείως η γνώση εκείνη, όπου γεννά την αμφιβολίαν εις όλα και σμικρύνει την πίστη και πολλάκις την αφαιρεί, διότι έχει ισχύν φύσεως καθότι με αυτήν ανετράφημεν. Αφού όμως νικήσει η πίστης κατόπιν πολλών δοκιμασιών, τότε στρέφεται και γεννά ή μάλλον της δίδεται δώρο γνώσης πνευματική, όπου δεν αντίκειται εις την πίστη, αλλά με τα στεριγάστης πετά και εξερευνά τα βάθη των μυστηρίων, και είναι πλέον αυτές σε δύο, πίστης και γνώσης, γνώσης και πίστης, αχώριστες αδερφές. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπου αφιερώθημεν το Θεό, αν είναι η πίστη αυτή εις ημάς ή κυριεύει η γνώσης, και αν μεν αφήνεις τα πάντα εις το Θεόν, ειδού όπου έχεις καταλάβει την πίστη και ασφαλώς χωρίς καμία αμφιβολία να έβρεις αυτόν βοηθόν. Οπότε καν μυριάκης δοκιμαστείς και σε πειράξει ο σατανάς ή να σου αυλύνει την πίστη, εσύ προτίμησε μυριάκης των θάνατων και μη υπακούσεις τη γνώση. Και ούτως θα ανοιγεί η θύρα των μυστηρίων και θα θαυμάσεις ότι ήσουν πρώτερο δεμένος με αλύσεις της γνώσεως. Και τώρα πετάς με πτέρυγα θεϊκά σε πάνω από τη γη και αναπνέεις άλλον αέρα ελευθερίας όπου οι άλλοι τον υστερούνται. Ιδέ και βλέπεις τη γνώση να βασιλεύει και εις ένα παραμικρόν κίνδυνον τα χάνεις και απελπίζεσαι, γίνος και ότι εις έτη υστερείσαι της πίστεως
και επομένως δεν έχεις ακόμη όλη σου την ελπίδα εις το Θεό ότι δύναται να σε σώσει από κάθε κακόν. Φρόντισε να διορθωθείς εδώ καθώς λέγομεν, για να μην υστερηθείς ένα τόσον μέγα καλόν. Και νυν πρόσχεση στο λεγόμενον. Ήλθε κάποιος μια φοράν εις ημάς από χρόνια πολλά μοναχός, όπου ήτο εις την Ελβετία, διότι είχαν τρεις μεγάλας και φοβεράς, αλλά και ανιάτους ασθενείας, και εξόδευε πλούτον στα φάρμακα, διότι ήταν πλούσιος άνθρωπος. Και επειδή κάποιος τον εσύστησε εις εμένα να έλθει, να υπεί το λογισμό του, τον ελυπήθην πολύ. Λοιπόν τον είπα ότι γίνεται αμέσως καλά, μόνο να πιστεύσει ότι δύναται ο Θεός να τον θεραπεύσει. Τέλος, εάν σας γράψω όλη την ιστορία, το πόσον υπέφερα να τον πείσω, πρέπει να γράψω 4 σκόλες, διότι μήτε με άφηνε και να φύγει, μήτε ήθελε να πιστεύσει, μέχρι ότου συνήργησεν ο Θεός και ήκουσεν μία φωνήν αισθητός, «Διατί δεν ακούεις να γίνεις καλά?» Και έτσι ελυτρώθη, διότι αίτησης όπου τον εζήτησα τον να φάγει τα αντίθετα όπου έλεγεν ότι αν φάγει θα ποθάνει, και να αφήσει όλη την ελπίδα εις το Θεό και αφήσα στη γνώση να ακολουθήσει την πίστη, και αντί 10 φοράς όπου έτρωγεν την ημέρα, μία να τρώγει. Μόνον 3 ημέρες αρκέστη ο Θεός να το δοκιμάσει, και εγώ εκτενώς δι' αυτόν προσευχόμην. Και τη νύχτα είδα καθ' ύπνο 2 όρνεα φοβερά, που τον είχον αρπάσει δια να το φάγουν, και όφης τον είχε τη λήξη σφιχτά εις το λαιμόν, και με φώναζε με αγρίας φωνάς να το σώσω. Οπότε παλέσας εγώ με όλα αυτά τα θανάτωσα και εξύπνησα. Έρχεται λοιπόν και μου λέγει, «Έγινα τελείως καλά όπως σε γεννήθην». Και όντως αποκατεστάθη η σάρξ του ως πεδίου μικρού. Είχε λοιπόν φάρμακα και 2 κάσες ενέσεις. Και τον είπα και τα έριξεν όλα τον κατήφορον εις τα βράκια, και πλέον έζησεν υγιής άπαξ της ημέρας εστίων. Βλέπετε λοιπόν η πίστη στη ενεργή. Μην νομίσετε ότι εγώ το ενήργησα. Όχι, δεν έχω τι αυτήν κατάσταση. Η πίστη είναι όπου έχει την δύναμη να κάμνει τι αυτά. Ακούσατε πάλι. Μία μοναχή μου έγραψε ότι πάσχει και αν δεν κάμει εγχείρηση να αποθνίσκει. Εγώ γράφω, λέγον τελείως αντίθετα. Εκείνη πάλι γράφει ότι της είπε ο γιατρός εις τόσας ημέρας, αν δεν κάμει εγχείρηση θα γίνει διάτρησης και τέλος ο θάνατος. Επαναλαμβάνω εγώ, έχει πίστη, άφησε τα όλα εις το Θεό, προτίμησε θάνατον. Μου στέλνει απάντηση ότι εστράφει ο πίσω. Βλέπετε, μοιρίας φοράς εδοκίμασα το τιούτον. Όταν βάλεις εμπρός σου το θάνατον και τον περιμένεις εις κάθε στιγμή, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβήσαι τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. 3 φθησικούς έθαψα τρέφων ελπίδα ότι θα κολλήσω κι εγώ. Το ρούχο του εφόρεσα όταν εξέδισα αποθνίσκοντα, αλλά ο θάνατος έφυγε πηγαίνων εις τους φοβουμένους αυτών. Είμαι ασθενής εις όλη μου τη ζωή. Δεν έκαμα ποτέ θεραπεία. Τρώγω ενάντια επιμόνως. Αλλά πού ο θάνατος? Τι αυτά γράφει εμείν, επειδή αγαπάτε την τελειότητα. Διότι κοσμικοί δεν αμαρτάνουν τα της γνώσεως πράττοντες, επειδή δε ζητούν άλλην οδόν. Θέλω δε να υπώ με όλα αυτά ότι χωρίς το θέλημα του Κυρίου μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνίσκομεν. Φύγε λοιπόν μακράν αφημών ο λιγοπιστία. Και αφού πρώτον γνωρίσομεν το Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστεύσουμε εις αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας, και μόνον εις αυτόν να ελπίζομεν. Και κατόπι θα τον αγαπήσομεν αισθανόμενοι τας πολλάς του ευεργεσίας, και όταν τον Θεόν αγαπήσομεν εξ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και τον πλησίον θα αγαπήσομεν ως εαυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί, κατά φύση να δά και κατά χάρη Χριστού. Και ως εκ τούτου δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρεί τη συγγένεια της σαρκός, αφού αφιερωθεί στο Θεόν, αλλά του πνεύματος τη συγγένεια. Διότι η σάρξ
άρεν και θύλη είναι δια των πληθυσμών, όπερ ημείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν, ως πνευματική όπου είμεθα, πρέπει και πνευματικός να βλεπόμεθα. Κατά την ψυχή δεν έχει άρεν και θύλη ψυχή, μήτε νέα ηγέρον, αλλά χάρις Χριστού επί πάντα. Αφήσατε όθεν παρακαλώ το νου σας ελεύθερον, μην τον κλείετε υπό νόμων, αφού εσμένη υπό χάριν, να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εν της λόγης όπου σας λέγω, να γεφνεί αθώαν αγάπην και να πετάξει στη θεωρίαν του μόνου Θεού, του αγαθού μας Πατρός. Αφού όλοι είμεθα αδελφοί, η πνοή του Θεού, το Θείο ανεφύσιμα και ο ζωοπάροχός μας Πατήρ εν το μέσο ημών, όλε πράξεις μας, κινήματα και νοήματα, κρίνονται διαφανώς υπό το όμα αυτού. Και προτού εσύ κινηθείς ή διανοηθείς κάτι καλόν ή κακόν, ευθύς η πνοή, η ψυχή, ως εφύσιμα του Θεού και εντά των Θεών. Είδε προλαβών τι θα πράξεις και κατόπιν εσύ θα κάμεις την κίνηση της ψυχής ή του σώματος. Τώρα, πρόσχεση στο λεγόμενο του προφήτου, προρώμην των Κυριών μου ενώπιον μου διαπαντός. Άραγε, είναι πάντοτε ανοιχτή η οφθαλμή της ψυχής σου ή νομίζεις ότι επειδή δεν βλέπεις εσύ η πλησίωση σου των Θεών, δεν σε βλέπει και εκείνος? Ή νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι κρυφά από Αυτόν επειδή ο νους σου είναι κλειστός? Όμως εκείνος σε βλέπει, λυπείται και παραβλέπει, μένφεται την ολιγοπιστία σου και το σκοτισμό του νοός σου. Δεν γνωρίζεις ότι Ιησούς γίνεται ενεκάστο θεραπεία πάσης ανάγκης? Ήγουν τροφή το πεινόντι, το διψόντι είδωρ, υγεία το ασθενή, εδημασία το γυμνητεύοντι, φωνή στους ψάλλοντας, το ευχομένο πληροφορία, τη σπάση τα πάντα η σωτηρία. Πίστευσον τέκνο μου, ότι εις όσα κι αν πάσχομεν, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος, ιατρός της ψυχής και του σώματος, αρκεί να έχεις την τελεία αυταπάρνηση, την τελεία πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν χωρίς δισταγμόν. Αφού ο γλυκής Ιησούς είναι τόσον καλός, έσπλαχνος, αγαθός, γιατί να απελπιστείς? Ένα ολίγον τον εζητούμεν και Αυτός μας δίδει τόσον πολύ. Μία ναχτίνα φωτός του γυρεύουμε και Αυτός μας χαρίζεται όλος φως, αλήθεια, αγάπη. Λοιπόν, ταπεινώσου και πάσα την ελπίδα σου στήριζε εις Αυτόν. Και πίστευσό με την αλήθεια λέγοντι ότι αφού του έγινα μοναχός, ως άκης εισθένησα, παντάπαση δε επιμελήθην τον εαυτό μου. Μήτε άφησα κανένα να φροντίσει δια τη σωματική μου υγεία, αλλά όλη μου την ελπίδα άφησα εις τον άμυστον ιατρών. Και τόσον εδοκιμάσει στην αρχή, όπου εγέμισε μεγάλα ως αλεμόνια σπηριά όλη η ράχη μου μέχρι και κάτω, και έγινα ως σαν ξύλινος, μη δυνάμενος να λυγίσω, και εγώ εμαχόμην το πάθος, χωρίς να αλλάξω ποσός, μήτε φανέλα, μήτε έτερον ρούχο, αλλά εφορτώθηκα ένα τορβάι στη ράχη και γύρισα όλον το Άγιον Όρος, ωσότου έσπασαν όλα εκείνα και έτρεχα μόνα τους μέχρι τους πόδας μου και δεν άλλαξα ως είπον μαχόμενος και δεινός υπομένων, και έγιναν η φανέλα και κάτω ένα δάχτυλο πάχο στο ρούχο από την ύλη που έτρεξε, και στις τρύπες των πληγών εχωρούσε το δάχτυλο και δεν έπαθα τίποτα. Και μέχρι σήμερα ότι η αρρώστια μου έρχεται με πολύ χαρά την εκδέχομαι, μήπως με φέρει τον αιώνιον ύπνον να ευρεθώ εις τον Κύριον Ιησούν, αλλά δεν ήλθεν η ώρα, πάντως θα έλθει συντόμως. Ο θάνατος όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μία ανάπαυσης, ένα γλυκύτατο πράγμα, όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα σλήψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμή στη στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλα εν το λέ. Έτσι είναι τα χρόνια μας, δι' αυτό απαιτείται υπομονή, ως να ξεψυχήσομεν όρθιοι. Δια τούτο αδρίζου και κρατεούστο η ψυχή σου εις πάν ό,τι σε ακολουθεί. Δι' αυτά και δι' όλα
και εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει, να ησυχάσω. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια. Και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθεια δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Και πάλι γράφω αυτά, δίδω σας θάρρος να μη φοβήστε τας ασθενείας, καν και να πάσχουμε νεφόρους ζωής. Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, δια τι ανησυχείς? Εν αυτό ζώμεν κινούμεθα, εις την αγκάλι του βασταζόμεθα, Θεόν αναπνέομεν, Θεόν περιβαλλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν εστίωμεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς παντού ο Θεός, εν ουρανής επιγείς, εις τα σαβίσους, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδία σου. Λοιπόν, δε σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παράπονά σου και θα δεις παράκληση, θα ειδείς θεραπεία, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Με γράφεις ότι μετέχεις εις έτου του παλαιού σου ανθρώπου. Καγώ συλλέγω ότι μήτερα ανίδα δεν έχεις ακόμη από τον νέο Αδάμ. Όλος είσαι ο παλαιός, και οπότε αν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ, εγώ μόνος θα σου γράψω τα σχήματα της μορφώσεως του νέου ανθρώπου, εάν είμαι εν τη ζωή.

θυγάτηρ του Ιησού μου, τεκνίο μου αγαπημένον, εύχομαι να είσαι καλά ομού με την οσιωτάτη γερόντισσα και πάσαν την ιερά συνοδεία. Έλαβαν την επιστολή σου και είδαν τα εν αυτή. Εχάρη δια την υγεία σου, αλόχη και διόσα μου γράφεις. Ο ζήλος αυτός όπου γράφεις δεν είναι της χάριτος. Δεν ζητεί τώρα από λόγους ο Θεός τη αυτήν ομολογία που λέγεις. Συ το ειδικό σου τώραν αυτού που μένεις είναι μυριάκης ανώτερον. Διότι αν υπομένεις την άσκηση της ημέρας, την κάθε φορά που πιέσεις τη ψυχή σου να βαστάσεις ένα λόγο ψυχρών, ένα χλεβασμόν, έναν έλεγχον γίνεσαι ομολογητής. Σε κάθε υπομονή όπου κάμνεις στέφανον παίρνεις και σου λογίζεται ενώπιον του Θεού μαρτύριον ημερήσιον. Και μάρτης η αναχείρας αλήθεια, όλα αυτά που μου γράφεις είναι τέχνη του πονηρού, να διαλυθούν τα μοναστήρια, να μην τον ενοχλούν. Μα καλά, εάν ήταν έξοδοι ημάς σωτηρία, τότε γιατί τα αφήσαμεν όλα? Γιατί με όρκους φρικτούς τα παρνήθημεν, φορούνται στο Άγιο Σχήμα? Διάβασε τις υποσχέσεις τότε που έδωκες να ειδείς, αν συμφωνούμε τα λόγια που γράφεις. Δεν υπεσχέθης παιδί μου ότι αρνείσαι τον κόσμο και όλα του κόσμου? Δεν είπες ότι σβήνεις πλέον τον πρώτο σου άνθρωπο για να σβήσει και ο φιλάνθρωπος Θεός την προτέρα ζωή σου? Δεν είπες όταν σε ρωτούσε ο ιερεύς ότι παραμένεις στο μοναστηρίο σε σκάτης αναπνοής? Πού λοιπόν τώρα οι λόγοι εκείνοι? Ή μήπως επειδή εσύ θολωμένος ο νους απολογισμούς δεν τα θυμείσαι, νομίζεις ότι και ο Χριστός τα λησμόνησε? Αλλά τον κάθε σου λόγον όπου είπες την ώραν εκείνη, άγγελοι τον κατέγραψαν και θα ζητηθεί εν ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μιμήσου αυτά σας Αγία Ψυχάς που βαστάζουν τριγύρω σου των ζυγών του Χριστού, υπομένουσε τον εγκλισμό μέσα εις τη μονή. Ιδού ο καρπός μέσα σου είναι. Η μέλισσα μέσα στο σκότος κατασκευάσει το μέλι, να μην τη βλέπει κανείς. Αν την ευγάλεις στο φως, την καταστρέφεις. Εάν τη βάλεις σε γυάλα, αυτή την χρύει και σκοτεινιάζει. Ιδού παράδειγμα της μοναχικής μας ζωής. Δεν βλέπεις τη γερόντισσα, τα σλιπάς αδερφάς, πως σε πρόκοψαν? Ή δε και με τον ελάχιστον που εκλείστη σε ένα τάφο και δεν θέλω να μάθω άλλοι αζούν και πώς να διάγουν? Βλέπω τη ψυχή μου νεκράν και νεστενάζω επάνω αυτής. Πάσχω, ανησυχώ δι' εννέα ψυχάς που με εμποδίσουν το δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνόμε. Επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδα δύναμη και ισχύνη στους μοναχούς, καθότι είχον περίσχιαν τη χάρη και το παράδειγμα. Συ όμως, όσο σου χρειάζεται να γίνεις καλή, έχεις αυτού, φτάσει αυτάς και ησύχασε. Τόσο φτάσει την αρετήν τους και είναι αρκετό δια σε. Κι αν θελήσεις να τας περισσεύσεις, ο τρόπος είναι να γίνεις ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις στερά, να πετάξεις, να φύγεις από το μοναστήρι, αλλά να γίνεις χώμα να σε πατούν. Διότι εκ του μηδενός έγινες χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθεν ελήφθης, είσαι πυλός, μη επέρεσε, είσαι λάσπη, αξίζεις να σε βάλουν σοβά εις το αναγκαίον. Μη μισείς, μη γονκίζεις, μην καταλαλείς των έτερων πυλών, διότι όλοι δια σοβά ικανούμεν. Αυτήν την αλήθεια αν βαστάζεις, εύση γέννηται. Αυτόν τον προορισμό σου αν γνώριζες, φίδια ή των γεμάτων το μοναστήρι θα έλεγες, κάλιο να φαγωθώ από φίδια, πάρε ξνάβγω από τη θύρα της μετανοίας μου. Μάνα τώρα έχω την Παναγία και δεύτερον την ευλογημένη γερόντισσα, αδελφούς τους Αγίους και τις αδελφάς της Μονής. Το μοναστήρι να σε πήγε ως παράδεισος και οφείλετε όλες να γίνετε άθλοι λογικά ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αν βιαστείτε θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε μύρον ειδείπνων, θυμία μα εύωσμων και τι πολυτιμότερον και πλέον ευπρόσδεκτον ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν κόρη μου, δι' εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια τον κόσμο. Μη θέλεις να γίνεις στήλη, αλλός, ως η γυναίκα του Λότ, στραφήσα εις τα πίσω. Μην προφασίζεις σε προφάσεις εν αμαρτίες, διότι θα πάθεις ότι έπαθον εις τη μονή του Αγίου Σερβίου η μοναχή, όπου γράφει ο Άγιος Νείλος, δεν γνωρίζω αν το διαβάσετε. Τέλος τώρα δεν είναι καιρός να το γράψω. Γράφεις τη μητέρα όπου λυπείται ως θανάτου, όμως καλώς
δεν εννόησα το γραφόμενο. Ποιος είχε την υπόσχεση δώσει, η μητέρα δια τη θυγατέρα της να γίνει μοναχή ή η θυγατέρα δια τον εαυτόν της? Πάντως, όπως κι αν είναι, δεν είναι δια να λυπείτε. Δεν θα ζητήσει λόγον ο Θεός, αφού αυτός ως Κύριος ζωής και θανάτου τόσον ενωρίς και έξαφνα την επήρε. Λόγο θα ζητούσε ο Κύριος αν εζούσε η θυγατέρα και δεν εξεπλήρωνε την υπόσχεση που αυτή είχε δώσει. Τώρα ο στεφοδότης Χριστός την προαίρεση θα βραβεύσει. Όμως ας κάμουν στο όνομα της κόρης σαρανταλίτουργων και να δώσουν ελεημοσύνη το καταδύναμη. Επίσης και η μητέρα του ιερομονάχου ας μη απελπίζεται. Ναι μεν κακός ο Υιός της άφησε τον τόπο της μετανοίας του και χωρίς ευλογίαν τώρα ευρίσκεται εις τον κόσμο, όμως και προσευχέ και τα δάκρυα της μητρός ισχύουν πολλήν ενώπιον του Κυρίου. Αντί να λυπείτε, ας εύχεται και ο Θεός με τον καιρόν το φωτίσει. Του Θεού ενέργειε δεν ομοιάζουμε ημών των ανθρώπων. Αυτό σιγά σιγά με πάσαν υπομονή εργάζεται τη σωτηρία όλων των θελόντων σωθήνε. Πιστεύω ότι και εδώ δεν θα αφήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυα της μητρός να πάνε χαμένα. Όσης είδε και γνώρισε γνώση και χάρη Θεού αυτός μόνος εξεύρει, πόσο να απέχουν οι λογισμοί των ανθρώπων από το πώς ο Θεός κρίνει τον κόσμο. Μόνο τη μετάνοια του ανθρώπου αν λάβει ισχύρας του φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει αυτός να οικονομεί παν σόφος η σωτηρία. Διαδέτο να βάζεις άκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον αυτό, ότι τον αγωνιζόμενο θα το βάλει με τον τέλειον ο Θεός. Εάν βιάζεται και δε φτάσει να τελειωθεί, προφθαστείς υπό του θανάτου, αλλά και με τα μαρτύρο λέγει, θα βάλει τα λείψανά του εάν πέσει στον αγώνα και αποθάνει. Επίσης για τον πατέρα που ευχαριστεί δια το φως που του στέλνει το παιδί του με το λίχνο του σχήματος του μοναχικού, ούτως η αλήθεια είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών τους λίχνωση στους γονείς, τους δίδεται χάρις και μέχρι 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια από τη χάρη των μοναζόντων και πολλοί σώζονται ξημών εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Κύριος. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Λοιπόν, έχει πίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα σλήψεις χωρίς γονγκισμό για να αξιωθεί στα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι αφορμοί από σένα όταν θα γίνεις όπως σε θέλει ο αγωνοθέτης Χριστός. Εγώ είδα μία φορά τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκαμνε πολλά σε λαιμοσύνας και εις τον ύπνο μου λέγει. Εγώ λέγει όταν ήμουν στη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη. Αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνεται ευγάζουν ψυχές κολλασμένες. Λοιπόν, μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει και αφορμήν για να σώσει ψυχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Μην το φας. Αναγνωστόπουλος Στέφανος, πρεσβύτερος. Ήταν το καλοκαίρι του 1974. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο και σκορπούν το θάνατο. Στη Μόρφου συμβαίνει ένα συνταρακτικό γεγονός. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός ελληνοκύπριου δασκάλου και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ετοιμάζουν τα όπλα και στρέφουν τους εχμαλώτους, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, στον τοίχο. Θρήνος, κλαφθμός, οδυρμός. Τραγικές στιγμές για τους μελοθανάτους. Περιμένουν μέσα σε κλίμα φόβου και αγωνίας τον Τούρκο αξιωματικό να έλθει και να διατάξει πυρ. Στρέφουν τότε το νου τους και την καρδιά τους στην ελπίδα των απελπισμένων και προσεύχονται όλοι τους θερμά για το τελευταίο τους ταξίδι και ιδιαίτερα ο δάσκαλος. «Θεέ μου, συγχώρεσέ μας και δέξου μας κοντά σου. Μνήσθητη ημών Κύριε εν τη βασιλεία σου». Ο Τούρκος αξιωματικός έρχεται. Κοιτάζει τους στρατιώτες του με τα όπλα, κοιτάζει βλοσιρός και τους μελοθανάτους. Ρίχνει μια ματιά προς τα πάνω. Μια κλιματαριά απλώνεται και σκεπάζει την αυλή. Ζητάει ένα τσαμπί στα φύλλη για να παρατείνει έτσι σκόπιμα την αγωνία των εχμαλώτων. Παίρνει το τσαμπί, μα ενώ ετοιμάζεται να το φάει, ακούγεται δυνατή η φωνή του δασκάλου. «Μην το φας, προχτές το ράντισα με φάρμακο, είναι ισχυρό δηλητήριο, θα πεθάνεις». Ο αξιωματικός μένει άναυδος και γεμάτος κατάπληξη ρωτάει: «Καλά, αφού ξέρεις ότι σε λίγο θα δώσω διαταγή να σας σκοτώσουν, γιατί δεν με άφησες να το φάω και έτσι να με εκδικηθείς?» Του απάντησε ο δάσκαλος με ειρήνη και γαλήνη: «Είμαι χριστιανός και τώρα που πρόκειται να φύγω από τον κόσμο αυτό και να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού, δεν θα ήθελα να βαρύνω την ψυχή μου με μια αμαρτία τόσο βαριά». Ο Τούρκος αξιωματικός συγκλονίζεται για μια ακόμα φορά. Στρέφεται και λέει στους στρατιώτες του: «Αν έβρισκα έναν τέτοιο Τούρκο θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα. Μαζέψτε τα όπλα και αφήστε τους ελεύθερους όλους».
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Περί μοναχών. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Υπάρχουν τινές οι οποίοι λέγουν ότι οι μοναχοί οφείλουν να υπηρετούν τον κόσμο ή να μην τρώγουν τον άρτον δωρεάν. Πρέπει όμως να εννοήσουμε εις τι έγκυται η υπηρεσία αυτή και τι είναι τρόπο οφείλει ο μοναχός να βοηθεί τον κόσμο. Ο μοναχός είναι ηκέτης υπέρ όλου του κόσμου. Θρηνίδι όλων των κόσμων. Και εις τούτο έγκυται το κύριον έργον αυτού. Ποιος άραγε προτρέπει αυτόν όπως χαίει δάκρυα διόλων των κόσμων? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, εμπνέει των μοναχών. Αυτός δίδει στον μοναχών την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και εκ της αγάπης αυτής η καρδία του μοναχού είναι πάντοτε περίλυπος δια των λαών, επειδή δεν σώζονται πάντες. Ο ίδιος ο Κύριος ήτο το σούτον περίλυπος δια των λαών, ώστε παρέδωκεν εαυτόν εις τον διασταυρού θάνατον. Και η Παναγία την αυτήν λύπην δια τους ανθρώπους έφερεν εν τη καρδία αυτής και ομοίως προς τον ηγαπημένον αυτής Υιόν, εις τέλος επόθη την σωτηρίαν του σύμπαντος κόσμου. Το αυτό Άγιον Πνεύμα έδωκεν ο Κύριος και εις τους Αποστόλους και εις τους Αγίους ημών Πατέρας και εις τους ποιμένας της Εκκλησίας. Εις τούτο συνίσταται η διακονία ημών εν το κόσμο. Και δια τούτο ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας, ούτε οι μοναχοί πρέπει να απασχολώνται εις κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμώνται την Θεομήτωρα. Ή της εντός του ναού, εις τα Άγια των Αγίων, ημέρας και νυχτός, εμελέτα εν το νόμο Κυρίου και έμενε πρεσβεύουσα υπέρ του λαού. Δεν είναι έργον του μοναχού ή να διακονεί τον κόσμο εκ του κόπου των χειρών αυτού. Τούτο είναι έργο των εν το κόσμο. Οι εν το κόσμο προσεύχονται ολίγων, ο δε μοναχός διηνεκός. Χάρις εις τους μοναχούς η προσευχή επί της γης ουδέποτε πάβει. Και εν τούτο ωφελείται όλος ο κόσμος, διότι ο κόσμος ίσταται δια της προσευχής. Όταν δε εξασθενήσει η προσευχή, τότε θα απολεσθεί ο κόσμος. Και τι δύναται να παραγάγει ο μοναχός δια των χειρών αυτού? Θα κερδίσει ασήμαντόντι ποσό δια την εργασίαν όλης της ημέρας. Τι είναι τούτο ενώπιον του Θεού? Μία σκέψη όμως ευάρεστος εις τον Θεόν τελεί θαύματα. Βλέπομεν τούτο εκ της γραφής. Ο προφήτης Μωυσής προσευχήθη νοερός και ο Κύριος είπεν εις αυτόν: «Μωυσή, τι φοάς προς εμέ?» Και έσωσεν ο Κύριος τους Ισραηλίτας εκ του ολέθρου. Ο Μέγας Αντώνιος ευοήθη τον κόσμον δια της προσευχής και ουχή δια των χειρών αυτού. Ο Όσιος Έργιος δια της νηστείας και της προσευχής ευοήθησε τον ρωσικών λαών να απελευθερωθεί εκ του ταταρικού ζυγού. Ο Όσιος Σεραφείμ προσευχήθη νοερός και το Άγιο Πνεύμα κατέβει επί του Μοτοβίλοφ. Τούτο ακριβώς είναι το κύριον έργον των μοναχών. Εάν όμως ο μοναχός είναι αμελής και δεν έφτασε εις αδιάλειπτον θεωρίαν του Θεού, τότε ας διακονεί τους προσκυνητάς και ας υπηρετεί τους κοσμικούς εκ των κόπων αυτού. Και τούτο είναι ευάρεστον εις το Θεόν, αλλά γνώριζε ότι αυτό είναι μακράν του αληθινού μοναχισμού. Ο μοναχός οφείλει να παλέει κατά των παθών και βοηθούμενος υπό του Θεού να νικά τα αυτά. Ο μοναχός άλλοτε μεν απολάβει μακαριότητος εν το Θεό και ζείος εν το παραδείσο, πλησίον του Θεού, άλλοτε δε θρηνεί διόλων των κόσμων, διότι επιθυμεί όπως πάντα σωθούν. Ούτω το Άγιο Πνεύμα διδάσκει των μοναχών να αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον κόσμον. Θα είπεις ίσως ότι νυν δεν υπάρχουν τι ούτη μοναχοί, οι τίνες προσεύχονται διαπήρως υπέρ όλου του κόσμου. Εγώ όμως θα είπω εις εσέ ότι όταν επί της γης δεν θα υπάρχουν πλέον άνθρωποι πρεσβεύοντες υπέρ του κόσμου, τότε ο κόσμος θα παρέλθει. Θα έλθουν εμεγάλε οδύνες και ήδη υπάρχουν αρχαί αυτών. Ο κόσμος ίσταται δια των προσευχών των Αγίων και ο μοναχός εκλήθη ή να προσεύχεται υπέρ του κόσμου διόλου του είναι αυτού. Εις τούτο έγκυται η διακονία αυτού και δια τούτο μην επιβαρύνεται αυτόν διακοσμικών μεριμνών. Ο μοναχός οφείλει να ζει εν συνεχή εγκρατεία. Εάν όμως είναι απεισχολημένος εις κοσμικάς φροντίδας, τότε αναγκάζεται να τρώγει πλοίων και εκ τούτου προκαλείται γενική ζημία.
διότι ο τρόγων υπέρ το δέον δεν δύναται πλέον να προσεύχεται ως όφιλεν. Η χάρις αγαπά να ζει εν απεξηραμένο διασκήσιο σώματι. Ο κόσμος νομίζει ότι οι μοναχοί είναι ανοφελές γένος, αλλά δίκο σκέπτονται ούτω. Δεν γνωρίζουν ότι ο μοναχός είναι ευχέτης υπερ όλου του κόσμου. Δεν βλέπουν τας προσευχάς αυτού και δεν γνωρίζουν όπόσον ελεημόνος δέχεται αυτάς ο Κύριος. Οι μοναχοί διεξάγουν ισχυρών πόλεμων κατά των παθών και διαν των αγώναν αυτών θα είναι μεγάλη παρά το Θεό. Εγώ ίδιος είμαι ανάξιος να ονομάζομαι μοναχός. Έζησα υπέρ τα 40 έτη εν τη μονή και αισθάνομαι με αυτόν ως αρχάριον υποτακτικών. Γνωρίζω όμως μοναχούς ή την εσυνεπλησίον του Θεού και της Παναγίας. Ο Κύριος είναι το σού των εγγύσιμών, εγκύτερον του αέρος, τον οποίον αναπνέομεν. Ο αήρ εισέρχεται εις το σώμα και φθάνει μέχρι της καρδίας, αλλά ο Κύριος ζει εντός της καρδίας του ανθρώπου. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, και έσωμεν ημίς εις πατέρα και ημίς εις εσθέμη εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει ο Κύριος Παντοκράτορ. Ιδού η χαρά ημών, ο Θεός με θυμών και εν ημίν. Γνωρίζουν τούτο άραγε πάντες? Δυστυχώς ουχή πάντες, αλλά μόνον εκείνοι οι τίνες εταπεινώθησαν ενώπιον του Θεού και απέκοψαν τον ίδιον αυτόν θέλημαν, διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ζει δε μόνον εν τη ταπεινή καρδία. Ο Κύριος χαίρει όταν ενθυμόμεθα την ευσπλαχνίαν αυτού και εξομοιούμεθα προς αυτόν δια της ταπεινώσεως. Όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας, ήχοντας καρδίας και ομένας, ότε περιεπάτη με ταυτόν ο Κύριος, ούτω και νυν εκαρδίε πολλών μοναχών και έουν εκ της αγάπης προς τον Κύριον και εψυχέ αυτών εν ταπεινώση πνεύματος και εν αγάπη εκολύθησαν εις τον έναν Θεόν. Αλλη ψυχή του μοναχού, ως της έχει προσπάθειαν προς χρήματα ή πράγματα ή γενικώς προς οτιδήποτε γήινον, δεν δύναται να αγαπήσει τον Θεόν ως θα έπρεπε, διότι ο νους αυτού διχάζεται και προς τον Θεόν και προς τα πράγματα. Ενώ ο Κύριος είπεν ότι δεν δυνάμεθα να δουλεύω μεν εις δύο Κυρίους. Ούτως ο νους των κοσμικών απασχολείται εις τα γήινα, και δια τούτο δεν δύναται να αγαπούν τον Θεό όπως αγαπούν αυτόν οι μοναχοί. Αν και ο μοναχός καταγίνεται και εις τα επίγεια, όσον τούτο είναι αναγκαίον δια την ζωήν του σώματος, το πνεύμα όμως αυτού και η εξαγάπης προς τον Θεόν. Αν και εργάζεται δια των χειρών αυτού, εν τούτης δια του νου μένει εν το Θεό. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυτον των λόγων εις των λαών, αλλη ψυχή αυτών είναι το πλήρως εν το Θεό, διότι το πνεύμα του Θεού έζει εντός αυτών και οδήγει το νουν και την καρδίαν αυτών, ομοίως και ο μοναχός, έστω και αν ενσώματι κάθεται εντός μικρού και πτωχού κελίου αυτού, πνεύματι θεωρεί το μεγαλείον του Θεού. Εν παντή φυλάτη την συνείδησην αυτού καθαράν, όπως μη θλίψει δια την ως των αδελφών, μη λυπήσει το εν αυτό Άγιον Πνεύμα δια την ως κακού λογισμού. Ταπεινεί την ψυχήν αυτού και δια της ταπεινώσεως εκδιώκει τους εχθρούς επ' αυτού και απ' εκείνων των ανθρώπων ήτινες ζητούν τας προσευχάς αυτού. Υπάρχουν μοναχοί ήτινες γνωρίζουν τον Θεόν, γνωρίζουν και τη Θεοτόκον και τους Αγίους Αγγέλους και των Παράδεισων. Συγχρόνως δε, ούτε γνωρίζουν και τους δαίμονας και τα κολαστήρια του Άδου και γνωρίζουν ταύτα εκ πείρας. Πνεύματι Αγίο η ψυχή γνωρίζει τον Θεόν. Το Πνεύμα το Άγιον δίδει κατά το εφικτόν εις τον άνθρωπον ή να γνωρίσει ούτως ότι εντεύθεν την χαρά του Παραδείσου, την οποίαν άνευ της χάριτος του Θεού ο άνθρωπος δεν δύναται να βαστάσει και αποθνίσκει. Εκ της πολυετούς πείρας ο μοναχός διεξάγει τον πόλεμον κατά των υπερηφάνων εχθρών και το Άγιον Πνεύμα διδάσκει και σοφεί αυτόν και δίδει εις αυτόν την δύναμη να νικήσει. Ο σοφός μοναχός δια της ταπεινώσεως αποκρούει πάσαν υψηλοφροσύνην και υπερηφανίαν. Λέγει, είμαι ανάξιος του Θεού και του Παραδείσου. Εγώ είμαι άξιος των βασάνων του Άδου και αιωνίως θα καίωμαι εν το πυρί. Αληθώς, είμαι χείριστος πάντων και ανάξιος ελέους. Το Άγιον Πνεύμα διδάσκει και σκεπτόμεθα ούτω περί αυτών.
και ο Κύριος χέρι δί μας όταν ταπεινούμεν και καταδικάζομεν εαυτούς και δίδει στην ψυχήν χάριν. Ως της εταπείνωσεν εαυτόν, ούτως ενίκησε τους εχθρούς. Ως της εν τη καρδία αυτού θεωρεί εαυτόν άξιον της αιωνίου φλογός, εις αυτόν ουδής εχθρός δύναται να προσεγγίσει. Και τότε εν τη ψυχή δεν υπάρχει τόπος διεμπαθείς λογισμούς. Αλλά όλος ο νους και όλη η καρδία μένουν σταθερός εν το Θεό. Ως της δε εγνώρισε το Πνεύμα το Άγιον και έμαθε παρά αυτού την ταπείνωσιν, ούτως εγένετο όμοιος προς τον διδάσκαλον αυτού Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Πάντες εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού, ο εκλεκτός λαός του Θεού και κυρίως οι μοναχοί, διεξάγομεν αγώνα κατά του εχθρού. Ευρισκόμεθα εν πολέμο και η μάχη ημών γίνεται καθεκάστην ημέραν και ώραν. Και ως της αγαπά να αποκόπτει το θέλημα αυτού, μένει άτρωτος εκ του εχθρού. Ή να νικήσεις δε τελείως των εχθρών, πρέπει να μάθεις την κατά Χριστόν ταπείνωσιν. Αλλά ας μην απογυγνώσχομεν εαυτούς, διότι ο Κύριος είναι απείρως ελεήμων και αγαπάει μας. Ο Θεός, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δίδει στην ψυχή να γνωρίσει ποια προσευχή προσιδιάζει εις αρχαρίους, ποια είναι μέση και ποια τελεία. Αλλά και την τελείαν προσευχήν ο Κύριος δέχεται, ουχή διότι η ψυχή είναι τελεία, αλλά διότι ούτως είναι ελεήμων και θέλει ως φιλόστοργος μήτυρ να παρηγορήσει την ψυχήν, ώστε έτι μάλλον να ζέει και να μην γνωρίζει ανάπαυσιν ημέρας και νυχτός. Η καθαρά προσευχή χρήζει ψυχικής ειρήνης, η δε ειρήνη εν τη ψυχή είναι αδύνατος χωρίς υπακοής και εγκρατείας. Οι Άγιοι Πατέρες έθεσαν την υπακοήν υπέρ την νηστείαν και την προσευχήν, διότι άνευ της υπακοής ο άνθρωπος δύναται να νομίζει περί αυτού ότι είναι σπουδαίος ασκητής και ευχέτης. Ως της δε απέκοψεν εν πάση το θέλημα αυτού ενώπιον του γέροντος και του πνευματικού, ούτως έχει νουν καθαρόν. Ο ανυπάκοος μοναχός ουδέποτε θα γνωρίσει τι έστεινε η καθαρά προσευχή. Ο αγέροχος και αυθαίρετος, και αν έτι έζει 100 χρόνους εν τη μονή, ουδέν πνευματικών θα εμάνθανε, διότι δια της ανυπακοής προσβάλλει τους γέροντας, και εν το προσώπο αυτών των θεών. Ουέ εις των μοναχών εκείνων, ως της δεν υπακούει εις τους γέροντας. Προτιμότερον να έμενεν εις τον κόσμον. Αλλά και εν το κόσμο οι άνθρωποι υπακούουν εις τους γονείς και εκτιμούν τους πρεσβυτέρους. Υποτάσσονται εις τους ανωτέρους και εις τα σαρχάς. Ουέ εις ημάς. Ο Κύριος, ο βασιλεύς του ουρανού και της γης και του σύμπαντος κόσμου, εταπείνωσεν εαυτόν και υπετάσσετο εις την μητέραν αυτού και τον Άγιον Ιωσήφ, ημείς δε δεν θέλομεν να υπακούομεν εις τον γέροντα, πνευματικόν πατέρα, τον οποίον αγαπά ο Κύριος και εις τον οποίον ενεπιστεύθη ημάς. Και αν ο γέρον είναι δυσκόλου χαρακτήρος, όπερ είναι δια των υποτακτικών μεγάλη δυστυχία, όμως και τότε ο υποτακτικός οφείλει να προσεύχεται υπέρ αυτού εις τον Θεόν εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα ελεήσει και των υποτακτικών και τον γέροντα αυτού. Μοναχήτινες δυσφορούν και ευρίσκουν προφάσεις. Η υπακοή είναι δύσκολη, η το κελίον είναι ακατάλληλον. Ή ο προεστός έχει βίαιον χαρακτήρα. Αλλά δεν εννοούν ούτε ότι ούτε το κελίον, ούτε το διακόνημα, ούτε ο γέρον αποτελούν την πραγματική αιτία της δυσφορίας αυτών. Αλλά η ψυχή αυτών είναι άρρωστος. Εις την υπερήφανον ψυχήν ουδέν αρέσκει. Εις τον ταπεινόν άνθρωπον όμως τα πάντα είναι ανεκτά. Εάν ο προεστός είναι κακός, τότε εύχου υπέρ αυτού. Και θα έχεις ειρήνην εν τη καρδία. Εάν το κελίον είναι ακατάλληλον ή το διακόνημα φορτικών ή η ασθένεια βαρία, τότε λογίζου εν εαυτό. Ο Κύριος βλέπει και γνωρίζει την κατάστασή μου. Ούτως ευδόκησον ο Θεός και θα μένεις ειρηνικός. Εάν η ψυχή δεν παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, ουδαμού θα μένει ειρηνική. Και αν είσαι έτι πολύ νηστεύει και προσεύχεται εκτενώς. Ως της ενοχοποιεί τους ανθρώπους, διότι ούτε προσέβαλον αυτών, δεν γνωρίζει ότι η ψυχή αυτού είναι άρρωστος και ότι η προσβολέ δεν είναι η αληθινή αιτία των παθημάτων αυτού. Ως της εκπληρεί το ίδιον θέλημα, ούτως ουδόλος είναι σοφός,

πρέπει να είναι εγκρατής, διότι η ειρήνη φυγαδεύεται και εξαιτίας του σώματος ημών. Δεν πρέπει να είσαι περίεργος. Απόφευγε να αναγιγνώσκεις εφημερίδας ή κοσμικά βιβλία, άτι να ερημούν την ψυχήν και φέρουν ακιδίαν και σύγχυσιν. Μην κατακρίνεις τους άλλους, διότι πολλάκι συμβαίνει οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντες τίνα, να κατηγορούν αυτόν, ενώ ούτως κατά το νου είναι όμοιος προς αγγέλους. Μη θελήσεις να γνωρίζεις τας ξένας υποθέσεις, αλλά μόνον τα σε αυτού. Φρόντιζε μόνο να εμπιστεύεις εις τους γέροντες, και τότε, ένεκα της υπακοής, ο Κύριος θα σε βοηθήσει δια της χάριτος αυτού. Η χάρις του Θεού εν το κοινοβίο απομακρύνεται κυρίως διότι δεν εμάθομεν να αγαπώμεν των αδελφών κατά την εντολήν του Κυρίου. Εάν αδελφός τι σε προσβάλλει και εσύ εκείνη τη στιγμή δεχθείς εναντίον αυτού λογισμόν οργής ή κρίνεις ή μισήσεις αυτόν, τότε θα αισθανθείς ότι η χάρις σε εγκατέλειψε και η ειρήνη απολέσθη. Δια την ψυχικήν ειρήνην οφείλει να μάθει η ψυχή να αγαπά εκείνον ως της προσέβαλον αυτήν και ευθύς να προσεύχεται υπέρ αυτού. Δεν δίνεται η ψυχή να έχει ειρήνην εάν δεν ζητεί παρά του Κυρίου εξ όλης της δυνάμεως το χάρισμα να αγαπά πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είπεν «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και εμείς, εάν δεν αγαπώμεν τους εχθρούς, δεν θα έχομεν ειρήνη εν τη ψυχή». Απαραίτητον είναι να αποκτήσομεν υπακοήν, ταπείνωσιν και αγάπην. Αλλώς πάσε μεγάλε ασκήσεις και αγρυπνία ημών αποβαίνουν μάταιε. Γέρον της είδε τι αυτήν όρασιν. Άνθρωπός της έχει εν είδωρη σκάφην τεινά, ή της ήτο διάτρητος εις τον πυθμένα. Προσεπάθη επιπολύ ο άνθρωπος, αλλά το είδωρ συνεχώς διέρεε και η σκάφη παρέμενε κενή. Ομοίως και εμείς ζώμεν ασκητικώς, αλλά παραλείπομεν αρετήν τεινά και εξαιτίας αυτής η ψυχή μένει κενή. Ω αδελφοί, αθλητέ Χριστού, ας μη γινόμεθα ράθιμοι στην άσκηση και την προσευχήν, αλλά ας μένομεν αφοσιωμένοι στον πνευματικόν αγώνα διόλου του βίου ημών. Εγνώρισα πολλούς μοναχούς, ήτινες προσήλθον εις την μονήν μετακαιωμένης ψυχής. Αλίστερον εγκατέλειψαν των πρώτων ζήλων. Γνωρίζω και άλλους, ήτινες εφύλαξαν την πρώτην θέρμην μέχρι τέλους. Ή να τηρήσομεν των ζήλων πρέπει συνεχώς να ενθυμόμεθα τον Κύριον και να σκεπτόμεθα. Έφτασε το τέλος μου και οφείλω να εμφανιστώ ενώπιον του Θεού προς κρίσιν. Και αν η ψυχή διαμένει συνεχώς έτοιμη προς θάνατον, τότε πάβει πλέον να φοβείται αυτόν. Αλλά έρχεται εις μετάνοιαν και ταπεινήν προσευχήν, δια της οποίας καθαίρεται ο νους και δεν θέλγεται πλέον υπό του κόσμου. Και αρχίζει εν πνεύματι Χριστού να αγαπά τους πάντες και να χαίει δάκρυα προσευχόμενος υπέρ του κόσμου. Όταν όμως λάβεις τούτο, γνώριζε ότι είναι δώρον του ελέους του Θεού. Ο δε άνθρωπος μόνος αφ' αυτού είναι μηδέν, γη αμαρτωλός. Είδων ανθρώπους ήτινες εις ανενάρετοι, ότε προσήλθον εις την μονήν. Αλλά ύστερον εχαυνώθησαν. Είδων και άλλους ήτινες ήλθον διεφθαρμένοι. Ύστερον όμως εγένοντο ταπεινή και πράη, και έχαιρεν η ψυχή να βλέπει αυτούς. Γνωρίζω μοναχόντινα, ώστις ότι ήτο νέος παρέκαμπτε τα χωρία ή να μη πέσει εις πειρασμόν. Και προολίγου είπεν εις εμέ ο ίδιος ότι επί δύο ώρας προσέβλεπε με τεμπαθούς επιθυμίας εις τον κόσμο τον ευρισκόμενον επί της γέφυρας πλοίου. Ούτω δύναται να αλλάξει η ψυχή του μοναχού και να επιστρέψει στα κοσμικά πάθη. Και όμως ούτως ή το 17 ετών νέος, όταν ήλθεν εις την μονή, ενθαέζησε μοναχός επί 35 έτη. Εκ τούτου είναι φανερόν ότι πρέπει να φοβόμεθα μη σβεστεί εντός ημών εκείνο το πυρ, ο περενέπνευσεν ημάς να εγκαταλείψομεν τον κόσμον δια την αγάπη του Κυρίου. Πολλοί μοναχοί γνωρίζουν την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα είναι γλυκή και το σού των αγαπητών εις την ψυχήν, ώστε και αν ήδη ωραίαν κόριν μοναχός, μένει άτρωτος εκ της αρκικής επιθυμίας. Ώστις όμως έχει την χάριν μόνο εν τη ψυχή, εκείνος φοβείται εις έτη την αμαρτίαν, επειδή αισθάνεται ότι έλκουν αυτόν εις έτη τα πάθη και ζει εντός αυτού η

0: αμαρτία. Τινές έμαθω να προσεύχονται βρισκόμενοι εν της κινδύνης του πολέμου, όπου φωνεύουν μόνον το σώμα. Εμείς όμως, οι μοναχοί, διεξάγομεν άλλων πόλεμων εντός ημών, όπου υπάρχει κίνδυνος να απολεσθεί η ψυχή. Δια τούτο, οφείλομεν να προσευχόμεθα με τα μεγαλυτέρα σπουδής και θέρμης, ώστε η ψυχή ημών να διαμένει πάντοτε μετά του Κυρίου. Οφείλομεν ουχή μόνον να καταφεύγομεν εις αυτόν, αλλά και συνεχώς να μένομεν εν αυτό. Καθώς οι άγγελοι πάντοτε διακονούν τον Θεό νοερός, ούτω και ο μοναχός πάντοτε οφείλει να ευρίσκεται νοερός εν το Θεό και να μελετά τον νόμον αυτού ημέρας και νυχτός. Ο νόμος του Θεού είναι όμοιος προς μέγαν ωραίων κήπων εν το οποίο ζει και αυτός ο Κύριος και πάντες οι Άγιοι αυτού. Προφήτε, Απόστολοι, Ιεράρχε, μάρτυρες και όσοι, ταπεινοί ασκητές. Και όλοι εκείνοι συνήχθησαν θαυμαστός υπό της ευσπλαχνίας του Θεού. Και η ψυχή χαίρει δι' αυτήν την Αγίαν μεγάλην και θαυμαστήν σύναξην. Πολλοί επιθυμούν να γνωρίζουν και να βλέπουν τον βασιλέαν άνθρωπον θνητών. Αλλά να γνωρίζεις τον Κύριον, τον βασιλέα της αιωνίου δόξης, είναι πολυτιμότερον πάντων. Ω αδελφοί, μελετάτε έτι πλοίον το Ευαγγέλιον, τας επιστολάς των Αποστόλων και τα έργα των Αγίων Πατέρων. Δια της μελέτης αυτής η ψυχή θα γνωρίσει τον Θεόν. Και ο νους το σού τον αρπάζεται υπό του Κυρίου, ώστε ο κόσμος λησμονείται εντελώς, ως να μην εγεννήθει αύτη στον κόσμον. Ο Κύριος έδωκε νησιμάς το Ευαγγέλιον και θέλει να ημείς ακολουθόμεν αυτό. Αλλά εκτός τούτου, ο Κύριος διδάσκει ημάς και δια της χάριτος αυτού. Εν τούτης, ουχή πάντες δύναται να εννοήσουν τούτο, ημι μόνον σπάνιοι ή την εσταπεινώς απεξεδίθησαν το ίδιον θέλημα. Εμείς δε οφείλουμε να ερωτώμεν τους Αγίους Πνευματικούς και ούτι θα οδηγήσουν ημάς προς τον Χριστόν, διότι εις αυτούς εδόθη η χάρις του δεσμήν και λύην. Είπαγε εις τον Πνευματικό μεταπίστεως και θα λάβεις τον Παράδεισον. Είναι καλόν εις τον μοναχό να είναι υπάκουος και να εξομολογείται καθαρός, ώστε να γνωρίζει ο Πνευματικός οποία σκέψης αγαπάει η ψυχή αυτού. Ότι ούτως μοναχός πάντοτε θα έχει ειρήνην εν το Θεό και εν τη ψυχή αυτού θα γεννώνται θείοι λογισμοί και ο νους αυτού θα φωτίζεται υπό της χάριτος, η δε καρδία αυτού θα είναι αναπεπαυμένη εν το Θεό. Ζήτη ούτως μοναχός επί της γης εν μέσω σκανδάλων και παντίων πειρασμών, αλλά ουδέν φοβείται, διότι η ψυχή αυτού εστερεώθη εν το Θεό και ηγάπησεν αυτόν και η επιθυμία αυτού όλη είναι πώς να ταπεινώσει την ψυχήν αυτού, διότι ο Κύριος αγαπά την ταπεινήν ψυχήν και η ψυχή γνωρίζει το θέλημα του Θεού, διότι έχει αυτόν τον Κύριον διδάσκαλον αυτής. Και εν τες ημέρες ημών υπάρχουν πολλοί ασκητέ, ήτινες είναι ευάρεστοι εις τον Θεόν, αν και δεν θαυματουργούν φανερός. Αλλιδού το θαύμα, όπερ είναι δυνατόν να είδομεν εν τη ψυχή ημών. Εάν η ψυχή σου ταπεινωθεί όπως πρέπει, τότε ο ελεήμων Κύριος θα δώσει εις αυτήν χαράν μεγάλην και κατάνοιξην. Εάν όμως η ψυχή σου κλείνει ολίγον εις την υπερηφάνειαν, εμπίπτει τότε εις ακιδείαν και σκοτισμόν. Περί τούτου όμως γνωρίζουν μόνον εκείνοι ήτινες εμένουν εις την άσκησιν. Εάν ήλθες εις την μονήν με τ' αγάπης προς τον Κύριον, έστω και ουχή μεγάλης, και λογίζεσαι ότι ο Κύριος σε οδήγησε εντάφθα και αυτός κατευθύνει τους γέροντάς σου, τότε η χάρις του Θεού θα σκηνώσει εντός σου και ο Κύριος θα δώσει σε ειρήνην και διάκρισιν του καλού και του κακού. Και η ψυχή σου θα διώκει το αγαθό νεκάστην ημέραν και ώραν, διότι ετέρφει εν τον νόμο του Θεού. Εάν εισήλθες στο κοινόβιον, ανδρίζου και ας μην ταράτητε η ψυχή σου. Εάν διακονήσεις τον ξενώνα, ομοίαζε προς τον Αβραάμ, ώστε συξιώθη να φιλοξενήσει τους τρεις θαυμαστούς οδοιπόρους. Ταπεινός και με τα χαράς υπηρέτη, πατέρας και αδελφούς και προσκυνητάς. Και θα λάβεις αβραμιαία αμοιβήν. Εάν είσαι εις εργασίας μεταξύ αδελφών και υπομένεις τα τυχόν σκάνδαλα, τότε ομοίαζε προς τους διαχριστών σαλούς. Εκείνοι προσεύχοντο διόσους ύβριζον αυτούς και ένεκα τούτου η αγάπη του Κυρίου έδωκεν εις αυτούς την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Και ήτο εύκολον εις αυτούς να ζουν μετά των ανθρώπων και να υποφέρουν παντίας θλίψης. Εάν τελείς διακόνηματι, έστω κι αν δια του νοός διασκορπίζησε ποτέ, ο Κύριος είναι ελεήμων προσέ. Ο δε παρήκος μόνος αποδιώκει αφέ αυτού την χάριν του Θεού. Εάν πάλι ησυχάζεις εντός κελίου, τότε μιμού την ησυχίαν αρσενίου του μεγάλου, ή να το Άγιον Πνεύμα κατευθύνει το πλοίον της ψυχής σου. Εάν τυχόν αποκάμεις, ενθυμού τους ελεητικούς λόγους του Κυρίου. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Την ανάπαυσιν αυτή λαμβάνει η ψυχή εν πνεύματι Αγίου δια την μετάνοιαν. Ο Κύριος αγαπά την ψυχήν, ή της αναζητεί αυτόν εξ όλης της καρδίας, διότι αυτός είπε «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρίσκου συν χάριν». Και η χάρις αυτή με τα δακρύων έλκει την ψυχήν εις αναζήτησιν του Θεού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Επικίδιο στην Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αυτή τη στιγμή ο συνήθως, όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και προσευχόμεθα διαβάζοντας την εξόδιον ακολουθία, όπως είναι και φυσικό, σκεπτόμαστε πόσες αμαρτίες μπορεί να έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός και πόσο χρειάζεται το έλεος του Θεού. Και τη στιγμή αυτή, όταν προσευχόμεθα για κάποιο και κοιμημένο, τότε συνειδητοποιούμε πόσο είναι απαραίτητα για όλους μας το άπειρο έλεος και η ευσπλαχνία, η ανεξιχνίαστη του Κυρίου για την άφεση των αμαρτιών, τις οποίες από τη βρεφική μας ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής μας διεπράττωμεν. Σήμερον, ενώπιον της κεκοιμημένης δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, εγώ σκέπτομαι πόση καρποφορία έχει να απογράψει ο δίκαιος μισθαποδότης, αλλά και τέλειος απογραφεύς όλων των καλών πράξεων και της αξίας της κάθε πράξεως χωριστά, Κύριος Ιησού Χριστός, δια την κοιμηθήσαν δούλην Του. Δεν γνωρίζω την κεκοιμημένην πολύ, αλλά την γνωρίζω από πολύ και πιστεύω ότι τη γνωρίζω το λίγο εκείνο από πολύ κοντά. Έχω γνωρίσει από τις εγκάρδιες εξομολογήσεις της όλον τον πλούτο της αγάπης την οποία είχε προς το Θεό από τη μικρή της ηλικία. Όλη την ευλάβεια και όλη την αφοσίωσή της. Έχω γνωρίσει και έχω αποκτήσει εμπειρία για τον μισθόν τον οποίον είχε για την προσωπική της πορεία, για την πορεία των μελών της οικογενείας της και ιδιαιτέρως του Πατρός Επιφανίου και για την πορεία όλων των πνευματικών τέκνων του Πατρός Επιφανίου. Θα υπώ δύο λόγια αυτή τη στιγμή, για τα οποία ο Πάτερ Επιφάνιος θα μου κρατεί κακία σε όλη μου τη ζωή, σε όλη του τη ζωή και σε όλη μου τη ζωή. Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός με τη μεγαλύτερη καρποφορία εις τον αιώνα μας, είναι ένας από τους πρώτους. Εγώ με την αγάπη την οποία του έχω τον θεωρώ πρώτον. Ίσως η αγάπη η πολύ δεν με αφήνει να βλέπω σωστά. Ταυτόχρονα ξέρω, όχι πιστεύω, αυτή τη στιγμή ξέρω, ότι ο πλούτος της καρποφορίας του Πατρός Επιφανίου είναι καρπός της μεγάλης ταπεινώσεως, αγάπης, θυσίας και ευσεβίας της κεκοιμημένη δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Αν ο πατήρ Επιφάνιος έγινε κληρικός, οφείλεται πρώτα εις την κλίση και εις των φωτισμών του Κυρίου. Αλλά εις την κλίση και εις των φωτισμών του Κυρίου τον οποίον έλαβε, χάρης και στις πολλές προσευχές και εις τον πολύ πόνο της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας. Ξέρω ακόμα, δεν λέγω πιστεύω, λέγω ξέρω, ότι η κεκοιμημένη δούλη του Θεού Αλεξάνδρα υπήρξε για τον πατέρα Επιφάνιο κάτι πολύ περισσότερο από μητέρα σαρκική. Κάτι πολύ περισσότερο θα έλεγα και από πνευματικός πατέρας. Αν έλεγα ότι ό,τι υπήρξε η Αγία Μακρινά για το Μέγα Άγιο Βασίλειο, υπήρξε η δούλη του Θεού Αλεξάνδρα για τον πατέρα Επιφάνιο, δεν θα πέφτα έξω. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην αρχή ότι αν ο Θεός θελήσει να απογράψει τα καλά έργα, την καρποφορία των κόπων και των προσευχών της δούλης του Θεού Αλεξάνδρας, θα απέγραφε εις το ενεργητικό της όλα όσα έχει κάνει ο πατήρ Επιφάνιος και συγχρόνως θα απέγραφε εις το ενεργητικό της και τον ίδιο τον πατέρα Επιφάνιο. Θα προσθέσω και το εξής. Επέρασε από ό,τι ξέρω ολόκληρη τη ζωή της με προσευχή και με ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους και με θυσία για όλους τους ανθρώπους. Παρότι ήταν κάτι χειρότερο από ένα σωματικό ερείπιο εις την επηγής ζωή της, θυσιαζόταν πάντοτε για όλους και ήταν αϊκίνητη, ακάματη για να προσφέρει κάτι εις όλους. Όλοι έχομεν δοκιμάσει την απέραντη καλοσύνη και την απέραντη αγάπη της. Ξέροντας το πώς έζησε, θα έλεγα ότι έζησε με την ψυχή ενός από τους φλογερότερους ιεραποστόλους και ταυτόχρονα με τους κόπους και με την ταπείνωση ενός από τους μεγαλύτερους ασκητάς. Διότι η ζωή της ήταν ολόκληρη την ημέρα κόπος και ολόκληρη την ημέρα αφάνεια. Προσπαθούσε ή δυνατόν να μην βγαίνει από την κουζίνα και από το ελάχιστο δωματιάκι και το ελάχιστο κρεβατάκι επάνω στο οποίο η ίδια περιόριζε τον εαυτό της. Για όλα αυτά κάνω τη σκέψη αυτή τη στιγμή και λέγω «Όντως μακαρία η οδός την οποίαν πορεύεται σήμερον». Διότι οπωσδήποτε έχει ετοιμαστεί τόπος αναπαύσεως για την ψυχή της. θα έλεγα όχι απλώς τόπος αναπαύσεως, αλλά έχει ετοιμαστεί στέφανος δόξης. Πιστεύω ότι η καρποφορία της είναι καρποφορία του ενός το οποίον γίνεται 100. Παρά τα αυτά, αδελφοί μου, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να αφήσω με τον εαυτό μας να εκτραπεί και εγώ τον εαυτό μου τον κακίζω που τον άφησα και εξετράπει. Και γιατί λέγω ότι τον άφησα και εξετράπει? Γιατί είναι καλύτερο πάντοτε ενώπιον του Κυρίου να παριστάμεθα με πολύ ταπείνωση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία σοφότατα μας λέγει ότι πρέπει πάντοτε να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και εμείς αυτή τη στιγμή, παρότι ξέρομεν, και εγώ προσωπικά πάλιν επαναλαμβάνω καταδικάζοντας τον εαυτό μου, παρότι ξέρω ότι στα άγνωστα και τα μυστικά της ήταν πιο μεγάλη παρότι ήταν στα φανερά, φαντάζομαι ότι στα μυστικά της ζωής της ότι είχε και μελανά σημεία και αμαρτίες, και σας παρακαλώ και εσάς όλους να παρακαλέσετε αυτή τη στιγμή το Θεό να γίνει εύσπλαχνος ισότι τυχόν έχει αμαρτήσει η μακαριστή δούλη του Θεού Αλεξάνδρα. Και αυτά τα τυχόν αμαρτήματά της, τα οποιαδήποτε, να μη σκιάσουν και να μην αμαυρώσουν τη χάρη και τη δόξα των απέραντων καλών της έργων. Ήθε ο Θεός να της δώσει τον δίκαιο στέφανο και να την αναπαύσει στην βασιλεία του. Και να παρακαλέσουμε ακόμη τον Κύριο να δώσει στον πατέρα Επιφάνιο και στα αδέλφια του και εις όλους τους άλλους συγγενείς παρηγορίαν. Και στον πατέρα Επιφάνιο να δώσει δύναμη και στήριγμα δια να συνεχίσει το έργο του εις την Εκκλησία. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

0: ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπομαι πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών, είπομαι.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Και διαφύλαξον πάσο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Κύριος ημών Ιωσήφ μοναχού και πάστης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.